0: χρόνο που ταυτίζεται με άτυπη προεκλογική περίοδο. Ο Δήμος Νέστου προχώρησε στην υλοποίηση ενός κρίσιμου ενεργειακού έργου, καθιστώντας τη ΔΕΙΑΝ τη μοναδική δημοτική επιχείρηση στην Ελλάδα που επιτυγχάνει σχεδόν απόλυτη ενεργειακή αυτονομία, καλύπτοντας περίπου το 100% του ενεργειακού της κόστους. Πρόκειται για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών, ενός έργου του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 2,1 εκατομμύρια ευρώ. Η βασικότερη δέσμευση του Δημάρχου Σάβα Μιχαηλίδη είναι η εγγύηση προς τους δημότες ότι η απόσβεση και η λειτουργία του έργου θα κρατήσουν σταθερά τα τιμολόγια. Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοίνωσε πως λόγω εργασιών θα γίνει διακοπή νερού την Πέμπτη από τις 8 έως τις 11 το πρωί στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Φιλαδελφίας, Ζαλόγκου, Αρκαδίου και στην οδό Περγάμου από τη Συμβολίτης με την οδό Ζαλόγκου μέχρι τη Συμβολίτης με την οδό Φιλαδελφίας. Το Σάββατο στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί εθελοντικός καθαρισμός του άλσους της Παναγούδας από συλλόγους της Καβάλας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο μέγας αετός Ορφανού ανακοίνωσε τη μεταγραφή του πρώην αρχηγού του ΑΟΚ Βασίλη Γαβριλίδη. Νέος προπονητής του Κεραυνού Καλλιράχης θα είναι ο Αυγουστής Κοντογεωργίου.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 25. Ανατολική άνεμη έως 2 αμποφόρου στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 αμποφόρου στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
3: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
3: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
3: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
4: I'm Anima.
5: I'm Ellie Goulding.
6: Hey, what's up, guys? I'm Armin van Buuren.
7: And David Guetta.
8: Hey, I'm Charlie XCX.
9: Billie Eilish.
10: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
11: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
12: And you are listening to John on New Music Show.
13: John Bouzikas.
14: Oh.
13: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα πέμπτη μου, Γιάννης Μπουτζίκας, και αυτές είναι οι νέες επιτυχίες του καλοκαιριού, Baby Rexha και New Religion, και πάω τώρα στους Magic Jordan, οι οποίοι ανακαλύφθηκαν από τον Drake και έγιναν παγκοσμίως γνωστοί γράφοντας και συμμετέχοντας στο mega hit Hold On, We're Going Home. Ήταν από τους πρώτους καλλιτέχνες που υπέγραψαν στη δισκογραφική του εταιρεία την OVO Sound. Το νέο του single Cold είναι ένα καλοκαιρινό track που απλά σε προκαλεί να χορέψεις. Ενσωματώνει όλα τα στοιχεία της R&B που αγαπούν οι fans τους, ενώ παράλληλα διαθέτει έναν αμφισβήτητα πιασάρικο ρυθμό. Στους στίχους βοήθησε η Clementine Douglas, γνωστή από την περσινή επιτυχία Blessings με τον Calvin Harris. Το project ήταν υποψήφιο στα φετινά Juno Awards, ενώ αναμένονται και άλλες κυκλοφορίες μέσα στη χρονιά. Νέο τραγούδι τώρα στο New Music Show.

Charlotte Cardin, αγαπημένο εδώ στην εκπομπή The Way We Touch, και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Το Around the World των ATC ήταν διασκευή από ένα ρώσικο τραγούδι, το Pesenka, των Ricky Ver, χρησιμοποιώντας την μελωδία του με επιπλέον στίχους στα αγγλικά. Την πρώτη φορά που κυκλοφόρησε στην Βρετανία δεν κατάφερε τίποτα και χρειάστηκε να γίνει μια νέα έκδοση και να περάσουν 2 χρόνια για να καταφέρει να φτάσει μέχρι το νούμερο 15. Μέρος του βίντεο κλιπ γυρίστηκε σε μια σύραγγα πεζών κοντά στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο του Βερολίνου. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Πρώτος.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: And you are listening to John on New Music Show.
0: John Boutzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα πέμπτημο, Γιάννης Μπουτζίκας και αυτές είναι οι νέες επιτυχίες του καλοκαιριού, Baby Rexha και New Religion. Και πάω τώρα στους Magic Jordan, οι οποίοι ανακαλύφθηκαν από τον Drake και έγιναν παγκοσμίως γνωστοί γράφοντας και συμμετέχοντας στο mega hit Hold On, We're Going Home. Ήταν από τους πρώτους καλλιτέχνες που υπέγραψαν στη δισκογραφική του εταιρεία την OVO Sound. Το νέο του single Cold είναι ένα καλοκαιρινό track που απλά σε προκαλεί να χορέψεις. Ενσωματώνει όλα τα στοιχεία της R&B που αγαπούν οι fans τους, ενώ παράλληλα διαθέτει έναν αμφισβήτητα πιασάρικο ρυθμό. Στους στίχους βοήθησε η Clementine Douglas, γνωστή από την περσινή επιτυχία Blessings με τον Calvin Harris. Το project ήταν υποψήφιο στα φετινά Juno Awards, ενώ αναμένονται και άλλες κυκλοφορίες μέσα στη χρονιά. Νέο τραγούδι τώρα στο New Music Show. I need

0: Hi, I'm Zeyna, and you're listening to my new single, Jananto, Jananto, on the New Music Show with John.
1: New Music Show. Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες. Πρώτη.

Charlotte Cardin, αγαπημένο εδώ στην εκπομπή The Way We Touch, και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Το Around the World των ATC ήταν διασκευή από ένα ρώσικο τραγούδι, το Pesenka, των Ricky Ver, χρησιμοποιώντας την μελωδία του με επιπλέον στίχους στα αγγλικά. Την πρώτη φορά που κυκλοφόρησε στην Βρετανία δεν κατάφερε τίποτα και χρειάστηκε να γίνει μια νέα έκδοση και να περάσουν 2 χρόνια για να καταφέρει να φτάσει μέχρι το νούμερο 15. Μέρος του βίντεο κλιπ γυρίστηκε σε μια σύραγγα πεζών κοντά στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο του Βερολίνου. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Διαπραγματευτές του Κατάρ ταξίδεψαν στην Τεχεράνη επιδιώκοντας την άρση των τελευταίων εμποδίων στην πρόοδο των συνομιλιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Το Ιράν αργεί πολύ στη διαπραγμάτευση, θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Προηγήθηκαν νέα εκατέρωθεν πλήγματα μεταξύ των δύο πλευρών με αφορμή την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου στα στενά του Ορμούζ. Πράσινο φως για τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής για τη συνταγματική αναθεώρηση έδωσε η Ολομέλεια της Βουλής, με τον χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών να προσδιορίζεται στις 10 Αυγούστου. Τη διαφωνία της ως προς τη διάρκεια της προθεσμίας των εργασιών εξέφρασε σύσσωμη αντιπολίτευση, μιλώντας για σύντομο χρόνο που ταυτίζεται με άτυπη προεκλογική περίοδο. Ο Δήμος Νέστου προχώρησε στην υλοποίηση ενός κρίσιμου ενεργειακού έργου, καθιστώντας τη ΔΕΙΑΝ τη μοναδική δημοτική επιχείρηση στην Ελλάδα που επιτυγχάνει σχεδόν απόλυτη ενεργειακή αυτονομία, καλύπτοντας περίπου το 100% του ενεργειακού της κόστους. Πρόκειται για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών, ενός έργου του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 2,1 εκατομμύρια ευρώ. Η βασικότερη δέσμευση του Δημάρχου Σάβα Μιχαηλίδη είναι η εγγύηση προς τους δημότες ότι η απόσβεση και η λειτουργία του έργου θα κρατήσουν σταθερά τα τιμολόγια. Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοίνωσε πως λόγω εργασιών θα γίνει διακοπή νερού την Πέμπτη από τις 8 έως τις 11 το πρωί στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Φιλαδελφίας, Ζαλόγκου, Αρκαδίου και στην οδό Περγάμου από τη Συμβολή της με την οδό Ζαλόγκου μέχρι τη Συμβολή της με την οδό Φιλαδελφίας. Το Σάββατο στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί εθελοντικός καθαρισμός του άλσους της Παναγούδας από συλλόγους της Καβάλας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Μέγας Αετός Ορφανού ανακοίνωσε τη μεταγραφή του πρώην αρχηγού του ΑΟΚ Βασίλη Γαβριλίδη. Νέος προπονητής του Κεραυνού Καλλιράχης θα είναι ο Αυγουστής Κοντογεωργίου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 25. Ανατολική άνεμη έως 2 αμποφόρ στην Παρθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 αμποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε και σήμερα καλωσορίσατε πεμπτιάτικο.
2: Καλώς τους, καλώς
1: τους. Πεμπτιάτικο, ωραίο πεμπτιάτικο, γιατί είναι 11 Ιουνίου, έτσι. Είναι. Δηλαδή λέμε καλοκαίρι για τα καλά πλέον και σήμερα έχουμε και μουντιάλ από σήμερα. Έτσι έχουμε, είναι και αυτό.
2: Έχουμε μουντιάλ.
1: Τελειώνει στις 19 Ιουλίου το μουντιάλ.
2: Πλησιάζει και το κλείσιμο των σχολείων.
1: Ναι, δεν δημοτικά. Έχουν κλείσει ακόμα τα σχολεία, τα δημοτικά. 11 του μήνα. Τι λες. Σήμερα θα τελειώσουν. Τι μάθημα να κάνουν σήμερα.
2: Ξέρω και εγώ. Στις 15 δίνονται
1: Δευτέρα.
2: Οι έλεγχοι. Τελευταία Δευτέρα. Μέρα. Δευτέρα 15.
1: Τελευταία μέρα θα πάνε για.
2: Μπουγέλη.
1: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Καλωσορίσατε. Εδώ και σήμερα επιβαλίκος μας και τραμάδος, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Έτσι. Διεθνής ημέρα παιχνιδιού, λέει σήμερα.
1: Ωραία. Το παιχνίδι είναι μέσα στη ζωή μας γενικότερα. Δεν είναι.
2: Μου έχουν λείψει τα παιχνίδια.
1: Ποια παιχνίδια απ' όλα όμως. Γιατί στα παιχνίδια, ποια παιχνίδια.
2: Μου έχουν έμαθει.
1: Παιχνίδια στη ζωή.
2: Από τα απλά παιχνίδια.
1: Ναι.
2: Τύπου κουτσό, απλά.
1: Εντάξει, λάστιχο θα μου αφήσει λίγο.
2: Αχ, λάστιχο!
1: Αχ, μια μακριά γαϊδούρα επίσης.
2: Όχι, όχι, λάστιχο, πολύ μου άρεσε που το θυμήθηκες.
1: Αγκαλματάκια, ακούνητα, αμίλητα.
2: Ξέρεις κάτι, το λάστιχο ήταν και καλοκαιρινό παιχνίδι.
1: Μαστίγια. Και αυτά, μέσα στα παιχνίδια είναι.
2: Γι' αυτά είναι άλλη κατηγορία.
1: Ναι, αλλά παιχνίδια όμως και αυτά.
2: Εγώ μένω στο λάστιχο.
1: Ναι.
2: Τι ωραίο που ήταν. Ποιο το λάστιχο.
1: Αν νόμιζε το άλλο.
2: Το λάστιχο.
1: Αχ, είναι και Πέμπτη, ξέρεις. Μας έχει μείνει από παλιά που ασχολούμαστε να μόνο σε 6 την Πέμπτη.
2: Λοιπόν,
1: τώρα δεν ασχολούμαστε πλέον.
2: Γιορτάζουν σήμερα ο Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας και ο Ναθαναήλ.
1: Χρόνια πολλά. Εμείς εδώ θα είμαστε για 2 ώρες, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Μείνετε κοντά μας. Θα περάσουμε καλά με τις μουσικές μας εδώ.

0: Λοιπόν, ξεκινάω εγώ σήμερα. Ξεκινάω με ένα αγαπημένο μου θέμα. Νομίζω ότι το ξέρεις, το καταλαβαίνεις, το νιώθεις.
1: Θα μιλήσουμε.
0: Και αυτό σήμερα γενικά, αλλά τώρα θα μιλήσουμε για ένα άλλο αγαπημένο μου θέμα. Μια 55χρονη καθηγήτρια από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από Τζόρτζια. Παρακαλώ.
1: Μάλιστα, κατάλαβα που το πας.
0: Καθηγήτρια λυκείου. 55χρονη, εδώ πέρα με τη φωτογραφία της, ούτε από μακριά. Ούτε από μακριά, όχι να έρθεις από κοντά και να την ακουμπήσεις. Με 16χρονο για σεξ την έπιασαν και μάλιστα επανειλημμένα. Βρέθηκαν 20.000 μηνύματα, παρακαλώ, που έχουν ανταλλάξει. Μέσα σε αυτά τα μηνύματα, εκτός των άλλων, του έλεγε να φύγουνε μαζί για Μεξικό.
1: Προφανώς έχει άλλη νομοθεσία το Μεξικό.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω, γιατί το Μεξικό τι έχει για τους 16χρονους, είναι μια χαρά, μπορείτε να κάνετε σεξ. Δεν είσαστε παράνομοι, 55 με 16, καλά δεν τρέπεστε λίγο. Και καλά το σεξ, άντε το έκανες μια-δυο φορές. Έτσι, ότι λες το πιτσιρικά, ο οποίος έχει κανονικά οικογένεια, έτσι. Δεν είναι στους 5 δρόμους, από ό,τι διαβάζω εδώ. Έτσι να του λες να φύγει για Μεξικό, δηλαδή.
1: Ωραία, ούτε το ένα είναι ok καλά, ούτε το άλλο είναι ok καλά. Τίποτα δεν είναι καλά σε όλη αυτή την ιστορία.
0: Έχει και συνέχεια, πολύ πιο ενδιαφέρουσα. 20 χρόνια φυλάκιση η 55χρονη. Σεξ και στο σπίτι της.
1: Μάλιστα.
0: Και στην Τζάγκουαρ πίσω, στο πίσω κάθισμα.
1: Κάπου έλεος.
0: Στην Τζάγκουαρ όμως εδώ έχουμε ένα άλλο τέτοιο. Έχουμε ένα άλλο μήνυμα που δίνει η εκπομπή. Σήμερα. Το μήνυμα ότι μια καθηγήτρια λυκείου έχει Τζάγκουαρ. Κάτσετε. Τι κάνουν οι καθηγητές εδώ στην Ελλάδα?
1: Υπομονή.
0: Υπομονή κάνουν, αλλά Τζάγκουαρ δεν έχουνε. Κάνα φιατάκι, κάνα τέτοιο πράγμα, ας πούμε. Τζάγκουαρ, η καθηγήτρια του λυκείου. Είμαστε με τα σοβαρά μας, δηλαδή, τώρα. Λοιπόν, μέσα στα μηνύματα, τα τελευταία, μετά δηλαδή που τα πήρανε όλα χαμπάρι, έτσι, και οι γονείς του παιδιού τον προστάτευσαν, τέλος πάντων, και όλα αυτά, και το κατήγγειλαν στην αστυνομία την όλη υπόθεση. Αυτή έστελνε ακόμα μηνύματα. Και τι του γράφε? Γι' αυτό σου λέω, έχει εξέλιξη το θέμα. Δεν είμαστε εδώ. Δεν είναι μόνο το γεγονός. Μου ράγισε στην καρδιά. Με εγκατέλειψες εσύ. Δεν φταίει η μάνα σου για ό,τι έγινε. Εσύ φταίς. Ευτυχώς είναι καλοκαίρι, μπορούμε να βουτήξουμε άνετα. Σε πισίνα, σε γούρνα, στη θάλασσα. Δεν ξέρω.

0: Σε λίγο διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Πέμπτης, κυρίες και κύριοι. Έτσι, παρέα σας, όπου και να βρίσκεστε.
1: Αν θέλετε έτσι να μας βρείτε, να επικοινωνήσετε μαζί μας, να πούμε κάτι στο παραπάνω, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Καλό καλοκαίρι να πούμε, γιατί έτσι το καλοκαίρι είναι 3 μήνες, είναι πολύς χρόνος, οπότε είναι νωρίς ακόμα, είμαστε στην αρχή του καλοκαιριού, να ευχηθούμε. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε στη συνέχεια, επιστρέφοντας από διαφημίσεις.
1: Ελπίζω ότι πιο φυσιολογικά πράγματα.
0: Πιο φυσιολογικά δεν το λες, ξέρω κι εγώ. Δεν ξέρω τι είναι φυσιολογικό πλέον σε αυτή τη ζωή. Για πες
1: μου. Όχι, κατάλαβα.
0: Μην ξεκινήσουμε για το φυσιολογικό.
1: Πάει η συνέχεια.
0: Δεν ξέρω για το φυσιολογικό. Ζεις κάτι φυσιολογικό.
1: Απόλυτα.
0: Ξεκινάμε από τα απλά. Από τα βατά δηλαδή. Καταλαβες. Λοιπόν, επιστρέφοντας, έχουμε σαν σήμερα. Μείνετε εδώ.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα. Καλωσορίσατε δεύτερο ημίωρο Πέμπτης. Εδώ είμαστε.
2: Καλώς τους.
1: Επιβαλίκος μας και τραμάντος εδώ καθημερινά μαζί. Από Δευτέρα ως Παρασκευή. Ήρθε η ώρα σαν σήμερα να ακούσουμε,
2: Σαν σήμερα λοιπόν, 11 Ιουνίου το 1821, οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι. 1825 ο Ιμπραήμ εισέρχεται στην έρημη Τριπολιτσά. 1931 ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. 1965 δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος. 1980 η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας και χάνει από την Ολλανδία με 1-0. 2002 ο Ιταλός Αντώνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάνδερ Γκράχαμ Μπέλ. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 11 Ιουνίου.

0: Λοιπόν, Κοσμά.
1: Για πες.
0: Θέλω να πάρεις ψύχρεμα αυτό που θα σου πω.
1: Αντέχω, αντέχω. Χτύπα με αλίπητα.
0: Το αγόρι μου. Αυτό το... ο έρωτας της ζωής μου.
1: Ο Τζονι Ντεπ.
0: Άγιας.
1: Το βρήκα. Τι κόλλημα γι' αυτό. Ποιο αγόρι σου είναι... Είναι μεγαλύτερος από μένα 10 χρόνια κοντά αυτός.
0: Ο Τζόνις ο Ντέπης.
1: Ναι.
0: Κοσμά.
1: Ωραίος είναι, ναι. Για λέγε.
0: Δεν είναι απλά ωραίος. Πλέον είναι και ιδιοκτήτης ενός ελληνικού νησιού στα Δωδεκάνησα.
1: Πουλάμε νησιά.
0: 4,2 εκατομμύρια ευρώ το έχει αγοράσει.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ένα μικρό ακατοίκητο νησί. Έκτασης περίπου.
1: Τι θα το κάνει εκεί πάνω.
0: 0,20 τετραγωνικών χιλιόμετρων.
1: Τι θα το κάνει είναι το ζήτημα, άμα είναι ακατοίκητο.
0: Στο νησί, σύμφωνα με στοιχεία απογραφής, δεν υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι και κατά καιρούς φιλοξενείται μόνο ένα μικρό στρατιωτικό απόσπασμα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα τι να σου πω.
1: Τα δίνεις τα 4, τόσο εκατομμύρια. Τι το κάνεις αυτό το πράγμα. Περιμένεις δηλαδή να περάσει ο καιρός να το πουλήσεις 6, τόσο εκατομμύρια. Αυτό είναι μόνο δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, αλλά ολόκληρο νησί έχει. Δεν θέλει να έρθει μια βόλτα από την Ελλάδα.
1: Από την Ελλάδα,
0: να πάει
1: ναι,
0: να δει το νησί του.
1: Αυτός θα έρθει από όλο τον κόσμο να, να έρθει εδώ πέρα, στα μέρη μας. Εσύ δεν πρέπει να φύγεις από εκεί να πας στο ακατοίκητο.
0: Στο ακατοίκητο νησί.
1: Νησί. Στο ακατοίκητο γενικά.
0: Θα πούνε ότι το καταπατώ. Άμα πάω στο ακατοίκητο.
1: Ναι, όχι, όχι. Πρέπει λιγάκι
0: έτσι
1: να κάνεις και εσύ μια κίνηση. Εκείνος θα κάνει ολόκληρο ταξίδι από όλο τον κόσμο δηλαδή. Και εσύ θα
0: να
1: κάνεις...
0: πάω απόξω από το νησί.
1: Πήγαινε
0: με μια
1: απόξω.
0: Βάρκα. Να κρατάω ένα πανό. Τζόνι Ντέπι, είμαι εδώ.
1: Αυτό.

0: παιδιά, επειδή μερικές φορές τα έχω ζήσει αυτά. Λες κάτι το οποίο πιστεύεις ότι δεν πρόκειται να το κάνει ο άλλος και τελικά θα τη μαζεύω από το νησί, απ' έξω.
1: Εσύ μαζί με τον άντρα μου. Μπορεί να τον κυνηγάς.
0: Δεν ξέρω τι κάνουν άλλοι, μιλάω για μένα τώρα. Εγώ λοιπόν θα τη μαζεύω, δηλαδή. Έλα εδώ πέρα, μας κάνεις ρεσίδι. Έλα εδώ, έχουμε εκπομπή αύριο. Θα μας γράψουν τα site όλα.
1: Καλέ, για τον Τζόνι τον Ντέπι.
0: Για σένα.
1: Είναι μέχρι να με δει. Μία που με είδε και μία που κατάλαβε.
0: Τι να σου πω, στο εύχομαι. Γιατί μέσα σε όλο αυτό, έτσι, θα μου πεις κάποια στιγμή, έλα στην επαυλή μου, ξέρω εγώ, στο LA, δεν ξέρω που στο διαλέγει.
1: Μ' αρέσει που πιστεύεις σε μένα.
0: Ναι ρε παιδί μου, να κάτσουμε 10 μέρες στην πισίνα, ξέρω κι εγώ, καταλαβες.
1: Πιστεύεις σε μένα, παιδιά.
0: Πιστεύω, γιατί να μην πιστεύω.
1: Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν με την καρκουκλάρα. Με τα όποια θέματα είχαν.
0: Έλα τώρα.
1: Έτσι.
0: Έλα τώρα.
1: Θα γυρίσει βρε να κοιτάξει εμένα. Βρε, πας καλά.
0: Ο Τζόνι ο Ντέπ δεν ήταν.
1: Ο Τζόνι ο Ντέπ.
0: Με τα μαξιλάρια και τα συγκατάστατα μαξιλάρια.
1: Αυτό είναι σου δυνατόν. Λέω. Είναι με την δυνατόν. Όποια προβληματικά.
0: Όαση. Θα σε δει και θα πει όαση σε σχέση με την άλλη.

0: Ποτέ δεν ξέρεις σε σχέση με αυτό που λέγαμε προηγουμένως με τον Τζόνι τον Ντεβ και την, αυτή τη σχέση σας στην πλατωνική. Καταλαβαίνεις ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί.
1: Μόνο παντή.
0: Έτσι γίνεται συνήθως. Τέλος πάντων, πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε άλλη μία ολόκληρη ώρα Πέμπτης, κυρίες και κύριοι. Πολύ μουσική, πολύ τραγούδι, χορός. Καφές εδώ στο στούντιο εμείς, εσείς δεν ξέρω τι κάνετε εκεί έξω. Έτσι, και αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να στο θυμίσουμε, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Βεβαίως, βεβαίως. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Διαπραγματευτές του Κατάρ ταξίδεψαν στην Τεχεράνη επιδιώκοντας την άρση των τελευταίων εμποδίων στην πρόοδο των συνομιλιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Το Ιράν αργεί πολύ στη διαπραγμάτευση, θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Προηγήθηκαν νέα εκατέρωθεν πλήγματα μεταξύ των δύο πλευρών με αφορμή την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου στα στενά του Ορμούζ. Πράσινο φως για τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής για τη συνταγματική αναθεώρηση έδωσε η Ολομέλεια της Βουλής, με τον χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών να προσδιορίζεται στις 10 Αυγούστου. Τη διαφωνία της ως προς τη διάρκεια της προθεσμίας των εργασιών εξέφρασε σύσσωμη αντιπολίτευση, μιλώντας για σύντομο χρόνο που ταυτίζεται με άτυπη προεκλογική περίοδο. Ο Δήμος Νέστου προχώρησε στην υλοποίηση ενός κρίσιμου ενεργειακού έργου, καθιστώντας τη ΔΕΙΑΝ τη μοναδική δημοτική επιχείρηση στην Ελλάδα που επιτυγχάνει σχεδόν απόλυτη ενεργειακή αυτονομία, καλύπτοντας περίπου το 100% του ενεργειακού της κόστους. Πρόκειται για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών, ενός έργου του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 2,1 εκατομμύρια ευρώ. Η βασικότερη δέσμευση του Δημάρχου Σάβα Μιχαηλίδη είναι η εγγύηση προς τους δημότες ότι η απόσβεση και η λειτουργία του έργου θα κρατήσουν σταθερά τα τιμολόγια. Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοίνωσε πως λόγω εργασιών θα γίνει διακοπή νερού την Πέμπτη από τις 8 έως τις 11 το πρωί στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Φιλαδελφίας, Ζαλόγκου, Αρκαδίου και στην οδό Περγάμου από τη Συμβολή της με την οδό Ζαλόγκου μέχρι τη Συμβολή της με την οδό Φιλαδελφίας. Το Σάββατο στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί εθελοντικός καθαρισμός του άλσους της Παναγούδας από συλλόγους της Καβάλας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Μέγας Αετός Ορφανού ανακοίνωσε τη μεταγραφή του πρώην αρχηγού του ΑΟΚ Βασίλη Γαβριλίδη. Νέος προπονητής του Κεραυνού Καλλιράχης θα είναι ο Αυγουστής Κοντογεωργίου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 25. Ανατολική άνεμη έως 2 αμποφόρ στην Παρθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 αμποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός, είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8.
5: το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
3: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
5: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
3: Αρτοσαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
3: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετριλαίνουν.
3: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
3: Αρτοσαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
3: Τηλέφωνο 25920 62 472.
5: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
6: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησέ το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
5: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
5: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
5: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Τα προβλήματα με το χρόνο είναι πάρα πολλά. Καταλαβές. Δεν είναι δηλαδή ένα-δύο προβλήματα όταν αρχίζει και σου χτυπάει την πόρτα ο χρόνος από διάφορες μεριές. Καταλαβές. Καταρχήν, καλωσορίσατε δεύτερη. Τώρα θα σου εξηγήσω. Δεύτερη ώρα μαζί, καλωσορίσατε. Σήμερα Πέμπτη, είναι 11 του μήνα. Είναι αρχή καλοκαιριού. Καλό καλοκαίρι για όσους δεν τα έχουμε πει. Και μας βρήκατε σήμερα εδώ. Στην εκπομπή μας έβιβαλε κόσμος και τρομάδος, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα σε Παρασκευή, δύο ώρες μαζί. Ο ποιητής θέλει να πει το εξής. Ο χρόνος σου υπενθυμίζει ότι περνάει με διάφορα πράγματα που συμβαίνουν γύρω σου. Δηλαδή, π.χ. πας σε συναυλία των Big Slacks τώρα, τον τελευταίο καιρό. Έτσι. Και διαπιστώνεις, ας πούμε, σου λέει το συγκρότημα ζούμε 35 χρόνια. Ναι. Πόσο χρόνο ήσουν όταν ξεκινούσες να τραγουδάς και εγώ σ' άκουγα, ένα ερώτημα είναι αυτό. Το δεύτερο ερώτημα είναι ότι έτσι σκέψη περισσότερο, έτσι, ότι τώρα στη συναυλία σηκωνόντουσαν συνεχώς κινητά για να τραβήξουν πλάνα, ξέρω και εγώ, ή να φωτίσουν. Στην προηγούμενη φορά που είχα πάει στους Big Slacks δεν υπήρχαν social media καν. Κατάλαβες, δηλαδή. Είναι ιστορία και αυτό. Έτσι, αναπτήρες δεν ανάβουνε, δεν το συζητάμε καν. Ανάψανε μάλλον στην τωρινή συναυλία που πήγα τώρα τελευταία, ανάψαν 4 αναπτήρες. Είναι και αυτό κάτι.
2: Ναι, αλλά βάζουν φακούς στα κινητά και τους κουνάνε.
1: Τι βάζουν φακούς.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι, άναψε όλο το στάδιο τέλος πάντων της συναυλίας. Και ήταν και 4 κακομύριδες με 4 αναπτήρες, ας πούμε. Καταλαβές.
2: Όχι κακομύριδες, ρομαντικοί.
1: Ρομαντικοί, πες τους ρομαντικούς. Καταλαβές, σου χτυπάει την πόρτα. Επίσης, βλέπεις τους τραγουδιστές. Δεν μπορούν να σταθούν στη σκηνή μαζί και οι δύο για πολλή ώρα. Πάει ο ένας, τραγουδάει, ο άλλος είναι φεύγει πίσω. Ξεκουράζεται, έχει κρεβάτι, θεωρείς.
2: Ας πούμε,
1: και μετά από μισή ώρα ξαναεμφανίζεται αυτός και πάει ο άλλος να ξεκουραστεί.
2: Έλα τώρα.
1: Καταλαβαίνεις.
2: Το τραβάς.
1: Είναι μεγάλοι άνθρωποι και αυτοί. Μαζί μου είναι μεγάλο σώμα. Ναι,
2: μαζί. Αλλά
1: μισό λεπτάκι. 35 χρόνια. Να ήταν 25 χρονών. Πόσο χρόνο είναι τώρα, 60. Ορίστε. Δεν μπορούν πολλή ώρα μαζί. Καταλαβαίνεις, όρθιοι εκεί.
2: Παιδί μου, έχουμε παραδείγματα. Έχουμε Rolling Stones, έχουμε Iggy Pop, έχουμε.
1: Τώρα και εσύ, τώρα μιλάς για μεγαθύρια τώρα. Άσε που μερικοί από τους Rolling Stones έχουν φύγει από τη ζωή, τι λες τώρα.
2: Εντάξει.
1: Παίζουν με αναπληρωματικούς και τέτοια τώρα, δεν είναι. Λοιπόν, μείνετε εδώ, έχουμε ακόμα άλλη μια ώρα μαζί. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, Κοσμά, έχει έρθει η ώρα να μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, γι' αυτό και ταιριάζει και το χαλί που έχεις επιλέξει. Πόσο διαρκεί ο έρωτας?
1: Ο έρωτας?
0: Ναι.
1: Μπορεί καθόλου, μπορεί και για πάντα, δεν ξέρεις.
0: Λοιπόν, έχουμε μελέτες, έχουμε έρευνες που έχουν ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα, σε παρακαλώ πολύ. Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι ο έρωτας δεν είναι απλό ζήτημα καρδιάς, αλλά κυρίως εγκεφάλου. Ορμόνες, νευρολογικοί μηχανισμοί, γονιδιακοί παράγοντες και προσωπικά βιώματα συνθέτουν αυτό το πολύπλοκο puzzle. Η Κάθριν Γου, ερευνήτρια από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, διακρίνει 3 βασικά στάδια στη διάρκεια μιας σχέσης. Mm-hmm. Πάθος, έλξη και σύνδεση. Και σε κάθε ένα, η καθοδήγηση γίνεται από ένα διαφορετικό μείγμα ορμονών.
1: Το βασικότερο που πρέπει να πούμε σε όλες αυτές τις ωραίες σκέψεις είναι ότι πρέπει πραγματικά να βρίσκεσαι εκεί για έρωτα, όχι για σκοπό. Δηλαδή όχι για να το χρησιμοποιήσεις τον άλλον, ναι.
0: Καλά, εδώ τώρα μιλάμε πηγαίνεις... για σχέσεις και έρωτα, ναι, όχι για άλλα πράγματα.
1: Και από τις δύο πλευρές, όχι από τη μία, για από τις δύο. Γιατί άμα είναι από τη μία δεν δένει.
0: Εκεί να μου στρίψει το μαχαίρι στην πληγή για τον Τζόνι τον Ντέπι, τέτοιος είσαι. Λοιπόν, έρευνα του Πανεπιστημίου Κοινωνικών Επιστημών της Αυστραλίας δείχνει ότι η φάση του έντονου έρωτα διαρκεί περίπου 6 μήνες. Σε αυτό το χρονικό διάστημα του έντονου έρωτα κυριαρχεί το πάθος, η αίσθηση του παραλογισμού και το άγχος της αποδοχής. Το επόμενο στάδιο είτε οδηγεί στη σταθεροποίηση είτε φθήνει. Δηλαδή μετά τους 6 μήνες είτε ενισχύεται η σχέση και δημιουργούνται δεσμοί, όπου μπαίνει σε ένα δεύτερο στάδιο που μπορεί να διαρκέσει περίπου 4 χρόνια και χαρακτηρίζεται, λέει, από παθιασμένη αγάπη.
1: Εσύ δηλαδή από τη δικιά σου την εμπειρία πιστεύεις ότι αυτός έχει δίκιο που τα λέει αυτά? Γιατί πρέπει να ξεχωρίζουμε, έτσι, όταν βγαίνει κάποιος και λέει τη δικιά του την άποψη και τη γνώμη, έτσι, να ξέρουμε ότι είναι ένας άνθρωπος. Δεν είναι δηλαδή ο νόμος, δεν είναι...
0: Να σου πω και...
1: Γιατί μετά θα το ακούσει αυτό κάποια και θα έρθει να σου πει «Μα οι ειδικοί λένε πώς οι ειδικοί, τι
0: να
1: λένε οι ειδικοί».
0: Να σου πω και το τρίτο το στάδιο και να συζητήσουμε μετά.
1: Mm-hmm.
0: Το τρίτο στάδιο, εφόσον περάσεις στο δεύτερο ομαλά, λέγεται συντροφική αγάπη. Mm-hmm. Αντικαθιστά σταδιακά το πάθος.
1: Αυτό συμβαίνει μετά τους 6 μήνες?
0: Όχι, παιδί μου. 6 μήνες είπαμε είναι το έντονο
1: πάθος.
0: Είναι
1: ο έρωτος. Μετά τους 6 μήνες τι γίνεται?
0: Μετά είναι το δεύτερο. Μα δεν με ακούς όταν σου μιλάω.
1: Εγώ νόμιζα ότι αυτό το συντροφικό είναι μετά τους 6 μήνες.
0: Μετά τους 6 μήνες είναι το δεύτερο στάδιο που διαρκεί 4 έτη και χαρακτηρίζεται παθιασμένη αγάπη.
1: Α, αυτό.
0: Και το τρίτο στάδιο λέγεται συντροφική αγάπη, είναι μετά τα 4 χρόνια της παθιασμένης αγάπης. Λοιπόν, στη συντροφική αγάπη το πάθος δίνει τη θέση του σταδιακά στην τρυφερότητα, την κατανόηση και τη βαθιά αφοσίωση.
1: Ωραία. Εμένα τώρα βέβαια ξέρεις τι μου ήρθε, άσχετο.
0: Τι?
1: Κάνουμε μία σαπουνόπερα για ένα κανάλι, οποιοδήποτε θα μας πάρει.
0: Ναι.
1: Θα ξεκινάει από την συντροφική, όχι, από την... την αγάπη την... όχι, όχι τη φτερνισμένη, έτσι, λοιπόν, πώς την είπαμε, την έντονη, την παθιασμένη αγάπη.
0: Ναι.
1: Και μετά από 4 χρόνια θα αλλάξουμε τη σειρά και θα την πούμε...
0: συντροφική αγάπη.
1: Συντροφική αγάπη, καταλαβες.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι.
1: Ωραίο μπορεί να πάει αυτό.
0: Δεν θα σου πω αυστηρά ότι είναι 6 μήνες, 4 χρόνια...
1: Mm-hmm. Ε, ναι, αλλά αυτό το λένε σαν να σημαίνει έτσι.
0: Σε γενικές γραμμές.
1: Μπορεί να ισχύει.
0: Ναι, δεν αλλά... μου φαίνεται παράλογος αυτός ο διαχωρισμός.
1: Επίσης, μπορεί να μην ισχύουν όλα αυτά. Δηλαδή, από το εξάμηνο το πρώτο, που στο χαρακτηρίζει κάπως, να φτάσεις κατευθείαν στην συντροφική αγάπη μετά. Ή να είναι η παθιασμένη αγάπη πολύ περισσότερο και το άλλο να μην υπάρξει. Ας πούμε, δεν ξέρεις.
0: Ναι, εντάξει, είναι διάφορο. Επίσης, εγώ νομίζω ότι αυτή η πρώτη περίοδος που σου τη λέει 6 μήνες που είναι το εντόνο το πάθος, ο τρελός ο έρωτας, νομίζω ότι αυτό ακόμα και στη φάση της συντροφικής αγάπης
1: μπορεί να υπάρχει.
0: Το οποίο ξαναξυπνάει, μπορεί μετά λόγω συνθήκων να ηρεμεί και μετά να ξαναεπανέρχεται.
1: Έτσι, έτσι.
0: Δεν νομίζω ότι χάνεται.
1: Mm-hmm. Γιατί νομίζω ότι είναι εξάμηνο. Μπορεί να είναι και περισσότερο, δεν το ξέρεις αυτό.
2: There's many a day I ache for you, we're oceans apart. Even though my tears have dried, there's an emptiness of

0: Λοιπόν, πηγαίνοντας στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, να σκέφτομαι με αυτά που λέγαμε προηγουμένως, πρέπει να ρωτήσουμε τον Τζόνι Ντεπ τι λέει για αυτό το θέμα.
1: Τον Τζόνι Ντεπ, τα γόρη μου.
0: Πώς το έζησε με την Άμπερ Χέρντ, ας πούμε.
1: Εκεί.
0: Είχε...
1: Ναι, να αναφερθεί σε εκείνη.
0: Μήπως ήταν και η σκατένια, αγάπη, για ένα διάστημα ή το σκατένιο πάθος.
1: Παπα. Έλα. IDS, ξεράσματα.
0: Εγώ που τα λέω ή οι άλλοι που τα κάνουν και τα λέγανε και στο δικαστήριο, ας πούμε. Εγώ φταίω.
1: Θέλεις εκεί να μου χαλάσεις όλα όσα έχω ονειρευτεί.
0: Δηλαδή θα φτάσει η στιγμή που θα βρεθούν στο κρεβάτι η Εύη και ο Τζόνι Ντεπ.
1: Αχ, σε παρακαλώ.
0: Και θα του πει, το έχεις πλύνει το μαξιλάρι αυτό μου και την μαξιλαροθήκη.
1: Πραγματικά δεν τον έχω έτσι στο μυαλό μου. Δεν το έχω φτάσει εκεί.
0: Μπορούμε να αλλάξουμε μαξιλάρι και μαξιλαροθήκη.
1: Το έχω πάει στη Ρωματζάδα μόνο.
0: Ναι, αλλά κάποια στιγμή όμως περνάει αυτό το εξάμεινο. Το είπαμε πριν.
1: Λοιπόν... Εγώ το έχω στο το πλατωνικό, το ρομαντικό.
0: Λοιπόν,
1: που
0: πάμε...
1: μπορεί, ας πούμε, να τον δεις τον άλλονα και μετά να μην θες να τον ξαναδείς. Δεν έχει να κάνει.
0: Καλά, εντάξει τώρα. Τρία πουλά και κάθονταν.
1: Άμπισος
0: η ψυχή του ανθρώπου και της γυναίκας γενικότερα. Λοιπόν, τελευταίο διάλειμμα. Επιβαλλήκος μας και τραμάντος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας.
1: Για κάποιο λόγο που δεν μπορούμε να καταλάβουμε, να παίζει, ρε παιδί μου.
0: Μετά τις διαφημίσεις, γιατί έρχεται διάλειμμα, είμαστε εδώ για το τελευταίο ημίωρο.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
0: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News, το ραδιό.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε, τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, Πέμπτη. Επιβαλίκος μας και Τραμάδος εδώ, στα μικρόφωνα. Για λίγο ακόμα, μαζί.
2: Εδώ, παρεούλα.
1: Προχωράει. Θυμηθείτε, έχουμε... από σήμερα έχουμε Μουντιάλ που έχει βοήξει ο κόσμος, βέβαια. Δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει το Μουντιάλ, εσένα που ακούς. Έτσι, προφανώς οι περισσότεροι άντρες και λιγότερες γυναίκες.
2: Εντάξει, δεν θα το έλεγα. Νομίζω ότι και.
1: Δεν νομίζω ότι να έχεις δει ολόκληρη καφετέρια τώρα ή τσουβλατζίδικο να είναι γεμάτα από γυναίκες που έχουν μαζευτεί για να το δουν.
2: Όχι, ρε παιδί μου, από άντρες. Θα δεις και αρκετές γυναίκες.
1: Κάποιες. Ένα δέκατο, ξέρω
2: και εγώ. Απλά ξέρεις τι, νομίζω ότι οι γυναίκες δεν θα καφρίσουν. Θα κάτσουν να δουν, αλλά δεν θα καφρίσουν.
1: Εγώ πολλούς μαζεμένους άντρες βλέπω συνήθως. Αυτό βέβαια από χθες, να πούμε και το άλλο, έχει αρχίσει να προβάλλεται η ταινία του Σπίντε Σπίλμπεργκ.
2: Που την περίμενε, την είδε.
1: Την περίμενε, αλλά την περιμένει και όλος ο κόσμος, γιατί ο Σπίλμπεργκ συνήθως δεν κάνει κάτι τυχαίο. Δηλαδή στις στενές επαφές τρίτου τύπου της δεκαετίας του 70, είχε αποκαλυφθεί ότι στα γυρίσματα μέσα είχε λάβει μέρος και άνθρωπος που είχε σχέση με τα UFO και την έρευνα των UFO από το κράτος. Για να καταλάβουμε δηλαδή τι γινότανε. Έτσι, δηλαδή τους έλεγε, παιδιά, τι έχει συμβεί. Λίγο εκεί στην επικοινωνία με τους εξωγήινους. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν κάνει πόλεμο των άστρων.
2: Και να πούμε ότι επανέρχεται σε αυτό το θέμα.
1: Ναι,
2: δεν
1: ναι.
2: Είναι Jurassic. Ναι.
1: Από χθες αυτό. Σε κάποια σινεμά, σε όλη την Ελλάδα, από χθες. Ωραίο είναι αυτό. Εγώ δεν το έχω δει εχθές. Να δούμε σήμερα τι θα γίνει. Να βρούμε έναν τρόπο να το δούμε και αυτό. Λοιπόν, επιβαλίκος μας και Δραμάδος για λίγο ακόμα εδώ.

0: Λοιπόν, τι ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες που το ακούμε τα τελευταία χρόνια, ότι υπήρχαν ιερείς, παπάδες σε εκκλησίες που αγιάσανε πάλι τα στυλό, έτσι, για τις πανελλήνιες που έχουν ξεκινήσει, έτσι, αγιάσανε τα παιδιά, έτσι, τα ευλογήσανε και τα στυλό. Αυτό το πράγμα γιατί συνεχίζεται, το θεωρούν δηλαδή πετυχημένο?
1: Δεν ξέρω,
0: δηλαδή, αν δεν έχεις, έτσι, ευλογηθεί από τον παπά, τι γίνεται? Είναι σαν σκονάκι, δηλαδή, να έχεις το στυλό τον ευλογημένο? Τι ιστορία και αυτή?
1: Δεν ξέρω.
0: Το θέμα, το πρόβλημα είναι ότι συνεχίζεται αυτό. Δηλαδή, δεν έχει πάει κάποιος να τους πει, παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Το θέμα είναι να έχεις διαβάσει. Έτσι, και να ξέρεις πού πας στη ζωή σου γενικότερα. Δηλαδή, και αυτός που δεν έχει διαβάσει μπορεί να ξέρει μια τέχνη, ρε παιδί μου, και να πάει πολύ καλύτερα στη ζωή του από έναν άλλον.
1: Νομίζω ότι είναι θέμα τύχης και επιλογών.
0: Ναι.
1: Και τα δύο μαζί.

0: Αυτό ήταν, το μαζεύουμε και φεύγουμε εδώ από το στούντιο σήμερα, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε.
1: Αμέ.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Καλοκαίρι είναι. Σχέδια κάνουμε για διακοπές. Έχω ακούσει πολύ κόσμο που κάνει σχέδια.
1: Τι ωραία.
0: Για διακοπές. Ναι, βεβαίως. Αυτό που ακούω όμως είναι ότι οι περισσότεροι, έτσι, μιλάνε για στεριά. Διακοπές. Δεν μιλάνε για νησιά.
1: Ναι, γιατί...
0: Καταλαβες. Και άκουσα ένα διάλογο που έλεγε, ας πούμε, εντάξει, είναι ακριβά, του λέγει ο ένας, τα εισιτήρια για τα ακτοπλοϊκά, και ο άλλος του έλεγε, ας πούμε, ναι, ενώ η βενζίνη είναι φτηνή. Ναι ρε φιλαράκι, αλλά δεν θα δώσεις για μια οικογένεια, ας πούμε, 600-700 ευρώ σε βενζίνες. Μπορεί να έχεις και αέριο, μπορεί να έχεις και πετρέλαιο, που είναι ακόμα πιο οικονομικά, ας πούμε, από τη βενζίνη. Δεν θα δώσεις 600-700 ευρώ, όσο κίνηση και να κάνεις. Θα δώσεις 200-300, ξέρω κι εγώ. Δηλαδή κάτω του μισού.
1: Εντάξει, παιδιά, είναι τα ακτοπλοϊκά είναι σε τρελές τιμές πλέον.
0: Οπότε, όπως καταλαβαίνετε,
1: απλησίαστε.
0: Οι προορισμοί, οι οποίοι δεν είναι να πας σε νησί, έτσι, οι πυρωτικοί, ξέρω πώς λέγονται, έτσι, ναι. Θα έχουν το φόρτε τους φέτος. Ακόμα περισσότερο από τις άλλες χρονιές. Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Αύριο και πάλι εδώ στην ώρα μας εμείς, Θεού θέλοντος, παρασκευιάτικο, για να κλείσουμε και την εβδομάδα μας αύριο.
1: Μέχρι αύριο, πολλά πολλά φιλιά από μας.
0: Γεια χαρά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Διαπραγματευτές του Κατάρ ταξίδεψαν στην Τεχεράνη επιδιώκοντας την άρση των τελευταίων εμποδίων στην πρόοδο των συνομιλιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Το Ιράν αργεί πολύ στη διαπραγμάτευση, θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Προηγήθηκαν νέα εκατέρωθεν πλήγματα μεταξύ των δύο πλευρών με αφορμή την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου στα στενά του Ορμούζ. Πράσινο φως για τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής για τη συνταγματική αναθεώρηση έδωσε η Ολομέλεια της Βουλής με τον χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών να προσδιορίζεται στις 10 Αυγούστου. Τη διαφωνία της ως προς τη διάρκεια της προθεσμίας των εργασιών εξέφρασε σύσσωμη αντιπολίτευση μιλώντας για σύντομο χρόνο που ταυτίζεται με άτυπη προεκλογική περίοδο. Ο Δήμος Νέστου προχώρησε στην υλοποίηση ενός κρίσιμου ενεργειακού έργου, καθιστώντας τη ΔΕΙΑΝ τη μοναδική δημοτική επιχείρηση στην Ελλάδα που επιτυγχάνει σχεδόν απόλυτη ενεργειακή αυτονομία, καλύπτοντας περίπου το 100% του ενεργειακού της κόστους. Πρόκειται για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών, ενός έργου του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 2,1 εκατομμύρια ευρώ. Η βασικότερη δέσμευση του Δημάρχου Σάββα Μιχαηλίδη είναι η εγγύηση προς τους δημότες ότι η απόσβεση και η λειτουργία του έργου θα κρατήσουν σταθερά τα τιμολόγια. Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοίνωσε πως λόγω εργασιών θα γίνει διακοπή νερού την Πέμπτη από τις 8 έως τις 11 το πρωί στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Φιλαδελφίας, Ζαλόγκου, Αρκαδίου και στην οδό Περγάμου από τη συμβολή της με την οδό Ζαλόγκου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Φιλαδελφίας. Το Σάββατο στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί εθελοντικός καθαρισμός του άλσους της Παναγούδας από συλλόγους της Καβάλας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Μέγας Αετός Ορφανού ανακοίνωσε τη μεταγραφή του πρώην αρχηγού του ΑΟΚ Βασίλη Γαβριλίδη. Νέος προπονητής του Κεραυνού Καλλιράχης θα είναι ο Αυγουστής Κοντογεωργίου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 25. Ανατολική άνεμη έως 2 αμποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 αμποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
3: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
0: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
3: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
0: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
3: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
0: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
3: Τηλέφωνο 25920 62 472.
0: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
9: Coffee Press.
8: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη mini market, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
11: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
11: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
11: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
12: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούδρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Neon Aging Liquid Sunscreen. Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: Plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή
17: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
16: Plus.
17: Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
18: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Έλα, έχουμε καβαντζώσει κάτι φορά τώρα.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Κάθε Πέμπτη τα ίδια λέω.
1: Τα ίδια λέω, ναι. Γιατί είσαι κάθε Τετάρτη, τι κάνεις?
2: Και εγώ. Ο καθένας έχει τις ημέρες του.
1: Αυτό είναι, ο καθένας έχει τη μέρα του.
2: Γενικώς, μην πάτε το μυαλό σας σε διάφορα, ξέρεις, που λέμε, α, δεν μπορώ αγάπη μου, είναι η μέρα μου. Λοιπόν, ωραία ξεκινήσαμε, μια χαρά.
1: Τέλεια, μην το συζητάς.
2: Καλοκαιρινότατα.
1: Τέλεια.
2: Δύο στην τιμή του ενός, παιδιά, εδώ είμαστε και σήμερα. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και όλα τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
2: Και επειδή αυτό συνήθως το λέμε στην αρχή,
1: ναι.
2: Και επειδή σήμερα από ό,τι προβλέπω εδώ θα γίνει ένα τζέρτζελο, θα το αποφύγω πραγματικά, σου μιλάω. Ό,τι πούμε, νερό και αλάτι.
1: Νερό και αλάτι.
2: Πάμε.

0: Και καλά, τώρα τι μας είπανε.
1: Μα σε παρακαλώ τώρα, θα έρθουν να μας πούνε εμάς για τις σπηλιές.
0: Πώς το λέγανε αυτόν τον πρωθυπουργό, Ατζέντε Ντε Γκασπέρι.
1: Ντε Γκασπέρι.
0: Πρωθυπουργός. Στην, ήταν αυτός ποτέ πρωθυπουργός στην Ιταλία.
1: Έχουνε, αλλάζουν και αυτοί οι κυβερνήσεις κάθε 6 μήνες, ξέρω κι εγώ.
0: Είχε χαρακτηρίσει την περιοχή και ιδιαίτερα αυτή την πόλη, η οποία ήταν μια παραγκούπολη μέσα στη φτώχεια και μέσα στη, τέλος πάντων, μιζέρια. Οι άνθρωποι τι να κάνουν,
1: εκεί ζούσανε.
0: Την είχε αποκαλέσει, πρόσεξε, ντροπή της Ιταλίας.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Πού είναι αυτό?
0: Είναι στην περιοχή Σάση.
1: Ναι.
0: Η πόλη λέγεται Ματέρα. Στην νότια Ιταλία.
1: Νότια Ιταλία.
0: Και από ντροπή της Ιταλίας κατάφεραν και έγιναν πρότυπο τουρισμού.
1: Αυτό, τους έπιασε το φιλότιμο.
0: Και γιατί έγιναν? Διότι απλά μιμηθήκαν αυτό που εμείς εδώ τα έχουμε από εξανέκαθεν, όπως λέει η γιαγιά μου. Εντάξει.
1: Να έρθουν να μας πούνε εμάς.
0: Τις σπηλιές τις κάνανε, λέει, πολύ μοντέρνα, πώς το λένε, διαμερίσματα, σπιτιά, δωμάτια.
1: Να πάνε στα Μάταλα.
0: Λουξ. Ποια Μάταλα, αγάπη μου, Σαντορίνη.
1: Σαντορίνη.
0: Ξεχνά Σαντορίνη.
1: Όχι, δεν ξεχνάω Σαντορίνη, αλλά είπα κάτι λίγο πιο παραγκόπουλε.
0: Όχι. Λοιπόν, πήραν λοιπόν τις σπηλιές που υπάρχουν εκεί, τις εξοραίσανε, βάλανε μέσα φως, ηλεκτρικό, τηλέφωνο,
1: καφέ.
0: Καφέ, καφετιέρες, αυτό, το να τ' άλλο, μπάνια. Ναι. Και τα έχουν κάνει λουξ διαμερίσματα.
1: Airbnb τύπου.
0: Όχι, μπορείς να πας και κάποιο τρίμηνο, δεν θέλει.
1: Ναι.
0: Μπουκουμπερντέ, το καθημερινό. Και έτσι λοιπόν μπόρεσαν οι άνθρωποι και
1: ξελάσπωσαν, κυριολεκτικά όμως.
0: Ναι. Τώρα βέβαια να σου πω κάτι, επαναλαμβάνω και λέω, εντάξει, παιδιά, μη μας μιμήσετε παγκοσμίως τόσο πολύ. Εντάξει, το ξέρουμε ότι είμαστε ένας λαός έξυπνος, μπροστά, προχώ
1: και όλα, λοιπά. Όλα είμαστε.
0: Εντάξει, τώρα μη μας μιμήσετε, εντάξει, γιατί αν μας μιμηθείτε σε όλα...
1: Τι θα κάνουμε εμείς.
0: Ναι, τι θα κάνουμε εμείς μετά.
1: Θα ξαφανιστούμε.
0: Ναι, θα φτάνει το 15ο και δεν θα έχει να αποχωρήσετε.
1: Α, μπράβο.
0: Εντάξει, και αυτό παίζει.

0: στην TV.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα.
1: Κοιτάω να δω.
2: Στις πλατφόρμες παίζουν πολύ διάσκευες από σουηδικές και νορβηγικές ταινίες, αστυνομικές, sci-fi και τα λοιπά, που γίνονται αμερικάνικες.
1: Μάλιστα.
2: Ένα τέτοιο θα σου πω τώρα.
1: Για πες.
2: Το Humans βγήκε το 2015.
1: Μάλιστα.
2: Είναι τρεις σεζόν, δηλαδή αυτό θέλει να πας όλες τις διακοπές να το δεις. Και είναι και sci-fi thriller. Είναι για ειδική ομάδα
1: ανθρώπων.
2: Sci-fi.
1: Μάλιστα, οκ. Okay.
2: Και βασίζεται στη σουηδική σειρά Real Humans. Κανονικά λέγεται Humans αυτό που προτείνω εγώ. Mm-hmm. Τώρα το κεντρικό θέμα είναι τα synths, δηλαδή τα ρομπότ που μοιάζουν πάρα πολύ με ανθρώπους και είναι μέσα στο σπίτι. Βοηθάνε, μαγειρεύουν αυτόν, να κάνουν, δείχνουν, βγαίνουν ψώνια.
1: Μέχρι εκεί με το προχωράς δεν κάνουν τίποτα άλλο.
2: Ναι, πάνε τα παιδιά στο σχολείο και όλα αυτά τα καλά. Είναι ευρέως γνωστά σε όλη την κοινωνία, υποτίθεται, τα synths. Και μία οικογένεια παίρνει και ένα δικό της μετά από πολλή προσπάθεια.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά όμως ανακαλύπτει ότι το δικό της έχει κάποια προβληματάκια.
1: Ναι.
2: Έχει λίγο μία ανεξαρτησία σκέψης.
1: Ναι.
2: Έχει λίγο μία ανάγκη επιβίωσης, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και κάπως αναστατών το σύμπαν.
1: Μάλιστα.
2: Παίζουν η Τζέμα Χάν και η Κάθριν Πάρκινσον. Ωραίο είναι, εάν σε ενδιαφέρουν αυτού του είδους τα σύριαλ. Ναι. Αν δεν σε ενδιαφέρουν, μια που θα το δεις, μια που θα το κλείσεις.
1: Εντάξει.
2: Να τα λέμε και αυτά. Αλλά για αυτούς που ενδιαφέρουν
1: δεύτερο.
2: Είναι καλό.
1: Ωραία.

0: Μάλλον 102,8.
1: Η ώρα είναι 6:30.
0: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
3: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
4: Auto Center Service.
0: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
1: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
5: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούδρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή
11: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus.
11: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Τώρα, τι να πω.
1: Τι να πεις.
0: Τι να πω για την κυρία. Έχει απασχολήσει τελευταία.
1: Ναι, ναι, πολύ.
0: Το τέλος πάντων παγκόσμιο ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Με τούτα και με εκείνα και με διάφορα περίεργα τερτύπια, παράξενα, δηλώσεις, φωτογραφίσεις.
1: Ωραίες φωτογραφίσεις,
0: ναι,
1: όμως.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, η Σαρλίζ Θερόν.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν το αντικείμενο αγάπης και συμπάθειας. Ναι. Όχι πόθου, να μην τρελαθούμε. Του Ματ Ντέιμον. Mm-hmm. Αυτοί πριν από 26 χρόνια είχαν ξανασυνεργαστεί σε μια ταινία και ξανασυνεργάστηκαν 26 χρόνια μετά στην ταινία του Κρις Νόλαν, Οδύσσια. Άιντε να, να έρθει και αυτό να δούμε τι είναι.
0: Έχω ακούσει όχι καλά.
1: Όχι καλά λόγια, ε.
0: Ναι.
1: Πάντως ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στο ΕΛ με πολύ θερμά λόγια για την πρωταγωνιστριά του και μάλιστα συγκεκριμένα είπε «Δεν ξέρω όταν την είδα γιατί γέρασε μόνο ένας από τους δύο».
0: Μάλιστα.
1: «Έχει πολύ γερό γονίδιο», είπε
0: Ισαλής.
1: Ο Ματ Ντέιμον η Σαρλίζ, ναι. Αλλά όχι μόνο αυτό, είναι ένας άνθρωπος εξαιρετικός και επαγγελματίας εξαιρετικός που τον υποστηρίζω γιατί δεν μπορείς αν τη γνωρίσεις να μην την υποστηρίξεις,
0: μάλιστα,
1: είπε. Σπουδαία ηθοποιός.
0: Μάλιστα. Και για... μεγάλη.
1: Και μεγάλη κυριολεκτικά όμως. Αν
0: στην ηλικία.
1: Στην ηλικία.
0: Δεν πως, αυτή παίζει την Οδύσσια.
1: Παίζει την Οδύσσια.
0: Τι κάνει το καράβι.
1: Όχι, δεν κάνει. Μην είσαι και εσύ, ρε εσύ.
0: Δεν έχω
1: κάνει...
0: ακούσει καλά λόγια.
1: Τη
0: τι να
1: γυναίκα
0: σου
1: του Αγαμέμνονα.
0: Ναι, κοίταξε να σου πω κάτι.
1: Μετά και, τα μόνο, Botox, της
0: και, και μόνο. Δεν το αρνούμε. Δεν το αρνούμε. Και βεβαίως και πολύ καλά έχει γίνει ότι ταινίες που προτείνονται πλέον για Όσκαρ πρέπει να έχουν μέσα προσωπικό ηθοποιούς και τα λοιπά από ΛΟΑΤΚΙ και
1: ναι,
0: συμπερίληψη
1: ναι
0: και όλα αυτά. Μια χαρά το βρίσκω και δεν
1: και
0: λέω
1: μπράβο.
0: Όχι και μπράβο, αλλά ρε φίλε, τώρα εντάξει, ένα έπος του Ομήρου να το παραλάσεις τόσο πολύ όσον αφορά τη βασική του ηρωίδα. Εντάξει.
1: Για την ωραία Ελένη θα μου πεις τώρα,
0: ναι,
1: για τη Λουπίτα Νιόγκο.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό. Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Κοίταξε, μπορεί να μην ήμασταν και εμείς τόσο λευκοί τότε, δεν ξέρεις.
0: Εγώ ξέρω ότι δεν ήμασταν τόσο.
1: Τόσο μαύροι.
0: Δεν είμαι ρατσιστής, προς Θεού, έτσι.
1: Εντάξει, απλώς. Αλλά... λίγο ξαφνιάζει.
0: Μιλάμε για κάτι το οποίο.
1: Εμάς ξαφνιάζει. Δεν ξέρω τους άλλους που το βλέπουμε.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Πάμε.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, μαζί μας στην παρέα και σήμερα, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, η Βασιλεία Πέτρου. Καλώς την...
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, οι πληροφορίες είναι από το News Bomb. Είναι μια ευχάριστη είδηση.
1: Μπράβο.
0: 20 Βιετναμέζικοι Φασιανοί, ένα από τα σπανιότερα είδη πτηνών στον κόσμο, θα μεταφερθούν από τη Γερμανία στην άγρια φύση του Βιετνάμ, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για τη διάσωση του είδους από το χείλος της εξαφάνισης. Ο Βιετναμέζικος Φασιανός, ο οποίος είναι ενδημικός στο Βιετνάμ, έχει εξαφανιστεί από την άγρια φύση της χώρας εδώ και 20 χρόνια. Τώρα, μια διεθνή συμμαχία οργανώσεων προστασίας της φύσης και καταφυγίων άγριων ζώων ενώθηκαν με ένα κοινό στόχο: να επαναφέρουν τον Βιετναμέζικο Φασιανό στα δάση όπου κάποτε ζούσε. Η πρωτοβουλία αποτελεί μία από τις λίγες παγκόσμιες προσπάθειες επανεισαγωγής ενός είδους που έχει εξαφανιστεί από το φυσικό του περιβάλλον, γεγονός που την καθιστά μία φιλόδοξη και βαθιά συμβολική πράξη. Η μείωση του πληθυσμού του Βιετναμέζικου Φασιανού είναι αποτέλεσμα πολλαπλών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της εκτεταμένης απώλειας των οικοτόπων που ευδοκιμεί το πτηνό, της επέκτασης της γεωργίας, της λαθροθυρίας και των μακροχρόνιων οικολογικών επιπτώσεων του πολέμου του Βιετνάμ. Οι 20 Βιετναμέζικοι Φασιανοί θα μεταφερθούν από τη Γερμανία στο Βιετνάμ με ένα φορτηγό αεροσκάφος σε ειδικά σχεδιασμένα κυβότια μεταφοράς που θα εξασφαλίζουν ότι τα πτηνά θα είναι ασφαλή, θα αναπνέουν κανονικά και δεν θα αισθάνονται στρες καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Τα πτηνά θα συνοδεύουν έμπειροι ειδικοί, οι οποίοι θα τα παρακολουθούν συνεχώς για να διασφαλίζουν την ευημερία τους σε κάθε στάδιο της μεταφοράς. Μετά την άφιξή τους, τα πτηνά θα υποβληθούν σε μία περίοδο εγκλιματισμού και παρατήρησης υπό επαγγελματική φροντίδα. Άμεσος στόχος της πρωτοβουλίας δεν είναι η απελευθέρωση, αλλά η προσαρμογή. Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από ένα ευρύ δίκτυο εταίρων, με κύριο το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ex-Situ, EEP, το οποίο διαδραματίζει βασικό ρόλο για τη διασφάλιση της γενετικής υγείας και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας 500 διαφορετικών ειδών άγριων ζώων που ενδέχεται να εξαφανιστούν ή έχουν ήδη εξαφανιστεί από το φυσικό τους περιβάλλον.
1: Πολύ καλό. Μπράβο. Thank you. She's independent. My heart's reckless. She don't need nobody but herself.

0: Του την είπε κανονικά.
1: Του την είπε κανονικότατα και μπράβο του.
0: Κοίτα, ο Kevin Hart είναι γνωστός έτσι για τα...
1: Για τα σχόλιά του.
0: Για αυτά που πετάει, ας πούμε, και χαλάνε κόσμο. Λοιπόν, ο κύριος Kevin Hart, λοιπόν, τον ξέρουμε, βρέθηκε σε ένα podcast, το Her Daddy.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο podcast,
0: έτσι,
1: πολύ αστείο.
0: Πραγματικά. Και τέλος πάντων κλήθηκε να κάνει χιουμοριστικά σχόλια για διάσημα πρόσωπα, για τον Τάδε και τα λοιπά. Όταν τον ρώτησαν λοιπόν για τον Τιμωτέ Σαλαμέ.
1: Αμάν αυτό το παιδί.
0: Αναφέρθηκε στη σωματοδομή του προκαλώντας αμηχανία. Τι είπε? Έχει το σώμα γερμανίδας γυναίκας.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Γιατί καλέ, τι έχουν οι γερμανίδες, μια χαρά είναι.
1: Ναι, είναι σαν τον Τιμωτέ.
0: Η παρουσιάστρια βέβαια, Άλεξ Κούπερ, φάνηκε να αντιδρά αμέσως, έτσι με ένα αμήχανο κτλ. Ο άλλος την κοίταξε, άρχισε να γελάει και της λέει, οκ, αστείο ήταν. Δεν είναι καθόλου αστείο, σε πληροφορώ. Ο Τιμωτέ Σαλαμέ ο ίδιος έχει μιλήσει ανοιχτά για την κριτική που έχει δεχτεί στο παρελθόν για το σώμα του και μάλιστα αποκάλυψε ότι είχε χάσει ρόλους επειδή δεν τέριαζε στα στερεοτυπικά πρότυπα φυσικής κατάστασης του Χόλιγου.
1: Τώρα πέρα από την πλάκα, αυτό είναι μια πραγματικότητα, ναι. Έτσι. Αυτό το παιδί είναι εντελώς έξω από τις νόρμες του Χόλιγου.
0: Έτσι, μπράβο. Κρίμα που ο Νόλαν δεν έγραψε την, δεν έκανε την Ιλιάδα και όχι την Οδύσσια.
1: Έλα ντε, ποιον θα έκανε στην Ιλιάδα?
0: Την ωραία Ελένη.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Διαπραγματευτές του Κατάρ ταξίδεψαν στην Τεχεράνη επιδιώκοντας την άρση των τελευταίων εμποδίων στην πρόοδο των συνομιλιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Το Ιράν αργεί πολύ στη διαπραγμάτευση, θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Προηγήθηκαν νέα εκατέρωθεν πλήγματα μεταξύ των δύο πλευρών με αφορμή την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου στα στενά του Ορμούζ. Πράσινο φως για τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής για τη συνταγματική αναθεώρηση έδωσε η Ολομέλεια της Βουλής, με τον χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών να προσδιορίζεται στις 10 Αυγούστου. Τη διαφωνία της ως προς τη διάρκεια της προθεσμίας των εργασιών εξέφρασε σύσσωμη η αντιπολίτευση, μιλώντας για σύντομο χρόνο που ταυτίζεται με άτυπη προεκλογική περίοδο. Ο Δήμος Νέστου προχώρησε στην υλοποίηση ενός κρίσιμου ενεργειακού έργου, καθιστώντας τη ΔΕΙΑΝ τη μοναδική δημοτική επιχείρηση στην Ελλάδα που επιτυγχάνει σχεδόν απόλυτη ενεργειακή αυτονομία, καλύπτοντας περίπου το 100% του ενεργειακού της κόστους. Πρόκειται για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών, ενός έργου του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 2,1 εκατομμύρια ευρώ. Η βασικότερη δέσμευση του Δημάρχου Σάββα Μιχαηλίδη είναι η εγγύηση προς τους δημότες ότι η απόσβεση και η λειτουργία του έργου θα κρατήσουν σταθερά τα τιμολόγια. Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοίνωσε πως λόγω εργασιών θα γίνει διακοπή νερού την Πέμπτη από τις 8 έως τις 11 το πρωί στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Φιλαδελφίας, Ζαλόγκου, Αρκαδίου και στην οδό Περγάμου από τη συμβολή της με την οδό Ζαλόγκου μέχρι τη συμβολή της με την οδό Φιλαδελφίας. Το Σάββατο στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί εθελοντικός καθαρισμός του άλσους της Παναγούδας από συλλόγους της Καβάλας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Μέγας Αετός Ορφανού ανακοίνωσε τη μεταγραφή του πρώην αρχηγού του ΑΟΚ Βασίλη Γαβριλίδη. Νέος προπονητής του Κεραυνού Καλλιράχης θα είναι ο Αυγουστής Κοντογεωργίου.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 25. Ανατολική άνεμη έως 2 αμποφόρου στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 αμποφόρου στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
6: Έχεις ιδέα.
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
9: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
5: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
9: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
9: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
9: Τηλέφωνο 2592-062-472.
5: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
11: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
12: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο Συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
5: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το e-Pavla Radio,
5: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
13: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούδρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
15: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
16: Plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή
18: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
17: Plus.
18: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
19: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα.
1: Ναι, τη φάγαμε την πρώτη. Άκου να δεις τώρα.
0: Πάντα Πέμπτη 11 του μηνός, φτάσαμε 11.
1: Φτάσαμε, ρε.
0: Μπράβο, είδες. Λοιπόν, η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξενόπουλος για μια ακόμη ώρα μαζί σας.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου.
0: Οκ, πάμε.

0: Ρε, εσύ πολύ αργήσανε.
1: Ειλικρινά όμως.
0: Κάτι
1: τώρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Πρέπει να αλλάξουμε σε όλο τον κόσμο τα ιστορικά βιβλία, έτσι.
0: Βέβαια. Για πες.
1: Λοιπόν, το 2002, σαν σήμερα 11 Ιουνίου, το Κογκρέσο της Αμερικής αποκατέστησε 113 χρόνια μετά το θάνατό του τον Ιταλό Αντώνιο Μέουτσι ως εφευρέτη πραγματικό του τηλεφώνου.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ μέχρι τώρα όποιον και να ρωτήσεις, όποια πέτρα και να σκώσεις, θα σου πούν ότι ήταν ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπέλ. Αυτή τη δίκη,
0: μάλιστα,
1: αλήθεια σου λέω, 113 χρόνια την προσπαθούνε.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς οι απόγονοι.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Και τελικά αποφασίστηκε από τους Αμερικανούς βέβαια ότι έχουν δίκιο για τα επιχειρήματά τους για τον Αντώνιο Μέουτσι και ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπέλ ήταν λίγο... Κάνω την κίνηση αλλά δεν με βλέπουνε. Ναι. Ήταν λίγο του κλεψίματος, ας πούμε.
0: Okay. Άρα λοιπόν κατοχυρώθηκε εφευρέτης τηλεφώνου μετά από 113 χρόνια ο
1: Μέουτσι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Ο Γκράχαμ Μπέλ.
0: Αναδρομικά δικαιώματα για τους απογόνους.
1: Αυτό είναι μεγάλη ανησυχία αυτό, αλλά έχω την ύπωση ότι το 2002 δεν έχει γίνει κάτι τρομερό.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay.

0: Ένας όμορφος κόσμος σήμερα αυτή η εβδομάδα είναι αφιερωμένη σε κάποια νησιά, όπως τα προβάλλει άλλωστε το Travel Go, το ένθετο του πρώτου θέματος, ότι είναι τα ελληνικά νησιά για ζευγάρια.
1: Και η σημερινή μέρα είναι για μένα.
0: Για το νησί σου. Επιτέλους φτάσαμε και
1: στην Κρήτη. Και σιγά μην δεν φτάναμε.
0: Έτσι. Από τα Χανιά μέχρι το Λασίθι, παλιές πόλεις, κορυφαίοι αρχαιολογικοί χώροι, κάστρα, ονειρεμένες παραλίες και adults only ξενοδοχεία. Το Container Traveler, πολύ μεγάλο, αναφέρεται στο ενετικό λιμάνι των Χανίων.
1: Εξαιρετικό το ενετικό, λέμε.
0: Τις παραλίες του δυτικού τμήματος του νησιού.
1: Okay.
0: Λέει ότι το Ρέθυμνο είναι μια ήρεμη εκδοχή των Χανίων.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Εκεί λίγο οι Ρεθυμνιώτες τέλος πάντων ψηνάνε.
1: Εντάξει, ναι.
0: Και παρουσιάζει τον Άγιο Νικόλαο.
1: Ναι.
0: Ένα χαμένο στο χρόνο προορισμό με παραδοσιακά καφενεία, εντυπωσιακά τοπία γύρω από τη λίμνη.
1: Και αυτό αλήθεια είναι.
0: Πολύ όμορφο σαν Νικόλαος.
1: Πολύ ωραίος ο Νικόλαος.
0: Πραγματικά εκεί γύρω.
1: Έμα, σε παρακαλώ τώρα. Αυτή. Σε παρακαλώ.
0: Μία από τις ελληνικές, επαναλαμβάνω, από τους ελληνικούς προορισμούς που είναι ενδεδειγμένα για ζευγάρια.
1: Και επίσης πας και ξεχνάς να γυρίσεις. Έτσι, γιατί το νησί δεν είναι τόσο δά. Πας εδώ, πας εκεί και πας και παραπέρα.
0: Έτσι. Καλά, για φαγητό δεν λέω τίποτα.
1: Και α, είπα μήπως.
0: Μουσική, παρακαλώ. There's a melody playing way too loud. Oh, I'm losing sleep.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
1: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
6: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
7: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Καβάλα News
2: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News.
10: στους 102,8.
11: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
13: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50 Plus. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50 Plus. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
14: Plus.
15: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
16: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
15: Δηλαδή
16: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
15: Plus.
16: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Το θυμήθηκε στο ζευγάρι,
1: Το θυμήθηκα.
0: Πολύ καιρό έχουμε να ασχοληθούμε με Buckingham.
1: Να σου πω τι σκέφτηκα. Λίγο πριν μας τσακίσεις με τα ερωτικά τραγούδια, τα συναισθηματικά, να σου πω κι εγώ για έναν ερωτευμένο άντρα, να μην σου πω.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Που είναι και πρίγκιπα.

0: πρόβλημα καρκίνου, την ταλαιπώρησε τρομερά, ήταν απότομο, σοκαρίστηκε το σύμπαν, έκανε πολύ ωραίες εγχειρήσεις, έκανε χημειοθεραπεία και 2 χρόνια μετά η γυναίκα έτσι λίγο προσπαθεί να ξαναγυρίσει στο κανονικό της πρόγραμμα. Και δήλωσε ο Βίλιαμ πόσο την αγαπάει, πόσο την εκτιμάει, πόσο είναι περήφανος για εκείνη, ως μαμά, ως σύντροφος και ως μελλοντική βασίλισσα.
1: Αυτό το τελευταίο, εντάξει.
0: Εντάξει, άμα το έχεις θα το δείξεις.
1: Τα λύνει όλα. Έλα μωρέ, εντάξει, είναι καλό ζευγάρι.
0: Έλα, είναι καλό και είναι και νέοι ακόμα
1: ναι,
0: πολύ.
1: Μπράβο, εγώ τους πάω. Ας με παρεξηγήσουν κάποιοι σαν ανθρώπους εννοώ, έτσι.
0: Κοίτα, Μέγαν δεν είναι έτσι.
1: Όχι, με τίποτα.
0: Να τα λέμε κι αυτά.
1: Έτσι.

0: Μουσική ενότητα, λίγο πριν το τέλος και σήμερα. Αυτή την εβδομάδα έχουμε ρομαντικά τραγούδια από το Two Case 2000 και μετά, που έχουν πιστοποιηθεί σαν πολύ δημοφιλή.
1: Ναι.
0: Από Spotify, από YouTube, έτσι, επίσημα στοιχεία δηλαδή.
1: Τα έχουμε ακούσει όλοι.
0: Μερικά από αυτά λοιπόν τα παρουσιάζουμε σήμερα, μάλλον αυτή την εβδομάδα, και ένα από αυτά για σήμερα είναι το Lover της Taylor Swift.
1: Ωραίο και αυτό.
0: Ναι, τραγούδι, είναι ένα βαλσάκι.
1: Ναι, ναι, δεν έτσι. Είναι από τα πολύ ίσικα.
0: Μέσα από το άλμπουμ της Lover του 2019, το σκέφτηκε, λέει, σαν ένα διαχρονικό ερωτικό τραγούδι που προοριζόταν για μια γαμήλια δεξίωση.
1: Ναι.
0: Αφορούν οι στίχοι αφοσιωμένη ρομαντική σχέση, και στο ρεφρέν ακούγεται και το νηφικό στίχος που είναι στο ταράνταταν,
1: ναι,
0: ταράνταταν, στο στίχο τέλος, το Something Old.
1: Μάλιστα.
0: Πρώτο σόλο κομμάτι της Swift που προτάθηκε για τραγούδι χρονιάς στα Grammy του 2020, και το βίντεο του ήταν και υποψήφιο για δύο βραβεία στο MTV Video Music Awards, κέρδισε παντού.
1: Και μετά από όλα αυτά είναι και ένα ωραίο τραγουδάκι.
0: Ρομαντικό.
1: Έτσι.
0: Lover, Taylor Swift.

0: Μας έχεις καταστρέψει αυτή την εβδομάδα, στο ξαναλέω.
1: Δεν το κάνω επίτηδες.
0: Και πλησιάζει Σαββατοκύριακο, πρόσεξε.
1: Προσπαθώ να σας θυμίσω ότι υπάρχουν εκτός από όλα, ναι, παραδέχομαι, όλοι τα περνάμε, δεν κάνω, δεν ζω στο δικό μου κόσμο.
0: Ναι.
1: Αλλά ρε παιδιά, υπάρχει και ένα καλοκαιρινό βράδυ.
0: Εντάξει.
1: Έτσι, σε ένα παγκάκι. Παγκάκι ρε, να το θυμηθείτε. Εντάξει. Χεράκι, χεράκι.
0: Μιλάμε ότι δίνεις λύση στην υπογεννητικότητα αυτή την εβδομάδα. Έτσι, να τα λέμε και αυτά.
1: Δεν το είχα σκεφτεί.
0: Αμέ.
1: Για να το καλλιεργήσουμε.
0: Για να το έχεις στο μυαλό σου.
1: Ναι. Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε για σήμερα.
1: Φιλιά πολλά. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξενόπουλος ήταν μαζί σας και σήμερα. Δύο στην τιμή του ενός.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, τη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα πάντα, το κορίτσι μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Να είστε
0: καλά. Φιλιά πολλά.
1: Πολλά.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
3: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
4: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Διαπραγματευτές του Κατάρ ταξίδεψαν στην Τεχεράνη επιδιώκοντας την άρση των τελευταίων εμποδίων στην πρόοδο των συνομιλιών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Το Ιράν αργεί πολύ στη διαπραγμάτευση, θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Προηγήθηκαν νέα εκατέρωθεν πλήγματα μεταξύ των δύο πλευρών με αφορμή την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου στα στενά του Ορμούζ. Πράσινο φως για τη συγκρότηση της Διακομματικής Επιτροπής για τη συνταγματική αναθεώρηση έδωσε η Ολομέλεια της Βουλής, με τον χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών να προσδιορίζεται στις 10 Αυγούστου. Τη διαφωνία της ως προς τη διάρκεια της προθεσμίας των εργασιών εξέφρασε σύσσωμη αντιπολίτευση, μιλώντας για σύντομο χρόνο που ταυτίζεται με άτυπη προεκλογική περίοδο. Ο Δήμος Νέστου προχώρησε στην υλοποίηση ενός κρίσιμου ενεργειακού έργου, καθιστώντας τη ΔΕΙΑΝ τη μοναδική δημοτική επιχείρηση στην Ελλάδα που επιτυγχάνει σχεδόν απόλυτη ενεργειακή αυτονομία, καλύπτοντας περίπου το 100% του ενεργειακού της κόστους. Πρόκειται για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών, ενός έργου του οποίου ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 2,1 εκατομμύρια ευρώ. Η βασικότερη δέσμευση του Δημάρχου Σάββα Μιχαηλίδη είναι η εγγύηση προς τους δημότες ότι η απόσβεση και η λειτουργία του έργου θα κρατήσουν σταθερά τα τιμολόγια. Η ΔΕΙΑ Καβάλας ανακοίνωσε πως λόγω εργασιών θα γίνει διακοπή νερού την Πέμπτη από τις 8 έως τις 11 το πρωί στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Φιλαδελφίας, Ζαλόγκου, Αρκαδίου και στην οδό Περγάμου από τη Συμβολή της με την οδό Ζαλόγκου μέχρι τη Συμβολή της με την οδό Φιλαδελφίας. Το Σάββατο στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί εθελοντικός καθαρισμός του άλσους της Παναγούδας από συλλόγους της Καβάλας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος.
4: Αθλητικές ειδήσεις.
5: Ο μέγας αετός Ορφανού ανακοίνωσε τη μεταγραφή του πρώην αρχηγού του ΑΟΚ Βασίλη Γαβριλίδη. Νέος προπονητής του Κεραυνού Καλλιράχης θα είναι ο Αυγουστής Κοντογεωργίου.
4: Ο καιρός.
5: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 25. Ανατολική άνεμη έως 2 αμποφόρου στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 αμποφόρου στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
6: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
2: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
9: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
10: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
3: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά παιδεία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
5: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
2: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
12: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
2: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
12: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
12: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
2: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
12: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
2: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
12: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
12: Τηλέφωνο 25920062472.
2: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
13: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
14: Coffee Press.
13: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
15: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
14: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
4: Ακούστε μας ζωντανά
16: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
4: από το e-Pavla Radio,
16: από το live24.gr.
4: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή... Dot. Coffee and more.
3: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Cherry Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Cherry Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
4: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρωτεσίλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2593-062-190.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
6: Auto Center Service.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαούρτι, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια Τουνουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια Τουνουσίδη.
1: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
7: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
8: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
8: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
9: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με πόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
10: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
11: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
12: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
11: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Κλιμακώνεται η ένταση στον κόλπο. Το Ιράν απειλεί να κλείσει το Ορμούζ μετά τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Ανακοίνωσε πως το εξής: όλα τα πλοία που αποπειρώνται να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ θα θεωρούνται στόχοι. Η αγορά αντιδρά και οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο. Το Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,89% φτάνοντας στα 92,63 δολάρια. Στο μεταξύ και η ακρίβεια στη χώρα μας, πληθωρισμό 5,2% το Μάιο ανακοίνωσε η Ελστάτ, διψήφιες αυξήσεις σε τρόφιμα όπως το μοσχάρι, στο 21,5% η αύξηση στη βενζίνη, έκρηξη στα ενίκια. Σε νέα καθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εντάσσει επιπλέον χρέη ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ στην κατηγορία των ανεπίδεκτων εισπράξης έως το τέλος του 2026. Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας, γραμματέας της οποίας εξελέγει ομόφωνα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Απευθυνόμενος στον νέο γραμματέα, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι δεν τον περιμένει ένα σύντομο σπριντ, αλλά ένας απαιτητικός μαραθώνιος μέχρι τις εκλογές του 2027, προσθέτοντας πάντως πως είμαστε στην τελική ευθεία. Παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη σύρακα του Συμβόλου στο Παγκαίο. Κλειστή μια λωρίδα και όριο 60 χιλιόμετρων έως το τέλος του 2026. Το Σάββατο στις 10 το πρωί, εθελοντικός καθαρισμός του άλσους της Παναγούδας από συλλόγους της Καβάλας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος. Παρουσιάστηκε χθες το επίσημο πρόγραμμα του 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 8 έως τις 6 Σεπτεμβρίου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με σκόρ 93-86 του Ολυμπιακού στη δεύτερη παράταση και ισοφάρισε με 2-2 τη σειρά των τελικών στην Α1 μπάσκετ ανδρών. Πλέον ο τίτλος του πρωταθλητή θα κριθεί σε πέμπτο παιχνίδι το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη ανατολική 2 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Η καθημερινή σας τάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη mini market, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
6: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
7: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά.
1: Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pirinas.edu.gr.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
4: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
8: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
9: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
10: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
4: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
10: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
10: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
4: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
4: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
10: Τηλέφωνο 2592-062-472.
4: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
11: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
12: Ακούστε μας ζωντανά.
4: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
12: Από το ePavla Radio.
4: Από το live24.gr.
12: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
4: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930062190.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
6: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
6: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
7: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
6: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
6: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
8: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πέντα νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
9: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251 300 8355.
10: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
11: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
10: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
12: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
13: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
12: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
13: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
12: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
13: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
12: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Κλιμακώνεται η ένταση στον κόλπο. Το Ιράν απειλεί να κλείσει τα ασθενά του Ορμούς μετά τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Ανακοίνωσε πως το εξής: όλα τα πλοία που αποπειρώνται να διασχίσουν το στενό του Ορμούς θα θεωρούνται στόχοι. Αντιδράει η αγορά με την κλιμάκωση των εχθροπραξιών στον κόλπο και οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο. Το Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,89% φτάνοντας στα 92,63 δολάρια. Στο μεταξύ και η ακρίβεια, πληθωρισμό 5,2% τον Μάιο ανακοίνωσε η Ελστάτ. Διψήφιες αυξήσεις σε ορισμένα τρόφιμα όπως το μοσχάρι, στο 21,5% η αύξηση στην τιμή της βενζίνης, έκρηξη στα ενίκια. Στην πέμπτη θέση ολόκληρης της Ευρώπης βρίσκεται η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τα ποσοστά των νοικοκυριών που καθυστερούν τις πληρωμές των λογαριασμών τους. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2025, σχεδόν ένα στα δύο νοικοκυριά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, σε ποσοστό 46,3%, αδυνατεί να πληρώσει εμπρόθεσμα τις βασικές του υποχρεώσεις. Σε νέα καθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο, προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εντάσσει επιπλέον χρέη ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ στην κατηγορία των ανεπίδεκτων ίσπραξης έως το τέλος του 2026. Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του σε συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, γραμματέας της οποίας εξελέγει ομόφωνα ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Απευθυνόμενος στον νέο γραμματέα, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι δεν τον περιμένει ένα σύντομο σπριντ, αλλά ένα απαιτητικό μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές του 2027. Παρατείνονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη σύραγγα του Συμβόλου. Κλειστεί η μία λωρίδα με όριο ταχύτητας 60 χιλιόμετρων έως το τέλος του 2026. Το Σάββατο στις 10 το πρωί, εθελοντικός καθαρισμός στο άλσος της Παναγούδας από συλλόγους της Καβάλας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος. Παρουσιάστηκε το επίσημο πρόγραμμα του 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 8 έως τις 6 Σεπτεμβρίου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με σκόρ 93-86 του Ολυμπιακού στη δεύτερη παράταση και ισοφάρισε με 2-2 στη σειρά των τελικών της Α1 μπάσκετ ανδρών. Επλέον ο τίτλος του πρωταθλητή θα κριθεί σε πέμπτο παιχνίδι το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο ΣΕΦ.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη ανατολική, βορειοανατολική 2 με 3 μποφόρ, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
4: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
3: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
4: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
4: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
3: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
4: Τηλέφωνο 25920062472.
3: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
11: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
12: Coffee Press.
11: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
12: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
11: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
12: Coffee Press.
11: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
13: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
10: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
10: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
10: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι ο Βαγγέλης Δοξαράς, στην επιμέλεια παραγωγής όπως σας κάντες και ο Χρήστος Μπλάνης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλιέρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-00-59. Καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα.
0: Θα πούμε καλημέρα και στην Αναστασία Σαπουνά που είναι στο στούντιο μαζί μας, αναπληρώτρια γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής.
2: Καλημέρα. Διεκδικώ και εγώ μια θέση στα μικρόφωνα.
1: Μας κάνει παρέα σήμερα, καλή παρέα και θα έχουμε πολύ ωραία συζήτηση σε όλα τα επίπεδα. Μουντιάλ,
2: κανονίστε να μου αρέσει και να θέλω να έρχομαι εδώ συνέχεια, φροντίστε.
1: Μουντιάλ, βλέπεις.
2: Τώρα έπεσε έναν άνθρωπο, έχω να πω στο γήπεδο το 13 με 51, βάλε.
1: Μη λένε. Γιατί όλοι οι Ελλάδες.
2: Αλλά άμα μου δώσετε οδηγίες, παιδιά, εγώ θα ακολουθήσω το ρυθμό.
1: Αρχίζει, γι' αυτό λέω, αρχίζει σήμερα το Μουντιάλ. Για ένα μήνα.
0: Θα σου δώσουμε άλλη εκπομπή, άλλη θεματολογία.
2: Όχι, όχι, θα μου κάνετε ταχεία εκπαίδευση. Θα περάσει σεμινάρια, εδώ φροντιστήριο.
1: Για ένα μήνα που λες τώρα θα ισχύει το τραγουδάκι του Τζίμι του Πανούση, όλος ο κόσμος προσκυνά σόβρακα και φανέλες.
2: Όλο το έθνος προσκυνά,
1: Και όχι μόνο το έθνος εδώ, κι αλλού.
2: Γενικά. Και ποιος αναμένεται να κερδίσει, Βραζιλία?
1: Πού να ξέρουμε τώρα.
0: Εγώ είμαι φαν της Βραζιλίας, η αλήθεια είναι.
2: Το πιασα δηλαδή, καλά πάω.
0: Εγώ, ναι.
2: Ωραία, γρήγορα, μαθαίνω γρήγορα.
1: Είσαι νοσταλγός. Εγώ είμαι νοσταλγός του Μαραντόνα. Οπότε εκ των πραγμάτων θέλω να πάει εκεί προς την Αργεντινή μεριά, αλλά τέλος πάντων θα δούμε. Αφού δεν είναι ούτε η Ιταλία.
0: Αν και με τον Ιταλό, τώρα μάλλον ευρωπαϊκά θα παίζει και η Βραζιλία. Δεν θα έχει εκείνη τη φαντασία που είχαν κάποτε.
1: Θα τα δούμε όλα. Στο γρασίδι που λέμε.
0: Στο γρασίδι.
1: Στο γρασίδι. Λοιπόν, πάμε τώρα να μπούμε λίγο.
0: Σε άλλο στίβο. Σε άλλο γήπεδο.
1: Σε άλλο στίβο. Και να ξεκινήσουμε τώρα με το βασικό θέμα της ημέρας που μας έκατσε όλους. Από ό,τι καταλάβαμε όλοι χθες και επισήμως ανακηρύχθηκε η έναρξη της σκληρής προεκλογικής εκστρατείας διαχειλαίων πρωθυπουργού. Φρόντισε να τα καλύψει όλα από ό,τι είδαμε την ομιλία του και να στείλει το μήνυμα της ενότητας και να την πέσει χοντρά στο Σαμαρά, κυρίως στο Σαμαρά, μιλώντας για πατριώτες του καναπέ, και να χαρακτηρίσει θίασο την αντιπολίτευση.
0: Ναι.
1: Θίασο λοιπόν.
0: Άρα έτσι θα πάει σε εκλογές. Αυτά θα
1: Άρα λοιπόν και είπε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και να πω ένα σχόλιο πριν έτσι το σχολιάσει η κυρία Σαπουνά εδώ, η Αναστασία. Είπε για πατριώτες του καναπέ. Εγώ δεν μάλλον περιλαμβάνει και εμάς εκεί πέρα, έτσι, γιατί οι ίδιοι είναι τόσο πατριώτες που είναι στην πρώτη γραμμή κάθε μέρα. Έτσι, δίνουν μάχη στην πρώτη γραμμή.
0: Έτσι,
1: έχουν δώσει την περιουσία τους στο έθνος.
0: Από εκεί άρχισαν τον αγώνα.
1: Δηλαδή, όπως κάνανε παλιά, ας πούμε, στην Ελλάδα, που το έθνος αυτό. Αυτοί είναι λοιπόν οι κανονικοί πατριώτες και όλοι οι άλλοι του καναπέ.
0: Ειδικά αυτό που είπες, άρχισαν από εκεί τον αγώνα. Έδωσαν την περιουσία τους στο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Στη χώρα, όπως
1: γινόταν παλιά με τη Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα και όλους αυτούς.
2: Έχουμε επανάσταση.
1: Ξέρω εγώ αυτό, κύριε.
0: Κάναμε επανάσταση και δεν μας είπα τίποτα. Βρήκε στην ταινία.
2: Νομίζω ότι η συζήτηση έχει πάει σε ένα άλλο επίπεδο, επαναστατικό.
1: Μα έτσι είπε. Αφού είναι η μία πλευρά οι πατριώτες του καναπέ, οι άλλοι είναι οι πατριώτες της πρώτης γραμμής, όπως είναι η κυβέρνηση, ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, που σημαίνει ότι δίνουν μάχη στην πρώτη γραμμή και έχουν δώσει και την περιουσία τους για τις ανάγκες του έθνους.
2: Μάχη πάντως στην πρώτη γραμμή δίνει ο μισθωτός, δίνει ο συνταξιούχος, δίνει ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, δίνει ο κύριος που με έφερε το πρωί με το ταξί και ήταν αλλαλάζοντας ο καημένος, δεν ήξερε που πατάει και που βρίσκεται. Οι υπόλοιποι μάλλον εκ του ασφαλούς μιλάνε, ειδικά ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν ξέρω τι εικόνα έχετε και από ακροατές εδώ, τι λαμβάνετε από μηνύματα.
0: Τον συμπαθούν η αλήθεια.
2: Του έχουν ιδιαίτερη συμπάθεια να υποθέσω. Ναι.
0: Τον συμπαθούν.
2: Ίσως επειδή ταλαιπωρείται που είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα.
0: Έτσι.
2: Τέλος πάντων.
0: Δίνει μάχη να. Κάνουμε. Τι να πρωτοκάνει ο άνθρωπος, να καλύψει τις υποκλοπές, να καλύψει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τι να πρωτοκάνει.
2: Έχει πολλά να καλύψει. Έχει πολλά να κάνει. Και έχουμε μείνει στα τελευταία. Υπάρχουν όμως σωρία σκανδάλων, νομίζω από την πρώτη στιγμή. Να μην ξεχάσουμε και τι έγινε την περίοδο του κορονοϊού, που φύγανε τις εκατομμύρια απευθείας αναθέσεις. Γιατί θυμάστε τότε, υπήρχε και μια δημοσιονομική χαλαρότητα. λόγω των συνθήκων.
1: Βέβαια.
2: Και μπορούσαν να πάνε χρήματα και πήγανε χρήματα μέσα από απευθείες αναθέσεις σε εταιρείες που άλλο αντικείμενο είχαν και ξαφνικά άρχισαν και πουλούσαν μάσκες.
0: Γυμνάστρια είχε ή και στη Χαλκίδα πήρε δουλειά. Και μία μέρα έκανε.
2: Βουλκανιζατέρ, νομίζω, ήταν η άλλη περίπτωση.
0: Επιπλοποιό έκανε παίκτες του καταστατικού, πήρε και αυτός απευθείας ανάθεση. Βέβαια,
2: να μην τα ξεχνάμε, γιατί αν δούμε τα στοιχεία, τα απολογιστικά
1: της περίοδου,
2: τα νούμερα είναι συγκλονιστικά.
1: Λένε ότι μοιράστηκαν περί τα 50 δισεκατομμύρια. Έχουν.
2: Υπάρχουν στοιχεία πάντως που αν θέλει κάποιος να ασχοληθεί πραγματικά με το θέμα θα βγάλει διαμαντάκι από μέσα. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν σταμάτησε τότε. Να θυμηθούμε τον κύριο Πάτση. Ο κύριος Πάτσης τι ήτανε, δεν ήτανε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κάνω λάθος. Τι έκανε ο κύριος Πάτσης. Δεν έπαιξε τα ρέστα του αγοράζοντας με 4 εκατομμύρια δάνεια αξίας 100 εκατομμυρίων, αν το θυμάμαι
0: τα
2: καλά.
0: Τα οποία υποτίθεται ότι τα πήρε με δάνειο τα 4 εκατομμύρια για
2: και
0: να πάει να
2: αγοράσει κόκκινα.
0: Αν πάμε εμείς τώρα στη γωνία που έχει μια τράπεζα.
2: Ήτανε εταιρεία στην πραγματικότητα διαχείρισης. Άρα με δανεικά να κάνω μια επένδυση στον πόνο του άλλου.
0: Με δανεικά, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά άμα πάμε εμείς τώρα εδώ στη γωνία, στην τράπεζα και πούμε, δώστε μας 4 εκατομμύρια.
2: Οι τρεις μας.
0: Ναι, θα μας δώσουν ή θα βάλουν τα γέλια.
2: Μάλλον θα μας κλείσουν την πόρτα. Για να μην πω ότι θα μας την ανοίξουν καν, το... γιατί εγώ είμαι και κόκκινη δανειολήτρια, έχω να σας πω, και δεν μπορώ να βγάλω ούτε κάρτα για να πληρώνω με δόσεις. Γιατί πλέον είμαι αφαιρέγγια, έτσι δεν είναι. Είμαι αφαιρέγγια.
1: Βέβαια.
2: Και άκουσα κάπου ένα σχόλιο τις προάλλες για την ατυχία, λέει, των κόκκινων δανειοληπτών. Λέω, ποια ατυχία. Όταν είσαι εργαζόμενος, εγώ είμαι στο δημόσιο και παίρνεις ένα χιμιστό και ξαφνικά καταραίει η οικονομία. Χρεοκοπεί το ελληνικό δημόσιο και χρεοκοπεί και ο δημόσιος υπάλληλος. Δηλαδή ο εργαζόμενος της τράπεζας μου έδωσε το δάνειο. Ήτανε, μου το έκανε χάρη, δεν έλεγξε τα οικονομικά μου στοιχεία. Όταν μας χρεοκοπεί το ελληνικό δημόσιο και δεν μας βοηθά να ρυθμίσουμε και στην πραγματικότητα.
1: Τα κράτη δεν χρεοκοπούν όπως ξέρεις.
2: Δεν χρεοκοπούν. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και η δήλωση του κ. Πιερακάκη χθες.
1: Α, ναι, έχει
2: πολύ ωραία
1: πολύ
2: δήλωση.
1: Ενδιαφέρουσα. Είναι
2: πολύ ωραία δήλωση.
1: Εκολαπτόμενος δελφίνος ο κ. Πιερακάκη.
2: Είναι δελφίνος, δεν ξέρω αν είναι εκολαπτόμενος.
1: Εκολαπτόμενος, γιατί η ψυχή της δεξιάς δεν θα ήθελε να βάλει Πιερακάκη το σόγαμπρο που λένε κάποιοι.
2: Εντάξει, είναι όλοι αυτοί.
0: Η ψυχή θα πάει στο Σαμαρά.
2: Είναι όλοι αυτοί που έχουν περάσει από ένα
1: φροντιστήριο.
2: Από ένα Πασόκ, το οποίο εντάξει, και εκείνο δεν ήταν άρθρο απεριστερά στα παλιότερα χρόνια. Τώρα ούτε να εξορίζουμε πράγματα, να τα λέμε πώς γίνανε. Δεν είναι και το μόνο στέλεχος όμως του Πασόκ που είναι στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και θα δείτε σε διάφορες τοποθετήσεις. Τώρα φεύγω βέβαια τον κύριο Πιερακάκη και θα γυρίσω. Βλέπετε από στελέχη του Πασόκ να υπάρχουν δηλώσεις τύπου Χάρη Δούκα. Πάμε παιδιά να τα βρούμε. Και υπάρχουν και δηλώσεις που να λένε εντάξει, πήραμε και μια απόφαση στο συνέδριο. Άμα χρειαστεί, θα μείνει και η χώρα κυβέρνητη.
1: Ναι.
2: Και όταν τους ρωτάς και λες, μα καλά, δηλαδή υποτίθεται ότι οι συμμαχίες γίνονται σε προγραμματικές πάνω θέσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε προσπαθήσει όλο το 2025 να δημιουργήσει τις συνθήκες για ενότητα και ανασύνθεση. Και είχε στείλει προσκλητήριο και στο ΠΑΣΟΚ. Και πραγματικά, αν δούμε αυτά που έχουν εκφωνήσει τα κόμματα. Υπάρχει προγραμματική συμφωνία. Σχεδόν εγώ νομίζω ένα 80% συμφωνούμε, δεν διαφωνούμε στα βασικά.
0: Και ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Και ξαφνικά σου λέει ο κύριος Ανδρουλάκης αυτόνομη κάθοδο.
0: Και όχι μόνο αυτό, αλλά και όποιος διαφωνεί.
1: Τώρα θέλει να διαγράφει.
2: Τώρα ποιος διαφωνεί θα διαγράφει.
0: Θέλει να διαγράφει.
2: Ο κύριος Νίκος Παπανδρέου δεν ήταν που άφησε το ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, για να μην γελιόμαστε. Γυρίσω λίγο στον αγαπημένο μου, στον κύριο Πιερακάκη. Έβγαλε μια απόφαση η ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Ναι. Η 6-2026, νομίζω, αν το θυμάμαι, για όποιον θέλει να το ψάξει να το βρει. Και αυτή αφορά το πώς γίνεται ο εκτοκισμός στα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Προσέφυγε μια πολίτης γιατί είχε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Διότι άλλα έλεγε η απόφαση και άλλα πλήρωνε. Και έχουν φτάσει εκατοντάδες χιλιάδες πολιτών με ρύθμιση να μην ξέρουν τελικά τι πληρώνουν. Και δικαιώθηκαν. Και έρχεται ο κύριος Πιερακάκης χθες με δήλωσή του να προσπαθεί να γκριζάρει την απόφαση του Αρείου Πάγου προκειμένου να δώσει, εγώ κάνω μια κακή υπόθεση για τον κύριο Πιερακάκη, να δώσει βήμα σε servicers και fans, προκειμένου
1: να
2: μπορέσουν να βρουν εκείνη την οδό που θα παρακάμψει την απόφαση της
0: Ρωμαίας Βαρουπάλου. Μα ήδη
2: η σοβαρή θέση μια σοβαρής κυβέρνησης που αφουγκράζεται αυτή την κοινωνία είναι να αφήσει την απόφαση της Ολομέλειας του Αριουπάγου. Δεν υπάρχει ανώτατο όργανο, νομίζω, στην Ελλάδα. Δεν είναι και η δικότητά μου, αλλά αυτή την εντύπωση έχω. Να λειτουργήσει επιτέλους. Επιτέλους πρέπει να αφαιθεί η δικαιοσύνη να λειτουργήσει. Όχι με παρεμβάσεις κυβέρνησης, όταν μας βολεύει όλα καλά, και όταν δεν μας βολεύει να δίνουμε την οδό για να μπορούν να ξεφύγουν.
1: Κοίταξε,
2: κάνουμε μια διευκρίνηση. Funds είναι οι εταιρείες, γιατί τα λέμε. Είναι εταιρείες που έχουν πάρει, ας πούμε, τα δικαιώματα. Yeah. Έχουν πάρει τα δάνειά μας. Mm-hmm. Εταιρείες διαχείρισης είναι αυτό που λέμε εισπρακτικές. Yeah. Αυτοί που έρχονται να εισπράξουν για λογαριασμό των επενδυτών, των funds. Δεν μπορεί να είσαι πάντα με αυτόν που προσπαθεί να πιέσει τον μισθωτό, τον συνταξιούχο, γιατί κάποιοι πήραν δάνεια και τώρα πια είναι συνταξιούχοι.
0: Και οι οποίοι έχουν κάνει κυρία.
2: Τώρα επιχειρηματία που δεν μπορεί να βγει και στη σύνταξη. Έχουμε χιλιάδες ανθρώπους με πάρα πολύ μεγάλα χρέη που δεν μπορούν να κλείσουν και βιβλία και στοιχεία για να βγουν στη σύνταξη. Και οι άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι.
1: Ναι, είναι.
2: Και δεν δίνει διέξοδο σε κανέναν αυτή η κυβέρνηση.
1: Όχι, δεν δίνει, γιατί είναι αυτό που λένε εύστοχα κάποιοι, ότι δεν έτυχε, πέτυχε. Δηλαδή είναι συνειδητή επιλογή κυβερνητική, για να μην κοροϊδευόμαστε δηλαδή και συνεχίζουμε να ψάχνουμε να βρούμε τα αίτια. Είναι επιλογές και αποφάσεις που έχουν κεντρική κατεύθυνση για να συμβεί αυτό. Να ευνοηθούν συγκεκριμένα συμφέροντα, οικονομικά, καρτέλ που εμείς πολλές φορές λέμε και διάφοροι άλλοι που παίζουν σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί αναφέρθηκε στους σέρβισες και όλους αυτούς. Με συγχωρείς, το θέμα, ας πούμε, της ακρίβειας, για να μην το ξεχάσουμε, βγήκε και ο πληθωρισμός χθες.
2: Α, δεν το ξεχνάμε. Τον κύριο Θεοδωρικάκο πώς δεν τον ξεχάσετε.
1: Ο κύριος Θεοδωρικάκος ήρθε ως Χουντίνι, τον φέρανε, ας πούμε, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, για να δώσει λύση τελικά σε αυτό το θέμα που ταλανίζει ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν, υποτίθεται, το κρυφό χαρτί της κυβέρνησης. Η κατάσταση έχει εφαρμόσει ένα σωρό pass, full pass, market pass, αγάπη pass.
2: Pass και δεν pass.
1: Pass και δεν pass και όλοι είμαστε το pass και δεν pass σήμερα. Και έχουμε λοιπόν ένα πληθωρισμό που μας γανώνανε το κεφάλι ότι οφείλεται στον πόλεμο του Πούτιν, στον πόλεμο του Ορμούζ, στην πανδημία κλπ. Και σήμερα λοιπόν αυτό το ξεχάσανε, αλλά το θεωρούν ως κανονικότητα. Και το χειρότερο όλων, για να μην μακρηγορήσω, είναι ότι έχουν καταφέρει τον ελληνικό λαό που μαστίζεται καθημερινά από αυτή την ακρίβεια να το θεωρήσει κανονικότητα όλο αυτό που βιώνει. Ότι πληρώνει, να πούμε, 80% πάνω τα τρόφιμα σε σχέση με όπως τα έπαιρνε και όλα τα άλλα τα υπόλοιπα, η στέγη, δεν υπάρχει στέγη, ας πούμε. Σε λίγο οι Έλληνες θα κάνουν αυτό που κάνανε οι καταληψίες, θα καταλαμβάνουν ακατοίκητα τα κτίρια για να μπορέσουν να ζήσουν. Ξαναζούμε σήμερα το φαινόμενο, ας πούμε, του ψάχνουν τα σκουπίδια. Όποιος βγει έξω στο κέντρο θα δει, τους κάδους ψάχνουν, άνθρωποι καθώς πρέπει. Κάτι γίνεται σε αυτή τη χώρα.
2: Και να ξέρετε, έχουν αρχίσει και αφήνουν και πακέτα. Εγώ βλέπω και πακέτα με τρόφιμα πια. Δεν είναι ωραίο να το διαπιστώνεις και να το διαπιστώνεις και στον αέρα, αλλά είναι πράγματα που τα βλέπεις όταν περπατάς στις γειτονιές σε πόλεις μεγάλες όπως είναι η Αθήνα. Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Θεοδωρικάκος χθες, επειδή δημοσιεύθηκε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα ένα πολύ υψηλό ποσοστό πληθωρισμού, γιατί είχαμε 5,4 τον προηγούμενο μήνα.
1: Απρίλιο και
2: έχουμε 5,2. Να πούμε λοιπόν κάτι για να διευκολύνουμε και την κουβέντα και όσους μας ακούνε. Αυτό δεν είναι κάποιο σκορ. Είναι μέση όρη αυξήσεων τιμών. Και όταν ακούμε τον ένα μήνα 3, τον άλλον 5, τον προηγούμενο 4 και το καθεξής, αυτό σημαίνει ότι κάθε μήνα οι τιμές των προϊόντων ανεβαίνουν κατά μέσο όρο με βάση το ποσοστό που ακούμε. Δηλαδή, Απρίλιος-Μάιος 10,6%. Να το πούμε, δεν είναι ακριβώς έτσι, είναι περίπου έτσι, αλλά κάπως για να διευκολύνουμε την συζήτηση και να μας καταλαβαίνει ο κόσμος. Τι να καταλαβαίνει ο κόσμος, ότι αυτό που βλέπει κάθε μέρα όταν μπαίνει στο μπακάλι, στο μανάβι, στο σούπερ μάρκετ και ούτω καθεξής, αυτή η μικρή διαφορά ή η μεγάλη που βλέπει στις τιμές, είναι αυτός ο δείκτης. Λοιπόν, βγήκε χθες και είπε ότι δίνει τον αγώνα για να καταφέρει να έρθει σε μια συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ και αν δεν τα καταφέρει, για να μειωθούν οι τιμές, να υπάρχει ένας έλεγχος στην αγορά, θα παρατείνει, λέει, για ένα δίμηνο το μέτρο που ψηφίσανε το Μάρτιο για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Συγγνώμη, αυτό το ψήφισε το Μάρτιο και απέτυχε. Δεν απέτυχε, δεν μας το έδειξε ο προηγούμενος πληθωρισμός. Απέτυχε. Να παρατείνει ένα μέτρο που έχει αποτύχει για ποιο λόγο? Διότι όλα τα μέτρα που πήρανε το Μάρτιο απέτυχαν. Γιατί απέτυχαν? Γιατί δεν κάνει αυτό που έχουμε προτείνει και ο ΣΥΡΙΖΑ και η υπόλοιπη αντιπολίτευση. Εμείς το έχουμε πάει λίγο πιο αυστηρά και λέμε πλαφόν έλεγχος του κέρδους σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Αυτό συμπεριλαμβάνει, για παράδειγμα, και τα δηληστήρια.
1: Όχι.
2: Γιατί κύριε, αν δεν πας να κάνεις έλεγχο της τιμής αυτή τη συνθήκη, με βάση το κέρδος πάντα μιλάμε, έτσι, όχι την τιμή βάσης, πώς θα βοηθήσει την κατάσταση? Συγγνώμη. Δεν υπάρχει άλλη οδός, για να είμαστε ειλικρινείς. Λοιπόν, με τα fuel pass και τις επιδοτήσεις στην Αντλία, το μόνο που κάνουν είναι να παίρνουν τα χρήματα από τον κόσμο και να τα πηγαίνουν στα δηληστήρια. Το κόστος στο δημοσιονομικό αυτών των μέτρων επίσης γίνεται τελικά εισόδημα για τα δηληστήρια. Γιατί όταν εμένα μου δίνει 50 ευρώ σε μια κάρτα, το οποίο αντιστοιχεί σε μια γελιότητα, γιατί είναι για 2 μήνες, να σας θυμίσω. Είναι 25 ναι, θεωρητικά ναι, ευρώ το μήνα. Πόση βενζίνη βάζουμε? 25 ευρώ, 10 λίτρα, 12 λίτρα. Ναι. Αυτά δίνει. Αυτά δίνει. Αυτή είναι η αναλογία. Πάω λοιπόν με αυτή την κάρτα και βάζω βενζίνη. Πού πάνε αυτά τα 50 ευρώ? Δεν πάνε τελικά στα δηληστήρια?
1: Τα 50 από τα οποία...
2: Από το ΠΑΣ, πάω και πληρώνω. Ναι,
1: από τα οποία...
2: Γίνονται έσοδο στην ταμιακή του βενζινάδικου.
0: Και το φόρο που τους έβαλε, τα 300 εκατομμύρια, με το fuel pass τους τα επιστρέφει.
2: Φυσικά.
1: Μα αυτό είναι και ο φόρος ο ειδικής.
0: Δηλαδή επικοινωνιακά το λέει, τους φορολόγησαν.
2: Το... Λέει, σε βοηθάω και τα χρήματα καταλήγουν τελικά
1: στο κράτος.
2: Στα καρτέλ.
1: Στα καρτέλ και στο κράτος.
2: Και στο κράτος, μέσα στον φόρο.
1: Ο μεγαλύτερος κερδοσκόπος σε αυτή τη χώρα είναι το κράτος. Δηλαδή στο 50-ρικο τα 22 τα παίρνει το κράτος με τους ειδικούς φορολογούς.
0: Να πάμε λίγο στις υποχρεώσεις μας και επιστρέφουμε.
2: Φυσικά.
0: Γιατί έχουμε να πούμε και τα του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε να πούμε και τα πολιτικά εκτός από τα οικονομικά.
2: Τώρα αφού μπήκα, πέρασε την πόρτα.
0: Έτσι. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup, μέχρι εκπτώσεις και υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στο κόκκινο.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός εκ...
7: Καβάλα News 102,8.
8: Η ώρα είναι 10:30.
9: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα? Dot Coffee and More. Για να πάει καλά η μέρα.
10: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν? Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
11: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
10: Επιπλακούρου Σύστικπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα, καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
12: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
9: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
13: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
10: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
13: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
10: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
13: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
10: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
13: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
11: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
14: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
11: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
14: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
11: Auto Center Service.
14: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
11: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
14: Auto Center Service.
15: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπονέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
16: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
17: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
16: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
17: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
16: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
17: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
16: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
18: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
19: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
18: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
20: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
21: Κράτησε λοιπόν.
2: Διευρυμένη μαζί με τις νομαρχιακές, μεγάλη συμμετοχή.
21: Μάλιστα, ωραία. Κράτησα αυτό που είπε, η ενότητα είναι η ταυτότητά μας και είναι ανυπόστατα τα σενάρια διάλυσης του κόμματος.
2: Ναι, δεν υπάρχει στην απόφαση Κεντρικής Επιτροπής κάτι που να μας πηγαίνει προς αυτοδιάλυση του κόμματος. Το αντίθετο, αυτό που ζητήσαμε μέσω της απόφασης συγκεκριμένης στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ήταν η ενεργοποίηση και η λειτουργία κανονικά του κόμματος και της κοινοβουλευτικής ομάδας. Βέβαια, αυτό που έχει δημιουργήσει μεγάλη εντύπωση είναι στην ουσία μια δημόσια πολιτική στήριξη στο νέο εγχείρημα και πολλές φορές μας ζητάνε διευκρινήσεις για τη συγκεκριμένη πολιτική απόφαση.
21: Πώς θα υλοποιηθεί δηλαδή?
2: Το πώς θα υλοποιηθεί είναι ένα επόμενο κατά την άποψή μου βήμα. Η απόφαση συγκεκριμένη σε αυτό το σκέλος είναι η συνέχεια της στρατηγικής που έχει επιλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και κατά την άποψή μου, έχοντας μιλήσει με πάρα πολλούς συντρόφους και έχοντας ακούσει και την αντίθετη άποψη, νομίζω ότι αυτό που υπερτερεί είναι μία αίσθηση ότι το νέο εγχείρημα δεν είναι ένα ξένο σώμα, δεν είναι κάτι άλλο. Είναι η συνέχεια. Σύντροφοι ανά την Ελλάδα με τους οποίους έχω μιλήσει δεν βλέπουν διαχωριστικές γραμμές. Βλέπουν αυτό που σας είπα πριν λίγο, το βλέπουν ως μια συνέχεια. Και ταυτόχρονα οι σύντροφοι αυτοί δεν θέλουν ο ΣΥΡΙΖΑ να αυτοδιαλυθεί. Άρα ερχόμαστε και με τη συγκεκριμένη απόφαση, λέμε δημόσια, αυτό που μας λένε οι σύντροφοι και μας ζητάνε, ούτε να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλουν την αυτόνομη κάθοδο σε αυτή τη φάση. Θεωρούν ότι πρέπει να στηριχθεί η προσπάθεια που γίνεται από το νέο κόμμα και άρα είπαμε σε αυτή τη χρονική στιγμή να δηλώσουμε παρόντες σε μια προσπάθεια ενότητας και ανασύνθεσης. Το τι θα συμβεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, εδώ είμαστε και θα το δούμε και θα το συζητήσουμε.
0: Εάν όμως δεν έχει, ήθελα να ρωτήσω κάτι σχετικό. Εάν όμως, αν δεν κατέβει στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, πώς
2: αυτόνομα.
0: Πώς θα έχει πόρους για.
2: Αυτό είναι επόμενη ερώτηση. Πρέπει να προηγηθούν οι απαντήσεις. Το πώς θα γίνουν τα προηγούμενα βήματα. Άρα να αφήσουμε να τρέξει, να δώσουμε αυτό που είπα στην Κεντρική Επιτροπή, χώρο και χρόνο για την ανέβρεση συνενέσεων, πολιτικών συμφωνιών. Και όταν θα έρθει η ώρα να κριθεί το επόμενο βήμα, εδώ θα είμαστε και θα το ξανασυζητήσουμε.
21: Μήπως είναι αργά όμως, γιατί όταν το θα είμαστε δεν ξέρουμε καταρχήν αν πάει σε προώρες εκλογές, άρα πρέπει αυτά όλα τα βήματα που πρέπει να γίνουν.
2: Να γίνουν σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Βέβαια υπήρχαν τροπολογίες που έβαζαν ζητήματα και χρόνου και διαδικασιών, οι οποίες όμως δεν υπερψηφίστηκαν. Παραμένει δηλαδή το κείμενο της εισήγησης στην Κεντρική Επιτροπή και ως απόφαση ως ήρθε. Δεν αλλάζει κάτι. Άρα εμείς το επόμενο διάστημα, κατά τη γνώμη μου, θα πάμε με οδηγό αυτή την απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, όπως είχαμε πάει με οδηγό με την απόφαση του Μαρτίου, και το τι θα συμβεί μέσα στο καλοκαίρι θα είμαστε.
0: Χθες ο Παύλος Πολάκης στο Open τον άκουσα το πρωί, τέτοια ώρα περίπου, είπε ότι σε 10 μέρες ο Σωκράτης Πάμελος πρέπει να φέρει συμφωνία, διαφορετικά θα υπάρχουν εξελίξεις. Δεν ξέρω πώς ερμηνεύεται αυτό, είναι τελεσίγραφο.
2: Εγώ δεν θέλω να ερμηνεύσω τη δήλωση κανενός συντρόφου. Νομίζω ότι έχει κουράσει τους συντρόφους μας μια εσωστρέφεια και μια αντιδικία μέσω ραδιοφώνων ή τηλεοπτικών εκπομπών μεταξύ των συντρόφων. Ήμασταν όλοι εκεί. Παρότι ο Παύλος ο Πολάκης δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας και ως εκ τούτου δεν θα ήταν δεν είναι πια μέλος πολιτικής γραμματείας Κεντρικής Επιτροπής, ήταν στα όργανα, τοποθετήθηκε, ακούστηκε η άποψή του, έγινε απόλυτα σεβαστή από όλους τους συντρόφους. Άρα ό,τι είχε να υποθεί και να συζητηθεί, με όποιο επιχείρημα τοποθετήθηκε η κάθε πλευρά, ήταν κάτι που έγινε μέσα στις διαδικασίες.
0: Υπάρχει μια πραγματικότητα, για να μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας και για να τα λέμε όλα, γιατί νομίζουν κάποιοι ότι μπορεί και κάτι να κρύβουμε. Υπάρχει μια πραγματικότητα. Πολλά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, έχουν γίνει μέλη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στην Ελλάδα. Μάλιστα έχουν κλείσει και οργανώσεις. Δεν είναι ψέμα αυτό ότι έχουν κλείσει οργανώσεις. Η ΟΜ, που λέμε έτσι. Από την άλλη, είναι και η άλλη, πάνω σε αυτή τη λογική, ότι πρέπει να πάμε με τον Αλέξη Τσίπρα, αφού αυτός μπορεί να ανατρέψει το Μητσοτάκη, θα πάμε να στηρίξουμε. Υπάρχει όμως και η άποψη που λέει ότι μα και ο ΣΥΡΙΖΑ ένα ιστορικό κόμμα τώρα να κάνει πίσω, δεν θα πρέπει να έχει ψηφοδέλτιο. Ή, γιατί κάπου και ο κόσμος είναι μπερδεμένος. Δηλαδή τώρα τι έχουμε. Έχουμε την Ένωση Κέντρου που έκλεισε τον κύκλο της και έγινε το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, πάει ένα επόμενο στάδιο και όλοι θα πάνε εκεί. Ή η ΕΡΕ που έγινε Νέα Δημοκρατία. Γιατί και του Αντρέα Παπανδρέου
2: τότε του είχαν πει. Περάσει από πολλές μεταλλάξεις. Ναι. Δεν ήμασταν ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Ναι, ναι, ΚΚΕ εσωτερικού και τα λοιπά και τα λοιπά.
21: Δηλαδή... Συνοσπισμός και
2: ναι.
21: Λοιπά.
2: Ναι. Ναι, εγώ στο συνασπισμό σας βρήκα, να ξέρετε.
0: Υπήρχε όμως μια μετάβαση. Έτσι, δηλαδή και
2: αυτό
0: τα περιουσιακά
2: λοιπόν
0: στοιχεία. Και
2: εμείς, να γίνει και μια αυτό... μετάβαση.
0: Τώρα όμως.
2: Διότι
0: από
2: πρέπει
0: στιγμή...
2: από τη στιγμή λοιπόν που οι σύντροφοι, όπως πολύ σωστά λες, κάποιοι πάνε ήδη. Κάποιοι, επειδή έγινε μια πολύ ωραία συζήτηση χθες, που κράτησε αρκετή ώρα, και ήταν σύντροφοι του οργανωτικού γραφείου και των ομαρχιακών από όλη την Ελλάδα. Και αυτό το φαινόμενο που περιέγραψε υπάρχει, να φεύγουν οι σύντροφοι και να πηγαίνουν απευθείας στο νέο εγχείρημα, εύλογο, στα πλαίσια αυτού που είπαμε πριν. Δεν βλέπουν διαχωριστικές γραμμές. Άρα σου λέει, έτσι πάω. Και υπάρχουν και πολλοί σύντροφοι λοιπόν που λέει, μετά την απόφαση που πήρε η Κεντρική Επιτροπή, μένουμε εδώ για να δουλέψουμε στα χνάρια που όρισε η Κεντρική μας Επιτροπή.
0: Άρα κάποιος κεντροεπίτροπος μπορεί τη Δευτέρα, την Τρίτη, την Πέμπτη να πάει σε μια εκδήλωση που κάνει ένα άλλο κόμμα.
2: Επιδιώκαμε και πριν.
0: Που το βλέπει όμως ο ΣΥΡΙΖΑ συντροφικά.
2: Και πριν να κάνουμε πολλές τέτοιες δημόσιες πολιτικές εκδηλώσεις, είτε θεματικές, είτε με θέμα την ενότητα και την ανασύνθεση του χώρου. Αυτό το έχουμε κάνει όλο το 2025. Αλλά να θυμίσω, στο διατάφτα δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Και τις ημέρες που έγινε η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, και στην ουσία δεν έχουν κοινοβουλευτική αυτή τη στιγμή εκπροσώπηση, βγήκαν κάποιοι στελέχοι και είπαν ότι θα έπρεπε, όταν μας έκανε το κάλεσμα ο ΣΥΡΙΖΑ το 2025, να έχουμε πάει σε κοινή κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό είναι μια αποτίμηση που γίνεται εκ των υστέρων. Όμως προφανώς και τα πράγματα θα είχαν πάει αλλιώς εάν είχαμε το 2025 ένα διατάφτα.
0: Εκ των υστέρων ξέρω και εγώ τον αριθμό του πρώτου, το λαχνό του πρώτου λαχείου.
2: Να λένε λίγο αργά, ναι, θα είχαμε γίνει εκατομμυριούχοι, αλλά θα ήταν...
0: Έτσι,
2: αν το κερδίσει ποτέ να μας ξεχάσει,
0: όχι,
2: γιατί
0: βέβαια.
2: Η κόκκινη ραδιολήπτρια εδώ να με κλειτώσει και εμένα.
0: Εκ των υστέρων ξέρω και εγώ τους
21: αριθμούς. Ένα σημείο που Γιώργο θέλω έτσι σε αυτό που λέει η αγαπητή. Τέλος πάντων, τώρα δεν θέλω.
2: Τέλος πάντων, στο αγαπητή ήταν αυτό να παρεξηγηθώ στον αέρα. Κανόνισε καψούχα την πορεία.
21: Η αγαπητή φίλη, ήθελα να πω, ήθελα να φέρω τον τίτλο σου, αναπληρώτρια.
2: Μωρέ, πες Αναστασία τώρα στον τίτλο. Πες Αναστασία.
21: Είναι το εξής, ότι όλα αυτά είναι μια χαρά, αλλά έχουμε ένα δεδομένο το οποίο είναι η αποκείμεριά. Έχουμε ακούσει τις απόψεις του κύριου Τσίπρα ή τουλάχιστον τέλος πάντων των ανθρώπων που εκφράζουν τον Αλέξη Τσίπρα. Όπως την κυρία Κουφονικολάκου και άλλους τέλος πάντων, που λένε ότι εμείς δεν θέλουμε συνεργασίες με κόμματα, δεν θέλουμε να συζητήσουμε, θέλουμε να αυτό και δεν θέλουμε επίσης...
2: Δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις.
21: Προκρατημένες θέσεις και λοιπά, μπαίνουν σε μία όλα αυτά, τα έχουν ακούσει. Άρα υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα ζήτημα. Ωραία, η πρόθεση η δικιά μας από εδώ είναι αυτή... Αλλά η άλλη, τον άλλον η πρόθεση τέλος πάντων είναι, δεν ξέρω πού συμπίπτει, είναι κάπως διαφορετική. Και...
2: Πάντως η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής δεν μιλάει ούτε για προκρατημένες θέσεις, ούτε για ρεζερβέ.
21: Όχι,
2: δεν
21: όχι,
2: βάζει
21: όχι φυσικά,
2: ζητήματα.
21: Δεν το λέω.
2: Το λέω γιατί με τον τρόπο που τοποθετείται η ερώτηση, δεν θέλω να φανεί ότι είναι μια απόφαση η οποία διεκδικεί σόνι και τέ ισαπουνά αύριο μεθαύριο να είναι κάπου.
21: Όχι, προφανώς
2: δεν
21: νόησα αυτό.
2: Δεν λέω ότι. Εμείς λοιπόν τι λέμε. Λέμε ότι στο δημόσια πολιτική συζήτηση που έχουμε κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα τοποθετούμαστε και κάνουμε ένα βήμα παραπέρα. Και η απόφαση αυτή χρειάζεται για την υλοποίησή της χώρο και χρόνο. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε όλοι μαζί.

0: αποκλήθηκες από βουλευτής, έφυγες από την πόρτα και γυρίζεις από το παράθυρο. Γίνεσαι πάλι αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με ένα άλλο κόμμα. Αν δεχτεί αυτή τη συνεργασία.
1: Νομίζω ότι.
0: Τώρα βέβαια δεν είναι καλά, να απαντήσει εσύ γι' αυτό. Αλλά...
1: Όχι, νομίζω ότι εγώ
0: κατά.
2: Έχει κάνει κάλεσμα τώρα, Γιώργο.
0: Ο κάλεσμα σε όλο τον κόσμο.
2: Σε όλο τον κόσμο τη προοδευτική αριστερά.
0: Σε όλο τον κόσμο.
2: Και σε όλους τους συντρόφους το έχει κάνει. Ναι. Αλλά το θέμα για μένα είναι το εξής. Γιατί το λέω αυτό και το επισημαίνω, ότι από τη μια είναι ξεκάθαρη η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που θέλει αυτό και που μας περιέγραψε τώρα η Αναστασία. Αλλά από την άλλη, θέλουμε να ακούσουμε και τον Αλέξη Τσίπρα από την άλλη μεριά να μας πει πώς το αντιλαμβάνεται. Γιατί να γίνει πιο σαφές πώς αυτό το πράγμα κάποια στιγμή θα βρεθεί σε κοινή πορεία. Γιατί, για παράδειγμα να πω, όταν ο Σωκράτης Φάμελος ανοιχτά κατέθεσε την πρόταση ότι για να αντιμετωπίσουμε το Μητσοτάκη και το καθεστώς αυτό πρέπει να πάμε όλοι μαζί και μάλιστα έφτασε στο σημείο που είναι πραγματικά υπέρβαση να πει ότι και σε κοινό ψηφοδέλτιο με το ΠΑΣΟΚ και πήρε την άρνηση και της Νέας Αριστεράς με άλλο τρόπο, πήρε την άρνηση, αποδεικνύεται τι, ότι τελικά εντιμότατα στάθηκε απέναντί τους, εκείνοι επέλεξαν ένα άλλο δρόμο, αλλά επέλεξαν ένα άλλο δρόμο, ήρθε το διαχωριστικό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, όταν μιλάμε για την άλλη ενότητα και με άλλη κατεύθυνση, θα πρέπει να έχει και δύο πλευρές. Δηλαδή η μία πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι καθαρή, να το πω έτσι. Απ' την άλλη πρέπει να ακουστεί και κάτι άλλο που να διευκολύνει ή να αποτρέψει, ας το πω έτσι, και το άλλο ενδεχόμενο, την όποια συνεννόηση και σύμπραξη. Δεν είναι έτσι κάπως?
1: Κάπως έτσι είναι, γι' αυτό και πιστεύω ότι το αμέσως επόμενο διάστημα κάπως θα προχωρήσουν οι διαδικασίες. Εγώ δεν μπορώ να τοποθετηθώ σε σχέση με το, με το τι θα πει η πλευρά της Ελλάς, αλλά και η απόφαση δεν μπαίνει αντιπαραθετικά. Δεν έρχεται να βάλει όρους ή κανόνες ή όχι, οτιδήποτε. Είναι μια δημόσια πολιτική στήριξη στο νέο εγχείρημα. Δεν διεκδικεί κάτι περισσότερο. Και αυτό ξαναλέω το λέμε γιατί προσπαθούμε να εκφράσουμε αυτό που μας ζητάνε οι σύντροφοι.
0: Εγώ πάντως...
1: Δεν μπορώ δηλαδή και εγώ. Πολλές φορές έχω βρεθεί με συντρόφους, έρχονται και στο γραφείο, πάω και σε συνεδριάσεις οργανώσεων μελών και με ρωτάνε πώς θα το κάνουμε. Δεν έχω την απάντηση στο πώς θα το κάνουμε. Ξέρω όμως τι θέλουμε να κάνουμε.
0: Εγώ πάντως, επειδή
1: το
0: δεν
1: ένα
0: έχουμε...
1: λοιπόν είναι το σύλλος αυτό και το άλλο είναι αυτό που πολλές φορές μας ρωτάνε. Αφού φθήρεται ο κύριος Μητσοτάκης, εσείς γιατί δεν καταφέρνετε να ανακάμψετε? 70% λέει αλλαγή. Εσείς γιατί είσαστε, όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑ, συνολικά η αντιπολίτευση σε τόσο χαμηλά ποσοστά? Και νομίζω ότι ακριβώς η απάντηση είναι στον πολυκατακερματισμό. Δεν είναι απλά κατακερματισμός, είναι πολυκατακερματισμός. Και αυτή την ανάγνωση την έχουμε κάνει εδώ και πολύ καιρό. Να δουλέψουμε λοιπόν όλοι για αυτό που μας ζητάει ο κόσμος, η κοινωνία. Να αλλάξει η πολιτική συνθήκη, να αλλάξει η ζωή μας. Να έχουμε ξανά ελπίδα. Έχουμε δουλέψει και στο παρελθόν, όλοι μαζί.
2: Δηλαδή ψάχνουμε...
1: Προτάσσοντας τις κοινωνικές ανάγκες. Αυτά που λέγαμε πριν, ότι έχουμε ξαναρχίσει να βλέπουμε τρόφιμα αφημένα σε κουτιά πάνω στους κάδους για τους ανθρώπους που ψάχνονται ξανά να βρούνε έστω ένα πιάτο φαΐ.
2: Δηλαδή θέλεις να πεις ότι βρήκαμε το άλογο, αλλά ψάχνουμε τώρα για το κάρο, έτσι?
1: Έχουμε πολλές φορές μπερδευτεί μεταξύ κάρου και αλόγου. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τα ξανακάνουμε τα ίδια λάθη.
0: Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δυστυχώς κρατώ όμως αυτό που είπες την προηγούμενη φορά που είχες έρθει εδώ, ότι είναι κοινό προκειό το 15-19.
1: Για όλους. Και είμαστε λοιπόν και περήφανοι γι' αυτό.
0: Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Η Ανάσταση Σαπλού.
2: Ωραία ήταν.
0: Γραμματέα τη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πραγματικά ωραία κουβέντα. Μακάρι να είχαμε παραπάνω χρόνο. Ακολουθεί ένθετο υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου και αμέσως μετά επανερχόμαστε.
3: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.
4: Στο κόκκινο.
3: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείτε και

0: παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
1: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπιτσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Το γύρο του κόσμου, και δικαίως θα έλεγα εγώ, κάνει πληροφορία ότι η ποδόρια ένεση αμιβανταμάμπης εξαφανίζει τους όγκους σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον Κωνσταντίνο Συρίγο Ογκολόγο, καθηγητή παθολογίας ογκολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο Σωτηρία. Κύριε Συρίγο, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κυρία Κουτσοπούλου.
1: Ελπίδες, πολύ μεγάλες ελπίδες, προκαλεί παγκοσμίως η είδηση ότι σύμφωνα με κλινικές μελέτες Origami 4, η αμιβανταμάμπη εμφανίζει εξαιρετική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια στη θεραπεία των όγκων σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο, σε περιπτώσεις όπου η νοσοθεραπεία δεν έδειξε αποτελέσματα. Βέβαια, μιλάμε για στοχευμένη βιολογική θεραπεία και όχι για ένα προληπτικό εμβόλιο. Και θα ήθελα να μάθω σε ποια φάση βρίσκεται η έρευνα αυτή που έχει αναστατώσει τον κόσμο όλο.
2: Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής είναι ασυνήθιστα καλά. Διότι εξετάστηκε σε ασθενείς με καρκίνο κεφαλής και τραχύλου και σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα που είχαν πάρει όλες τις θεραπείες, ήταν ανθεκτικοί και στην ανοσοθεραπεία και στη χημειοθεραπεία και είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Άρα, αν και η έρευνα βρίσκεται σε σχετικά αρχικό στάδιο για να ολοκληρωθεί, αποφάσισαν οι κανονιστικές αρχές να παρακάμψουν τις υπόλοιπες διαδικασίες και να δώσουν μια προσωρινή έγκριση ώστε στους επόμενους μήνες να αρχίσει να κυκλοφορεί αυτό το φάρμακο.
1: Και στον καρκίνο του πνεύμα να μιλάμε για το μη μικροκυταρικό καρκίνο, κύριε Συρίγο.
2: Αποκλειστικά και μόνο για το μη μικροκυταρικό.
1: Ποιος είναι ο μηχανισμός δράσης της αμιβανταμάμπης και πώς χορηγεί τη θεραπεία? Πιστεύετε ότι θα μιλάμε για μια πολυπόθητη επανάσταση στον τομέα της ογκολογίας?
2: Πρόκειται για ένα μονοκλονικό αντίσωμα, το οποίο στοχεύει σε δύο διαφορετικούς υποδοχείς του καρκινικού κυττάρου. Αυτή είναι μια τεχνολογική εξέλιξη, μια πρόοδος στη μοριακή βιολογία και στη γενετική, που μας επιτρέπει το φάρμακό μας να συνδέεται πιο σφιχτά, πιο στέρεα, πιο δύσκολα να σπάσει ο δεσμός με το καρκινικό κύτταρο. Άρα μεγάλες συγκεντρώσεις του φαρμάκου βρίσκονται μέσα στον όγκο, ενώ δεν μπορεί να συνδεθεί σε υγιή κύτταρα και να τα βλάψει. Και όντως αποδείχθηκε ότι έχει αποτελεσματικότητα μεγαλύτερη και τοξικότητα μικρότερη από τις συνήθεις θεραπείες. Άρα πρόκειται για ένα μονοκλονικό αντίσωμα διειδικό που στοχεύει σε δύο ξεχωριστούς στόχους μέσα στο καρκινικό κύτταρο.
1: Και τι διαφορά υπάρχει μεταξύ των άλλων μονοκλονικών αντισωμάτων που χρησιμοποιείτε εσείς οι ογκολόγοι μέχρι πρότινος?
2: Είναι καθαρά θέμα τεχνολογίας. Τα μόρια αυτά έχουν μεγαλύτερη συνάφεια, συγγένεια με το καρκινικό κύτταρο και μικρότερη με τα υγιή κύτταρα. Είναι καθαρά διαφορετική η τεχνολογία με την οποία παρασκευάζονται.
1: Και πώς θα γίνεται η χορήγηση, κύριε Συρίγο, με μία ένεση σαν εμβόλιο? Θα υπάρχει επαναληψιμότητα ή θα είναι άπαξη θεραπεία?
2: Θα υπάρχει επαναληψιμότητα. Υπάρχει ήδη και κυκλοφορεί η μορφή αυτή του φαρμάκου ενδοφλέβια, αλλά με μεγάλη τοξικότητα. Άρα άλλη μία καινοτομία της μελέτης που συζητάμε είναι ότι το φάρμακο αυτό είναι υποδόριο, δηλαδή χορηγείται περίπου με έναν τρόπο όπως η ινσουλίνη, πολύ εύκολα. Θέλει όμως επαναληψιμότητα και δεν μοιάζει με το εμβόλιο που παίρνουμε για παραδείγματος χάρη τη γρήπη που είναι μία ή δύο φορές. Ο λόγος που το ονομάζουμε εμβόλιο είναι γιατί και αυτό διεγείρει την ανοσολογική μνήμη του ατόμου, του ασθενή εμπροκειμένου. Μόνο σε αυτό έχουν κοινό με το εμβόλιο. Δεν έχουν τίποτε άλλο κοινό. Τα συνηθισμένα εμβόλια δίνονται μία ή δύο φορές και έχουν μεγάλη διάρκεια. Εδώ χρειάζεται επαναληψιμότητα. Και τα εμβόλια των λοιμόξεων χορηγούνται πριν αρρωστήσουμε, προληπτικά, ενώ το συγκεκριμένο εμβόλιο γίνεται μετά τη διάγνωση, ενώ έχουμε ήδη καρκίνο.
1: Και ποιους ασθενείς με μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα και κεφαλής και τραχύλου θα αφορά? Αυτούς οι οποίοι έχουν κάνει τις άλλες θεραπείες και δεν έχουν αποτελέσματα, ή απευθείας μετά τη διάγνωση θα μπορούν να χρησιμοποιούν την αμιβανταμάμπη, κύριε Συρίγο?
2: Πρώτο σημασία έχει η ανέβρεση του στόχου. Ο στόχος λέγεται EGFR, είναι ένα γονίδιο το οποίο έχει ογκογονική δράση, δηλαδή αυξάνει, πολλαπλασιάζει τα καρκινικά κύτταρα, προκαλεί μεταστάσεις. Άρα δεν έχει νόημα σε ασθενείς που δεν ανεβρίσκουμε αυτό το στόχο. Και επί του παρόντος έχει μελετηθεί σε ασθενείς που έχουν πάρει όλες τις προηγούμενες θεραπείες. Πολύ σύντομα θα μελετηθεί και σε ασθενείς που δεν έχουν πάρει θεραπείες και που πιστεύω ότι θα έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Αλλά επί του παρόντος η ένδειξη είναι για ασθενείς που έχουν πάρει τις εγκεκριμένες και καθιερωμένες θεραπείες.
1: Οι έρευνες μέχρι στιγμής δείχνουν κάποιες παρενέργειες, κύριε Συρίγο, και ποιες είναι οι συχνότερες και πόσο βαριές, μέσα αγωγικά μπορούμε να πούμε, ότι είναι οι παρενέργειες της αμοιβανταμάμπης?
2: Όλα τα φάρμακα έχουν παρενέργειες. Δεν υπάρχουν φάρμακα χωρίς παρενέργειες. Στην προκειμένη περίπτωση οι παρενέργειες είναι διαφορετικές από αυτές της χημειοθεραπείας. Δεν έχει εμετούς, δεν πέφτουν τα μαλλιά. Έχει όμως παρενέργειες που σχετίζονται με την υπερδιέγερση του ανοσοποιητικού συστήματος, με ανοσολογικά φαινόμενα λύσης του όγκου, που εκδηλώνονται στον ασθενή με πόνους, στις αρθρώσεις, με πυρετό, με διάρειες. Αλλά και εδώ υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Η υποδόρια μορφή είναι πολύ λιγότερο τοξική από την ενδοφλέβεια.
1: Και από τη στιγμή που θα πάρει έγκριση και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, θα μπορέσει να κυκλοφορήσει και σύντομα στη χώρα μας? Γιατί γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα η πρόσβαση των ασθενών σε τέτοια πρωτοποριακά φάρμακα υψηλού κόστους, τα ΦΙΚ που λέμε, προσκούρει συχνά σε ένα περίπλοκο πλέγμα γραφειοκρατίας και αργών διαδικασιών, με αποτέλεσμα καινοτόμες θεραπείες να φτάνουν στα εγχώρια νοσοκομεία με σημαντική καθυστέρηση.
2: Υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα. Η έγκριση ενός φαρμάκου, η οποία είναι μια καθαρά επιστημονική αξιολόγηση, και η τιμολόγηση, δηλαδή το να πάρει τιμή. Αν ένα προϊόν, και δυστυχώς τα φάρμακα τα αντιμετωπίζουμε και αυτά σαν προϊόντα, δεν πάρει τιμή, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Αυτό συνήθως στην Ελλάδα αργεί πολύ. Ενώ η έγκριση είναι πανευρωπαϊκή, η τιμολόγηση είναι ξεχωριστή σε κάθε κράτος. Και υπάρχουν αρκετά φάρμακα ογκολογικά που στην Ελλάδα δεν έχουν ακόμα τιμολογηθεί, άρα δεν μπορούν να κυκλοφορούν. Παρόλα αυτά, οι ασθενείς μπορούν να τα πάρουν μέσω ειδικής εισαγωγής που γίνεται στο όνομά τους και που την αίτηση την κάνει ο γιατρός. Μέσω του ΙΦΕΤ, πολύ σωστά το λέτε. Και που την αποζημίωση την πληρώνει η ΟΠΗ. Είναι μια πιο περίπλοκη και πιο αργή διαδικασία που στοιχίζει πολύ στο κράτος, αλλά εν τέλει ο ασθενής καταφέρνει να πάρει το φάρμακό του όταν θα το χρειαστεί.
1: Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Πραγματικά, ξέρετε, δίνει πολλές ελπίδες.
2: Δίνει ελπίδες σε συγκεκριμένους ασθενείς. Δεν θα ήθελα να μείνουμε με την εντύπωση ότι αυτό είναι το φάρμακο του καρκίνου και ότι όλοι οι ασθενείς πρέπει να σπεύσουν. Είναι μικρή ομάδα ασθενών από αυτές τις δύο κατηγορίες που είπαμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διευκρίνηση. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
2: Ευχαριστώ πολύ και εσείς.
1: Γεια σας. Help,
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση. Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
4: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
5: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Κλιμακώνεται η ένταση στον κόλπο, το Ιράν απειλεί να κλείσει το Ορμούς μετά τους νέους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Μετά τις αμερικανικές επιθέσεις, η Τεχεράνη διαμηνύει πως θα βάζει πλέον στο στόχαστρο όποιο πλοίο επιχειρεί να περάσει το στενό του Ορμούς. Το πλήρες κλείσιμό του πάντως διαψεύδει η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, αναφέροντας πως εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται από τη θαλάσσια όδο. Η αγορά αντιδρά με την κλιμάκωση των εχθροπράξεων στον κόλπο και οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ισχυρή άνοδο σήμερα. Το Brent αυξήθηκε κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,89% φτάνοντας στα 92,63 δολάρια. Στο μεταξύ και η ακρίβεια στη χώρα μας, πληθωρισμό 5,2% το Μάιο, ανακοίνωσε η Ελστάτ, διψήφιες αυξήσεις σε ορισμένα τρόφιμα όπως το μουσκάρι, στο 21,5% η αύξηση στην τιμή της βενζίνης, έκρηξη στα ενίκια. Στην πέμπτη θέση ολόκληρης Ευρώπης βρίσκεται η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από ποσοστά των νοικοκυριών που καθυστερούν τις πληρωμές των λογαριασμών τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Eurostat για το 2025, σχεδόν ένα στα δύο νοικοκυριά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη σε ποσοστό 46,3% αδυνατεί να πληρώσει εμπρόθεσμα τις βασικές του υποχρεώσεις. Σε νέα καθάριση των λήξη πρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο, προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εντάσσει επιπλέον χρέη ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ στην κατηγορία των ανεπίδεκτων ύσπραξης έως το τέλος του 2026. Μήνυμα εκλογικής ετοιμότητας με στόχο την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, γραμματέας της οποίας εξελέγει ομόφωνα Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Απευθυνόμενος στον νέο γραμματέα, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι δεν τον περιμένει ένα σύντομο σπριντ, αλλά ένα απαιτητικό μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές του 2027, προσθέτοντας πάντως πως είμαστε στην τελική ευθεία. Παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη σύρακα του Συμβόλου. Κλειστή η μία λωρίδα και όριο 60 χιλιόμετρων ταχύτητας έως το τέλος του 2026. Το Σάββατο στις 10 το πρωί, εθελοντικός καθαρισμός του άλσους της Παναγούδας από συλλόγους της Καβάλας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος. Παρουσιάστηκε χθες το επίσημο πρόγραμμα του 69ου Φεστιβάλ Φιλίππων, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 8 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι ανατολική, βορειοανατολική, 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
4: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά παιδεία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα, θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
6: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pirinas.edu.gr.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
3: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
8: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
3: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
8: Αρτοσαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
8: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
8: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
3: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
8: Τηλέφωνο 2592062472.
3: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
9: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
11: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
12: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
13: Ακούστε μας ζωντανά.
12: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
13: Από το e-pavla radio.
12: Από το live24.gr.
13: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
14: Εργαζομένος στον επισητισμό τουρισμό, ο κύριος Γιώργος Κότζουγλου. Καλή σας ημέρα.
15: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε.
14: Τι γίνεται, εμείς που ήρθατε. Και μέσα στη ζέστη και με τόση κίνηση. Λοιπόν, βέβαια είναι ένας κλάδος, έτσι. Ο επισητισμός, θα έλεγα, πάει από το κακό στο χειρότερο. Θα μην πω τι συμβαίνει, αλλά και τι συμβαίνει και με τους εργαζόμενους. Διάβαζα ότι πάλι υπάρχουν κενά. Στον τουρισμό, πάλι υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας γιατί δεν πηγαίνουν. Υπάρχει και εκείνο, δεν ξέρω αν ισχύει και για φέτος το καλοκαίρι, με την πλατφόρμα που γίνεται μια απευθεία συνεννόηση του εργαζόμενου με τον εργοδότη.
15: Είτε η job match.
14: Ναι. Από το εξωτερικό. Και πώς είναι τα πράγματα τώρα, έχει αρχίσει ήδη το καλοκαίρι, έχει αρχίσει ο τουρισμός, ειδικά και από σκανδιναβικές χώρες έρχονται. Από την άλλη, βέβαια, ο Έλληνας δεν έχει χρήματα για να κάνει διακοπές. Ένας στους δύο δεν θα πάει. Άλλοι θα πάνε ελάχιστες μέρες ή σε συγγενικά πρόσωπα και φίλους.
15: Θα βάλαμε όλα μαζί. Λοιπόν,
14: όλα μαζί για να τα πιάσουμε ένα-ένα.
15: Να ξεκινήσω από το γεγονός ότι μας βρίσκεται εν μέσω των περιοδιών που κάνουμε σε όλη τη χώρα. Mm-hmm. Πάντα το κάνουμε κάθε καλοκαίρι, κάθε ένα σεζόν, αλλά φέτος ένας λόγος παραπάνω, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε σε λίγες μέρες την πανελλαδική 24-ωρη απεργία του κλάδου στις 24 έκτου. Αυτό που βιώνω τις τελευταίες εβδομάδες, πήγα Πύργο, πήγα Καλαμάτα, πήγα Κρήτη, χθες το βράδυ αργά γύρισα από Ρόδο. Το συνέστημα που με διακατέχει είναι μια μεγάλη οργή, ένας μεγάλος θυμός.
14: Γιατί?
15: Γιατί οι συνθήκες που συναντώ δεν έχουν προηγούμενο. Δεν υπάρχει η λέξη που χαρακτηρίζουμε, που λέμε κάθε φορά και έχει καταδείξει να είναι κλισέ, ότι είναι εργασιακός μεσαίωνας, συνθήκες γαλέρας κτλ. Δεν αντικαταστρίζουν την πραγματικότητα αυτές οι λέξεις πλέον. Είναι κάτι πολύ χειρότερο. Και είμαι θυμωμένος γιατί τα φωνάζουμε σαν Ομοσπονδία, σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων, τα φωνάζουμε χρόνια στους εκάστοτε κυβερνώντες, πόσο περισσότερο σε αυτή την κυβέρνηση που κλείνει τον 7ο χρόνο διακυβέρνησης. Και όχι μόνο δεν γίνεται απολύτως τίποτα, νομοθετούνται κιόλας. Τι θέλω να πω. Λέμε τόσα χρόνια για την εντατικοποίηση της δουλειάς, για τα 7 ημέρα, 13-14 ώρες τη δουλειά. Εφαρμόζεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας, αποτυπώνεται αυτό στην πράξη. Βγαίνει κεραμαίος και πανηγυρίζει γιατί αυξηθήκανε 1000% οι δηλωμένες υπερορίες. Και αντί να κρυφτεί σε ένα λαγούμι, πανηγυρίζει. Και όταν είδανε το μισθολογικό κόστος ότι εκτοξεύεται με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, τι κάνανε? Νομοθετήσανε την παραβατικότητα.
14: Δηλαδή.
15: 13 ώρες δουλειά για να είμαστε καλυμμένοι και να μην υπάρχει κανένα απολύτως πρόστιμο και να ξεζουμίσουμε τον εργαζόμενο. Αυτή είναι η πραγματικότητα στη χώρα. Μην γελιόμαστε. Δεν υπάρχει άλλη. Βρείτε μου μια ευρωπαϊκή χώρα που έχει εφαρμόσει 13 ώρες δουλειά. Εγώ θα παραιτηθώ την ίδια στιγμή.
14: Η κυρία Κεράμου λέει ότι οι εργαζόμενοι το ζήτησαν για να.
15: Οι εργαζόμενοι περισσότερα χρήματα. Ξέρετε κανένα αρνί που να θέλει να έρθει το Πάσχα? Συγγνώμη, αλλά.
14: Έτσι λέει η κυρία Κεράμερος.
15: Η κυρία Κεράμερος μπορεί να θέλει να λέει ότι θέλει.
14: Για να βγάζουν περισσότερα χρήματα.
15: Κοιτάξτε τώρα, η κυρία Κεράμερος, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά την τοποθέτησή της τότε. Είχε μιλήσει για μία κομμότρια που πάει και κουρεύεται.
14: Ναι.
15: Και για ένα σερβιτόρο που πήγε και, να φάει και της είπε: γιατί να μην δουλεύω σε έναν εργοδότη 13 ώρες και να δουλεύω σε δύο.
14: Ναι.
15: Αν η κυρία Κεράμερος μιλάει με την κομμότρια και με το σερβιτόρο και με τους εργαζόμενους, εγώ τότε μιλάω με τον Τραμπ. Ναι. Με το Ζελέσι και τον Πούτιν.
14: Ναι.
15: Να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά, να ξέρουμε ο καθένας που φτάνει το, ναι, το μπόι του, έτσι, και να μην βλέπουμε το νίσιο μας για μπόι. Είναι ένα νομοθέτημα κατά παραγγελία των εργοδοτών του κλάδου μου, κακά τα ψέματα, έτσι. Και αν πριν τρεις μήνες έβγαινε στα κανάλια η Υπουργός Εργασίας και έλεγε ότι σχεδόν το 0,3% εφαρμόζει το 13ωρο, δεν έγινε και τίποτα. Ναι, αλλά πότε το έλεγε? Πριν τρεις μήνες. Που δεν είχε κινήσει ο κλάδος.
14: Ναι.
15: Για να μας πει τώρα που ξεκινήσανε και δουλεύουν οι εποχιακές μονάδες και οι ξενοδοχειακές και οι επισητιστικές, πόσο τη εκατό εφαρμόζεται το 13ωρο? Γιατί εγώ δεν μπήκα σε ένα ξενοδοχείο.
14: Είναι και 13ωρο, είναι 15ωρο.
15: Όχι, δεν είναι 13ωρο. Κοιτάξτε, ζούμε μια αλληλουχία μνημονίων. Είναι από το 2019 έχουμε 4 διαδοχικά νομοσχέδια του Υπουργείου Εργασίας.
14: Ναι.
15: Έτσι, Βρούτσης,
14: Χατζηδάκης,
15: Άδωνης, Γεωργιάδης, Νίκη Κεραμέως. Αν δείτε τις διατάξεις του νόμου Κεραμέως, κουμπώνουνε πάνω στις διατάξεις και στα άρθρα των προηγούμενων νόμων. Δηλαδή, αυτό που είπατε πολύ σωστά, δεν είναι 13ωρο. Ξέρετε γιατί είναι 13ωρο? Γιατί στο άρθρο 51 του νόμου Χατζηδάκη λέει ότι αν ένας εργαζόμενος δουλεύει 4 συνεχόμενες ώρες, δικαιούται μισή ώρα ανάπαυση. Διάλειμμα. Το οποίο όμως δεν προσμετάται στον εργάσιμο χρόνο. Άρα το 8ωρο γίνεται 8,5ωρο και το 5ωρο γίνεται 5,5ωρο. Μάνι είμαστε στις 14 ώρες χωρίς να υπολογίζουμε το χρόνο μετάβασης από και προς τη δουλειά μας.
14: Και συγγνώμη, θα γίνεται της κακομήρας, δηλαδή σαν ξενοδοχείο σε μια ταβέρνα και ο εργοδότης θα πει στον εργαζόμενο: κάτσε μισή ώρα να ξεκουραστείς, να πεις καφέ ή να φας?
15: Όχι, βέβαια, δεν θα το πει.
14: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όταν θα κλείσει το μαγάζι.
15: Θα του πει ότι σχολάς κιόλας.
14: Όταν θα κλείσει το μαγάζι.
15: Δεν θα του πει ότι σχολάς. Γιατί αν δείτε, η πρώτη ένσταση όταν εφαρμόστηκε η ψηφιακή κάρτα εργασίας ήρθε από τους εστιάτορες. Και έλεγε, πω μας κλείνεται.
14: Ναι.
15: Αν πρέπει να χτυπήσει την ψηφιακή κάρτα εργασίας στο 8ωρο και εγώ έχω μια παρέα στο μαγαζί και είναι 12 τη νύχτα, ναι, και πρέπει να σχολάσει, τι θα κάνω, θα τη διώξω την παρέα?
14: Ναι.
15: Αυτό μας έκανε στο δημόσιο διάλογο. Η απάντηση ποια ήταν? Μέχρι τώρα τι έκανες, μεγάλε? Κράταγε στο σερβιτόρο.
16: Ήδη έχουν αρχίσει να στέλνουν.
15: Κράταγε στο σερβιτόρο, ναι, υπερορία χωρίς να τον πληρώνεις, το μάγειρα υπερορία χωρίς να τον πληρώνεις και είχες καλομάθει σε αυτό. Βέβαια, για να είμαστε και δίκαιοι, το ταγκό θέλει δύο. Και δεν μπορεί ένας εργοδότης να είναι τόσο παραβατικός αν δεν έχει παρτενέρ. Και στην προκειμένη περίπτωση, ποιος είναι ο παρτενέρ? Είναι η πολιτεία, η οποία νομοθέτησε το καλοκαίρι του 2021 να μετατρέψει την επιθεώρηση εργασίας στο ΣΕΠΕ σε ανεξάρτητη αρχή. Σε αόρατη αρχή, λέμε εμείς. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δυστυχώς. Και αυτά όλα, συν το φιάσκο το μεγάλο με το επίδομα ανεργίας των εποχικών εργαζομένων.
14: Αυτό ήθελα να το ρωτήσω, ναι.
15: Είναι που οδηγούν στη μεγάλη φυγή. Κοιτάξτε. Δουλεύουμε στην καλύτερη των περιπτώσεων 6 μήνες. Οι μέσες αποδοχές.
14: Αν μιλάμε για φουλ σεζόν τώρα και για νησιά όπως η Ρόδος, έτσι.
15: Η Νότια Ελλάδα. Νησιά, ναι. Η Νότια Ελλάδα. Γιατί η Βόρεια Ελλάδα.
14: Η Εύβοια δεν έχει 6 μήνες.
15: Η Εύβοια, επειδή χτυπήσατε φλέβα τώρα, διότι.
14: δεν έχει 6 μήνες.
15: Σας λέω ότι μία από τις πιο ωραίες τουριστικές μονάδες στη χώρα, που είναι το Club Med, στον Άγιο Γιώργη, στη Λιχάδα, δουλεύει 90 μέρες. Αυτή είναι η σεζόν.
16: Τρεις μήνες.
14: Ναι, ναι. Κλείνουν τα σχολεία, ανοίγουν τα σχολεία.
15: Έτσι, δουλεύει τρεις μήνες. Παλεύουμε από το 2018. Επί Υπουργείας της κυρίας Αξιόγλου, να πείσουμε ότι πρέπει το επίδομα ανεργίας να γυρίσει στα προμνημονίου επίπεδα. Mm-hmm. Που ήταν 5 μήνες και με μνημονιακή διάταξη του 2013 έγινε 3. Προσέξτε όμως, για να μην βγει ένα συμπαθέστατο συνάδελφό σας, έτσι, καλή ώρα σαν και εσάς, και σαν και εσάς φοράει τα γυαλάκια του και τη γραβατούλα του κάθε πρωί και βγαίνει σε έναν ωραίο σταθμό και λέει τι ωραία χώρα που είναι η Ελλάδα. Για να μην βιαστεί λοιπόν αυτός ο κύριος και βγει και πει ότι εμείς ζητάμε, γιατί το έχει πει ήδη μια φορά, ότι ζητάμε να ζούμε με επιδόματα.
14: Σαν αυτό σύγχρονο, το δημοσιογράφος.
15: Ναι. Mm-hmm. Σαν σύγχρονο ευρωπαϊκό συνδικάτο που είμαστε, έχουμε κάνει μια μελέτη και έχουμε καταθέσει μια πρόταση. Να μετατραπεί το επίδομα ανεργίας σε αναλογικό και να συσχετιστεί με τα ένσημα που μαζεύω το καλοκαίρι. Αν ο Χότζογλου μαζέψει 90 ένσημα, να πάρει 3 μήνες ταμείο. Αν όμως μαζέψει 120, να πάρει 4 μήνες ταμείο. Αν μαζέψει 150 ένσημα, να πάρει 5 μήνες ταμείο και ταβάνι. Τρία πράγματα πετυχαίνουμε πολύ σημαντικά. Κέριο χτύπημα στην ψευδώς υποδηλωμένη εργασία. Γιατί τώρα, έτσι πως είναι ο νόμος, τι μας λένε, μόλις πιάσεις 100 ένσημα, είσαι δικαιούχος. Μόλις τα πιάσεις, σου λένε, έλα από αύριο μαύρος, θα τα πιάσει κι άλλος. Βλέπει παραπάνω έσοδα το δεύτερο, βλέπει παραπάνω έσοδα το ταμείο, ο ΕΦΚΑ, βλέπουν παραπάνω εισόδημα οι εργαζόμενοι τους χειμερινούς μήνες. Δεν έχει υπάρξει υπουργός που να μην μας έχει χτυπήσει την πλάτη και να μην μας έχει πει ότι είναι πάρα πολύ δίκαιο το αίτημα αυτό. Και επειδή θέλουμε να έχουμε και εναλλακτική. Τους είπαμε ότι, ξέρετε κάτι κύριοι, αν δεν σας κάνει αυτό, βάλτε στο παιχνίδι και τους εργοδότες.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή, με το που απολύομαι το καλοκαίρι, ας μου δίνει ο εργοδότης ένα μισθό. Νομοθέτησε το, όπως συμβαίνει σε ευρωπαϊκές χώρες, άλλες, στον κλάδο μας, όπως πάνω σκάρι στην
14: Ισπανία. Κάτι σαν απόλυση, ας πούμε, που δικαίωσε ένα μηνιάτι.
15: Ένα μεικτό μισθό. Να μου καταβρεθεί. Μάνι είναι 2 μήνες ταμείο ανεργίας αυτό μόνο.
14: Ναι.
15: Τίποτα από αυτά δεν έχουν συμβεί. Παραπάνω περιμένουμε μια μελέτη, την οποία την έχει παραγγείλει εδώ και 2 χρόνια η κυρία Κεραμέως, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, δηλαδή στον κύριο Τσακρόβλου, να της απαντήσει ποια θα είναι η επίπτωση στο δημοσιονομικό χώρο και στην κοινωνία ευρύτερα, αν αυξηθεί η χρονική διάρκεια του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζομένων.
14: 2 χρόνια.
15: Είναι μάλλον σαν του Μασάμι η μελέτη.
14: Που... Να δηλαδή και με τα πόδια να ξεκινήσεις, φτάνεις στη Θεσσαλονίκη και παραπέρα.
16: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτή η φάμπρικα που είχε αρχίσει κάμποσα χρόνια πριν να φέρνουν εισαγόμενους από πρώην ανατολικές χώρες για να καλύπτουν τα κενά, ας πούμε, της...
15: Μαθητεία τότε.
16: Μαθητεία τη λέγανε, ναι, ήτανε, κάτι τέτοιο.
15: Ήταν μια κοινή...
16: Μαύρη εργασία που ήταν κάπως...
15: Κατά μαύρη.
16: Κατά μαύρη. Εξακολουθεί γιατί... έχει σβήσει αυτό.
15: Η μαθητεία πλέον δεν υφίσταται. Θα σας πω γιατί. Γιατί αντικαταστάθηκε από μια σειρά... το ίδιο βάρβαρα μέτρα, βάρβαρες αποφάσεις. Παραδείγματος χάρη, δεν συνέφερε τον ξενοδόχο να φέρει μαθητή, δίθεν μαθητή, από Ουκρανία, Ρωσία, Πολωνία, Γιουγκοσλαβία, Σερβία, συγγνώμη. Όταν του είχε δώσει η κυβέρνηση τότε το δικαίωμα να έχει, όταν το είχε υποκατώτατο μισθό.
16: Α, οπότε ναι.
15: Γιατί να το κάνει. Έπαιρνε ένα πιτσιρίκι κάτω των 25 και του είναι 511 μεικτά. Αργότερα, μετά από αυτό, στις μέρες μας τώρα, τι ζούμε, τις μετακλήσεις. Που αυτό είναι ένα σύγχρονο δουλεμπόριο έτσι όπως έχει εφαρμοστεί στη χώρα μας. Είναι δουλέμποροι κανονικοί. Και αναλαμβάνουν την ευθύνη των όσων λέω. Γιατί προσέξτε, λέει το Υπουργείο ότι έχουν εγκριθεί περίπου 49.000 μετακλήσεις σε όλη τη χώρα. Εγώ σας λέω με τις προειδοποιήσεις που κάνω, είναι ότι 50.000 μετακλήσεις είναι μόνο σε Κρήτη, Ρόδο και Χαλκιδική. Άρα οι υπόλοιποι που έρχονται, που έχουν γεμίσει τα ξενοδοχεία μας συνανθρώπους από Φιλιππίνες, από Ινδία, από Μπαγκλαντές, δεν ξέρουμε με ποιο καθεστώς έχουν έρθει, πρώτον. Δεν ξέρουμε πού μένουν, αν σιτίζονται. Τα λέω αυτά γιατί ο νόμος για τις μετακλήσεις είναι σαφέστατος. Είναι 100% υποχρεωμένος να σιτίζει και να δίνει στέγαση στο μετακλητό υπάλληλο ο εργοδότης. Το αναφέρω γιατί εδώ δεν έχουμε εμείς καλά-καλά που να μείνουμε και ξαναγυρίσαμε στις στρόγλες και στα κοντέινερ. Το κυριότερο όμως, κύριοι, είναι πώς αμείβονται. Γιατί και εδώ ο νόμος είναι σαφέστατος. Λέει ότι αν σε έναν κλάδο που γίνονται μετακλήσεις υπάρχουν ρυθμισμένοι όροι αμοιβής και εργασίας μέσω κλαδικής σύμβασης, τότε είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να εφαρμόσει την κλαδική σύμβαση. Mm-hmm. Δηλαδή, θέλουν να πιστέψω εγώ ότι ένας συνάνθρωπος από τις Φιλιππίνες ή από τον Μπαγκλαντές ή από την Ινδία, που έρχεται να δουλέψει τη χώρα μου, ξέρει σε μία μέρα μέσα, σε δύο μέρες μέσα, σε τρεις μέρες μέσα, τι σημαίνει κλαδική σύμβαση, ποια είναι τα δικαιώματά του και ποιες είναι οι υποχρεώσεις του. Αυτό προσπαθούν να με πείσουν τώρα μένα. Λες και εγώ έφεσα από τον νόμο Κουτουρού με ελικόπτερο, δεν είμαι στον κλάδο χρόνια. Και βλέπουμε το φαινόμενο να πέφτουν αυτοί οι συνάνθρωποι μας θύματα εργοδοτικής παραβατικότητας, να στηβάζονται, να μην πληρώνονται όπως πρέπει να πληρώνονται. Και στο τέλος της ημέρας, κερδισμένος είναι ο εργοδότης, γιατί έχει μειώσει κατά πολύ το μισθολογικό κόστος, και ποιος άλλος, το κράτος, που δεν θα έχει καμία υποχρέωση στους χειμερινούς μήνες να επιδοτήσει αυτούς τους εργαζόμενους. Αν ήμουν κακοπροαίρετος, θα έλεγα ότι τελικά μήπως είναι αυτό το σχέδιό τους, το παιδί μου.
17: Δηλαδή, ποιο σχέδιο.
15: Δηλαδή, να τελειώνουμε. Δεν έχει κανένα νόημα να έχουμε Έλληνες εργαζόμενους στον κλάδο. Μην το πάμε στο ρατσιστικό. Ναι, καμία μακριά από μένα. Ογλού, πρόσφυγας, έτσι. Να τελειώνω με τις υποχρεώσεις που πρέπει να έχω κάθε χρόνο σε 80, 90, 100 χιλιάδες εποχικά εργαζομένους. Αφού έτσι κι αλλιώς έρχονται, θα έρχονται από όλο τον πλανήτη να δουλεύουν 4, 5, 6 μήνες, θα βγαίνει η δουλειά. Δεν αντιλαμβάνονται ότι ξυλώνουμε το pullover του καλού brand name που έφτιαξε η χώρα τις τελευταίες δεκαετίες. Αλλοιώνουμε την ταυτότητα και την ποιότητα. Δυστυχώς, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, πολύ φοβάμαι ότι σε πάρα πολύ λίγα χρόνια, ο τουρισμός έτσι όπως τον ξέρουμε στην Ελλάδα θα είναι μια γλυκιά ανάμνηση.
17: Πάντως, επειδή αρχίζει και το Μουντιάλ, στο προηγούμενο Μουντιάλ, τέτοια εποχή Ιούνιο, ήμουνα στην ΚΟ. Ελληνικά δεν ήξερε κανείς σερβιτόρος. Έπρεπε να παραγγείλω στα αγγλικά και ήξερε ελληνικά μόνο ένας που ήταν από την Αλβανία και δούλευε εκεί.
15: Έχω και χειρότερο να σας πω. Χτεσινό.
17: Ό,τι ήθελα να παραγγείλω στα αγγλικά.
15: Χθεσινά λοιπόν νέα σε ένα ξενοδοχείο στη Ρόδο που επισκεφτήκαμε με την επιθεώρηση εργασίας. Ένα μικρό ξενοδοχείο, όμως γεμάτο παραβατικότητα από καταγγελίες των εργαζομένων. Ήταν περίπου, το εργατικό του δυναμικό ήταν στα 67 άτομα, τρεις Έλληνες.
17: Και ότι αυτό συνεπάγεται για τα λεφτά, για τους όρους, για τις κρατικές συμβάσεις και τα λοιπά, για την τοπική κοινωνία, την τοπική οικονομία.
16: Ακριβώς. Ό,τι συμβαίνει και στην αυτιλία, έτσι, και στα...
15: Ό,τι συμβαίνει και στην αυτιλία, ξέρετε...
17: Έχουν παρανομήσει...
15: Μάλλον κάναμε λάθος επιλογή. Αυτό καταλαβαίνω.
17: Έχουν νομιμοποιήσει την παρανομία.
15: Κάναμε λάθος επιλογή. Στα νιάτα μας κάναμε λάθος επιλογή, δεν έπρεπε να ακολουθήσουμε αυτό το κλάδο. Έπρεπε να γίνουμε...
17: Συγγνώμη λίγο.
15: Μητροπολίτες ή αρχιμανδρίτες ή κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο, ας πούμε, να μπορούμε να παίρνουμε και εμείς 5.000.
17: Εγώ
15: να...
17: το έχω πει από χρόνια
15: και
17: αυτό.
15: Ότι και είναι... και να... να διδάσκουμε το δρόμο του Θεού.
17: Έτσι. Εγώ έχω πει από χρόνια ότι το επάγγελμα του μέλλοντος είναι παπάς. Τώρα...
16: Να πω κάτι αφελές τώρα. Αφελές γιατί εντάξει, με όρους ίσως του περασμένου αιώνα.
15: Ναι.
16: Όταν συμβαίνουν όλα αυτά και υπάρχει, ας πούμε, ακόμα μια σχετική, να το πω έτσι, ελληνικότητα και συνδικαλιστική δράση σχετική στο χώρο σας.
15: Μάλιστα.
16: Εκφράζεται άλλωστε συνδικαλιστικά αυτό. Γιατί δεν κατεβάζετε τα ρολά να χτυπήσετε εκεί που πονάει τη βαριά βιομηχανία της χώρας, έστω και αν φάτε λάσπη. Γι' αυτό το έχουμε ξαναδεί από τις κυβερνήσεις και από αυτή την κυβέρνηση, την δράση ας πούμε των εργαζομένων να τη διαβάλουν, να τη συγκοφατούν κλπ. Θα τα φάτε αυτά τα πράγματα.
15: Α, γιατί... θα τρώμε.
16: αυτά τρώτε. Ναι. Γιατί λοιπόν δεν ακολουθούμε αυτά που κάνανε, να το πω έτσι, οι παλιοί εργαζόμενοι.
15: Τη δεκαετία του 80.
16: Τη δεκαετία του 80 ή να πάμε.
15: Και πιο παλιά, και που ξυλώναν οικοδόμοι τα πεζοδρόμια. Κοιτάξτε. Εμείς έχουμε προκηρύξει μια παιδιά για τις 24 Σέκτου. Δεν θυμάμαι, όσο καιρό είμαι εγώ στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας από το 2013, να έχει ξανακηρυχθεί απεργία μέσα στη σεζόν. Το είχαμε ξανακάνει μια φορά τον Ιούνιο του 2021 και είχε τεράστια επιτυχία, γιατί τότε είχαμε τα προβλήματα με την πανδημία και τον κορονοϊό και είχαμε καταφέρει και είχαμε πάρει το δικαίωμα στη μονομερή αναστολή σύμβασης. Θα πω κάτι, γιατί εγώ ποτέ δεν έχω κρύψει τα λόγια μου και ποτέ δεν έχω πει ότι είμαστε άμυροι ευθυνών. Έχουμε το εξής φαινόμενο. Έχουμε ποτιστεί οι εργαζόμενοι του κλάδου του επιστημισμού, ειδικά οι εποχικά εργαζόμενοι, έχουν ποτιστεί ότι δεν είναι πρέπον, δεν πρέπει, δεν κάνει μέσα στη σεζόν να έχεις κινητοποιήσεις, να συμμετέχεις σε απεργίες, να συνδικαλίζεσαι. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε, παρόλο τις προσπάθειες που γίνονται τα τελευταία χρόνια, ότι έχουμε χαμηλή συνδικαλιστική πυκνότητα στον κλάδο. Μιλάμε για 600.000 εργαζόμενους όλη τη χώρα και μέσα από τα συνδικάτα στο συνέδριο της Ομοσπονδίας εκφράζονται περίπου 40.000. Έτσι. Όπως από και άλλους κλάδους. Δεν έχουμε μέσα στο DNA μας, ο ξενοδοχοϋπάλληλος και ο επιστημιστής δεν έχει μέσα στο DNA του την κουλτούρα του αγωνίζεστε. Πριν τα μνημόνια ή στην αρχή των μνημονίων, είχε αρχίσει το ξύλωμα σε βασικά, σε θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματά μας. Παραδείγματος χάρη, η απένταξή μας από τα ΒΑΕ. Είχαμε προκηρύξει μια 48-ωρη απεργία τότε και δεν συμμετείχε άνθρωπος στην απεργία. Και εδώ έρχονται οι ευθύνες οι δικές μας.
17: Το ίδιο φοβάμαι ότι θα γίνει και στις 24, γιατί ο άλλος δεν θέλει να χάσει το μωροκάμα, το θα αποβηθεί την
15: δεν είναι, έτσι, απλά, δεν είναι έτσι πλέον. Δεν είναι έτσι πλέον. Δεν είμαστε οι αναλώσιμοι των μνημονίων που μας λέγανε οι εργοδότες: έχω 4.500 αιτήσεις στο γραφείο μου, άμα θες φύγε. Σας πληροφορώ ότι σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς όπως είναι η Κρήτη, προετοιμάζεται για την ημέρα εκείνη ένας μεγάλος αποκλεισμός του αεροδρομίου στο Ηράκλειο, όπου θα συμμετέχουν εργαζόμενοι και σωματεία και από τους 4 νομούς του νησιού. Κάτι παρόμοιο θα γίνει και στη Ρόδο. Δεν θέλουμε, όπως είπε ο κ. Χαψόχας πολύ σωστά, να πούνε ότι δυσφημούμε τη χώρα, κάνουμε ζημιά στον κλάδο, αλλά πρέπει να ακουστούν τα αιτήματά μας. Αλλά για να μην αποφύγω το ερώτημά σας, σας λέω ότι εδώ είναι η ευθύνη δική μας, το γεγονός ότι δεν επικοινωνούμε με τους συναδέλφους σωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σαν εργαζόμενοι. Θέλει μεγαλύτερη προσπάθεια, θέλει πιο πολλά επιχειρήματα, και θέλει και καλύτερη οργάνωση, γιατί κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Δεν είμαστε τραπεζοϋπάλληλοι, να είμαστε ένα κλειστό κλαμπ. Δείτε τι γίνεται εδώ στην περιοχή σας, στον επιστημισμό. Άμα βγούμε τώρα στο μπαλκόνι, πόσες με επιχειρήσεις εστίασης θα βρούμε από τον μπαλκόνι σας. Θα δούμε κάθε γωνία ένα καφέ, ένα φούρνο, 4-5 εστιατόρια. Είναι χαοτικός ο χώρος και είναι και επιχειρήσεις που έχουν 2-3 εργαζόμενους ή πιο πολλές. Δεν μπορούμε να τους βρούμε, δεν μας πλησιάζουν. Θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια.
17: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ήθελα να ρωτήσω και για τα ρεπό που σας θα δίνουν όταν κλείσει η επιχείρηση. Αλλά δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο.
15: Εγώ θέλω να πω το εξής, γιατί άκουσα
17: κάτι. Άκουσα,
15: ναι, με 30 δευτερόλεπτα. Ένα συνάδελφό σας σήμερα που είπε κάτι πάρα πολύ εύστοχο το πρωί. Κοιτάξτε, πρέπει να γίνει μια δομική αλλαγή, κατά τη γνώμη μου, στην κοινωνία. Και τι εννοώ. Έχω τη χαρά και την τιμή να εκπροσωπώ τη βαριά βιομηχανία, όπως τη λένε. Στη χώρα που δεν είναι βαριά βιομηχανία, γιατί ο τουρισμός είναι πάνω απ' όλα παροχή υπηρεσιών. Μια βαριά βιομηχανία δεν επηρεάζεται από γεωπολιτικές καταστάσεις, θεομηνίες. Είναι ευαίσθητο προϊόν ο τουρισμός. Δεν έχουμε όμως εκπροσώπηση. Δεν έχουμε εκπροσώπηση, και αυτό είναι το παράπονό μου από τα κόμματα τα προοδευτικά, τα κόμματα των μη προνομιούχων. Κοιτάξτε λίγο τη σύνθεση της Βουλής σε όλα τα κόμματα. Δείτε τι συμβαίνει.
13: Καβάλα News 102,8.
12: Η ώρα είναι 11:30.
18: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
19: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
20: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
21: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
22: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
21: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
23: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρωτεσίλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930 62 190.
24: Σε θέλω για μια ζωή.
25: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι.
24: Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις.
25: Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
26: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
27: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
26: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
28: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
29: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
30: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
29: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
30: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
29: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
30: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
29: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
31: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
0: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
1: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
0: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
1: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
0: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
1: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
2: Καβάλα News.
4: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Καβάλα News. Στους 102,8.
5: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
16: Αλλά υπάρχουν ζητήματα τα οποία εν πάση περιπτώσει μπορεί
14: πάντως
16: να...
14: Πάντως και στο ΚΚΕ και στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αριστερά έχουμε δικηγοδόμους.
16: Βεβαίως, αλλά δεν, δεν είναι μόνο να είσαι κάτι για να εφαρμόσεις κάτι. Πρέπει να ξέρεις τώρα ότι ποια είναι τα προβλήματα. Τα κόμματα υποτίθεται έχουν μηχανισμούς, έχουν βάσεις, έχουν ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στην κοινωνία και μεταφέρουν, ας πούμε, τα αιτήματα. Δεν είναι το πρόβλημα εκεί. Το πρόβλημα τώρα είναι ότι σε όλες τις περιπτώσεις η κυβέρνηση αυτή τουλάχιστον, μιας και αυτή συζητάμε 7 χρόνια πια είναι, λειτουργεί με βάση συγκεκριμένα και στοχευμένα συμφέροντα. Αυτά θέλει να εξυπηρετήσει.
14: Εγώ αυτό που διαπιστώνω 7 χρόνια είναι ότι μιλάμε για φεύγω, μιλάμε για τσιφλίκι. Κάνουν ό,τι γουστάρουν και δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν.
16: Όχι, δεν δίνουν. Αυτό ακριβώς αποδεικνύεται.
14: Υποκλοπές.
16: Και σκάνδαλα πολλά. Τι, τώρα πάνε να καλύψουν την υπόθεση, παρότι πήραν απόφαση στη, τα 2/5 της Βουλής, δηλαδή 120 πόσοι αυτό να κληθεί ο Ταλ Ντίλιαν για τις υποκλοπές, μιας και το ανέφερες. Γίνεται ολόκληρο νταβαντούρι εκεί και παρασκήνιο από τον πρόεδρο της Βουλής μέχρι μπαλάκι ο ένας, για να μην κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για να το εξαφανίσουν. Δεν υπάρχει καμία θεσμική λειτουργία σε αυτή τη χώρα.
14: Και παραιτήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας, διαβάζω, του Υπουργείου Πολιτισμού.
16: Του Υπουργείου Πολιτισμού, ο οποίος είναι και αυτός εμπλεκόμενος στις πολεοδομίες. Δηλαδή είναι πολλά τα σκάνδαλα πια σε σημείο που δεν μπορούμε να τα
14: καταναλώσουμε. Είναι μόνο σκάνδαλα.
16: Δεν μπορούμε να τα καταναλώσουμε.
14: Παράγει περισσότερα σκάνδαλα από όσα μπορεί να καταναλώσει αυτή η κυβέρνηση.
16: Έτσι, ακριβώς.
14: Κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο, όποια πέτρα και αν σηκώσει από κάτω. Ένα σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας. Θα βρεις τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, θα βρεις βουλευτή, θα βρεις υπουργό. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι να
16: πεις. Και το χειρότερο όλο, ας πούμε, είναι ότι πάνε να σου φέρουν σε αντιπαράθεση ότι αυτό εμείς εγγυόμαστε την εύνομη και την κανονική λειτουργία αυτής της χώρας, ας πούμε. Και πρέπει να μας εμπιστευτείτε και να συνεχίσετε να μας στηρίζετε.
14: Και τώρα καταλαβαίνω αυτό που λέει περί ατομικής ευθύνης που έβγαιναν και έλεγαν εσύ φταίς που είσαι φτωχός και όχι η κυβέρνηση. Γιατί σου λέει, αν είσαι και εσύ με στο κόλπο θα οικονομήσεις. Άρα έλα εδώ να οικονομήσεις. Τώρα το λέω αστειευόμενος αυτό, αλλά...
16: Εντάξει, είναι κλειστό όμως το κλαμπ.
14: Α,
16: αυτό.
14: Είναι κλειστό, ναι.
16: Το κλαμπ αυτό που είναι δεν είναι τώρα, δεν το μοιράζουν, δεν θα το κάνουν, ας πούμε, λαϊκή απογευματινή, τη μοιρασιά του.
14: Καθένας, ναι.
16: Έτσι, θα το δώσουν σε αυτούς που πρέπει να είναι μέρος της όλης συστημικής λειτουργίας του κράτους. Τους δικούς τους και...
14: Λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής ότι τα fancy servicers, τράπεζες... Έχει, δεν έχει απόφαση ο Άριος Πάγος, ένα και το αυτό, στα παλιά του τα παπούτσια. Να καλημερίσουμε τον δικηγόρο, εξειδικευμένο στα κόκκινα δάνεια, τον κύριο Βαγγέλη Παναγιωτουνάκο. Καλή σας ημέρα.
6: Καλημέρα σε εσάς, τους ακροατές, κουράγιο, υπομονή και ψυχραιμία.
16: Όλη η χώρα θέλει.
14: Τι γίνεται, κύριε Παναγιωτουνάκο, εδώ δεν καταλαβαίνουν τίποτε. Από υποκλοπές, από ΠΚΠ, από πολεοδομίες, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ποια δάνεια και που έχει απόφαση ο Άριος Πάγος, και...
6: Λοιπόν, κοιτάξτε, νομίζω ότι αξίζει να τονίσουμε κάποια πράγματα να τα έτσι καταλάβει και ο κόσμος εν σχέση με την απόφαση αυτή. Η απόφαση αυτή, λοιπόν, είναι η επαρθμόν 6 του 2006. Είναι ο Άριος Πάγος σε πλήρη ολομέλεια. Βγήκε με την υποστήριξη Παύλα... πρόσθετη παρέμβαση, όπως λέμε εμείς οι δικηγόροι, σχεδόν όλων των δικηγορικών συλλόγων της χώρας, πλήθους εργατικών και εργατοεπαλληλικών κέντρων, της ΕΚΠΙΖΟ και άλλων Ινστιτούτων, είναι, θα έλεγα, ιστορική. Μου θυμίζει τις αποφάσεις της Ολομέλειας της Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες προστάτευσαν την ιδιωτικοποίηση του νερού, αν θυμάστε, το 2014 και το 2017, υπό ποια έννοια, υπό την έννοια ότι, όπως θα έτσι αναλύσουμε και θα συζητήσουμε πιο κάτω, θεσπίζει ένα κοινωνικό δίκτυο προστασίας πολύ ισχυρό για τους δανειολήπτες. Και τι εννοώ? Καταρχήν, η απόφαση αυτή λέει ξεκάθαρα και χωρίς αστερίσκους ότι πλέον ο υπολογισμός του τόκου στα δάνεια της πρώτης κατοικίας του νόμου Κατσέλη, στα οποία ο δανειολήπτης αιτείται εξαίρεση από τη ρευστοποίηση, έτσι, γίνεται επί της μηνιαίας δόσης. Δηλαδή, τι εννοώ? Ότι διαρκούν πλέον το κεφάλαιο το οποίο ορίζεται με την απόφαση σε δόσεις, και επί εκάστης δόσης ορίζεται πλέον, και όχι φυσικά επί του κοινωνικού κεφαλαίου των οφειλών. Θα ήθελα να σας πω και κάποια έτσι σημεία του σκεπτικού της απόφασης, γιατί είναι πολύ, νομίζω, σημαντικά. Λέει λοιπόν το δικαστήριο αρχικά ότι η υπερχρέωση των οικοκυριών αποτέλεσε και αποτελεί ένα κρισιμότατο κοινωνικό πρόβλημα, διότι σε οδηγεί σε απομόνωση και σε περιθωριοποίηση από την οικονομική και κοινωνική ζωή. Λέει κατά δεύτερον ότι ακριβώς με το νόμο αυτό δόθηκε δυνατότητα επανένταξης των ανθρώπων αυτών στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα. Και πώς το κάνεις αυτό, λέει το δικαστήριο? Ρυθμίζεις το υπερχρέος σου, πληρώνεις μέρος των οφειλών ανάλογα με τα εισοδήματά σου, ρευστοποιείς την περιουσία σου, αλλά προστατεύεις και την κύρια κατοικία. Λέει μετά το δικαστήριο ότι η προστασία αυτή της πρώτης κατοικίας εκπορεύεται από τα άρθρα του συντάγματός μας που μιλάνε για την προστασία της οικογενειακής στέγης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, κρισιμότατο, πάρα πολύ βασικό. Και λέει επίσης ότι ως εκ τούτου το σύνολο των διατάξεων του νόμου Κατσέλη τι έχει κάνει? Έχει διαμορφώσει ένα δίκτυο προστασίας του κοινωνικού κράτους, και ως εκ τούτου οι διατάξεις του νόμου αυτού αποτελούν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Διαφέρουν από τη συνήθεια τραπεζική πρακτική, από τους τραπεζικούς κανόνες, από τις διατάξεις για πληστηριασμούς και αναγκαστικές εκτελέσεις. Οπότε τι γίνεται, σου λέει το δικαστήριο, αυτή η ρύθμιση δικαστική που σου ορίζει το κάθε δικαστήριο του νόμου Κατσέλη, δεν είναι μια τροποδανειακή σύμβαση, είναι αναστολή της δανειακής σύμβασης και εκ νέου ρύθμιση της οφειλής βάσει της δικαστικής απόφασης. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και λέει στο τέλος, και για να μην σας κουράσω, ότι πρωτεύον κριτήριο βάσει του νόμου για τον υπολογισμό της μηνιαίας δόσης είναι πρωτευόντως ο καθορισμός της μέγιστης δυνατότητας αποπληρωμής εκ μέρους του υπερχρεωμένου και δευτερευόντως η ικανοποίηση των πιστωτών. Δηλαδή, τι κάνει? Σταθμίζει και τα περιουσιακά δικαιώματα των πιστωτών, γιατί και οι πιστωτές σου λένε: έχω το 17 του συντάγματος, έχω το πρώτο πρωτόκολλο της ΕΔΑ. Τα σταθμίζει και αυτά και σου λέει ότι πρωτευόντως με το νόμο αυτό και εξαιτίας των λόγων που σας ανέφερα πριν, πρωτεύον κριτήριο είναι η μέγιστη δυνατότητα αποπληρωμής των υπερχρεωμένων προκειμένου να επανενταχθούν στην κοινωνία. Και κάτι άλλο, και μετά είμαι στη διάθεσή σας, γιατί είναι πραγματικά κομβική απόφαση. Δεν τίθεται θέμα αναδρομικότητας και όλα αυτά που ακούμε, διότι η απόφαση αυτή ως ερμηνευτική τι κάνει? Ερμηνεύει τον νόμο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να εφαρμοστεί από την πρώτη μέρα που η δικαστική απόφαση είπε ότι το τάδε δάνειο του Καψόχα ρυθμίζεται από την τάδε ημερομηνία μέχρι την τάδε.
16: Ναι.
6: Αυτά.
16: Ωραία τα λέει. Μια χαρά. Και τα αναλύσατε θαυμάσια και τα κατάλαβε, φαντάζομαι, ο καθένα.
6: Τα καταλάβει, μπράβο. Ακριβώς, για να καταλάβουμε. Ωραία. Τι έχει οριστεί. Έχει διαταχθεί.
16: Ερχόμαστε λοιπόν στο σήμερα και έχουμε λοιπόν εδώ τους services και τους services κατά βάση, αυτοί είναι και τα fans που αρνούνται ή προσπαθούν να ερμηνεύσουν τον νόμο με το δικό τους τρόπο και να λειτουργήσουν με την λογική του αρπακτικού, ό,τι αρπάξουν, ας πούμε, χωρίς κανέναν. Εδώ είναι το ζητούμενο σήμερα.
6: Κοιτάξτε, μετά από αυτή την απόφαση δεν υπάρχουν περιθώρια ερμηνείας. Τι εννοώ? Διαβάζω κάποια απίστευτα πράγματα που λέει ότι ναι, όμως έχουμε διαφορά επί του χρόνου εκτοκισμού, δηλαδή τον πρώτο μήνα θα είναι το 21 μηνός, τον 10ο μήνα θα είναι το 10 μηνών και τον 100ο το 100 μηνών. Αυτά τα πράγματα από την απόφαση δεν προκύπτουν. Η απόφαση είναι ξεκάθαρη. Σου λέει τόκος επί κάθε δόσης Αν είναι κειμενόμενο, αναπροσαρμόζεται, λέω εγώ, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, με βάση τα στατιστικά δελτία και το Euribor, το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αν είναι σταθερό, σταθερά για όλη τη διάρκεια της δόσης. Αυτά δηλαδή τα οποία διαβάζω δεν προκύπτουν. Δεν νομίζω να μπορεί να εφαρμοστούν, εκτός εάν δούμε το αμίμητο να υπάρχει νομοθετική παρέμβαση εκ μέρους της πολιτείας. Το οποίο το θεωρώ.
16: Πιθανό.
6: Το θεωρώ, αν γίνει, θα είναι πρωτοφανές, παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, μετά θα έχουμε το γέλιο του τρελού όλοι, ας πούμε. Δηλαδή, συγγνώμη, να πάει να κάνει ρύθμιση για να σταθμίσει αυτό το πράγμα τη στιγμή που σας λέω ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου, της Πυρίου Σολομέας, σταθμίζει και τα οικονομικά δικαιώματα των πιστωτών και λέει πρωτεύον είναι αυτό. Δηλαδή, και συγγνώμη, γιατί δεν το έκανε όταν το 2000, πριν από 2-3 χρόνια, βγήκε απόφαση και είπε ότι με βάση το νόμο του 2003, αν θυμάστε καλά, τα funds μπορεί να κάνουν πληστηριασμούς. Τότε γιατί δεν υπήρχε παρέμβαση υπέρ των δανειολήπτων. Θέλω να πω ότι είναι για μένα, νομίζω, τι να πω, αν το δω και αυτό, εντάξει.

0: εγώ δεν έχω ακούσει. Ποια είναι η θέση επ' αυτού, επί της εφαρμογής του αρμόδιου επόπτη για όλη αυτή τη λειτουργία της τράπεζας της Ελλάδος, εγώ δεν την έχω ακούσει.
1: Προς το παρόν δεν έχω ακούσει κάτι. Το μόνο το οποίο διάβασα σαν επίσημη ανακοίνωση είναι ότι θα βρεθεί μια λύση για να σταθμίσουμε τα συμφέροντα, το οποίο σας λέω δεν προκύπτει από την απόφαση. Δηλαδή η απόφαση είναι crystal clear. Πώς να το πω, δεν σου λέει σταθμίζω, συμπεραίνω. Πρωτεύων ρόλο έχει το νοικοκυριό, το φυσικό πρόσωπο, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η προστασία της οικογενειακής στέγης. Δηλαδή τι άλλο να σου πει το δικαστήριο. Και το λέει ξεκάθαρα ότι παιδιά, σπάω το κεφάλι της δόσης και επί εκάστης δόσης τόκος, είτε κειμενόμενος ή σταθερός.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πώς να σας πω, περιμένω κι εγώ να δω, ας πούμε, πώς μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει νομοθεσία η οποία να κάνει μια παρέμβαση στον νόμο Κατσέλη. Αν το δείτε, μετά θα έχουν, βάζουμε αντίστοιχες δικαστικές ενέργειες πάλι. Δηλαδή, νομίζω ότι πιστεύω, θέλω να ελπίσω μάλλον, ότι η απόφαση θα εφαρμοστεί. Πρέπει να γίνει επαναυπολογισμός, αντιλογισμός, πρέπει να δούμε αν υπάρχουν δάνεια τα οποία έχουν καταγγελθεί επειδή δεν μπόρεσαν οι δανειολήπτες να πληρώσουν τους αυξημένους αυτούς τοκοχρεωτικές δανειολήπτες. Για μένα, τι να σας πω. Με πιάνετε δηλαδή και εμένα εξαπίνηση εδώ πέρα.
0: Εσείς είστε και περισσότερο αρμόδιος από εμάς γιατί τη ζείτε την πραγματικότητα. Αλλά από τη στιγμή που αμφισβητείτε, τίθεται ένα αμφιβόλο, δηλαδή όλο το οικοδόμημα που πάει να δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή αποτυπώνει την μια πραγματικότητα, δηλαδή ότι δεν μπορεί να έχεις εμπιστοσύνη τελικά στην εφαρμοστική διαδικασία. Γιατί κάποιος την μπλοκάρει. Για παράδειγμα, ακούσαμε με πολύ θρασίτητα τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη να μας λέει ότι δεν θα πληρωθούν ποτέ τα δάνεια που χρωστάει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ξέρω εγώ. Αλλά και εδώ δεν ίδρωσε ταυτή κανόνα. Τα δάνεια.
1: Εδώ είναι η αντίστροφη εφαρμογή των τραπεζικών
0: αντίστροφη,
1: κανόνων.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, βάσει των τραπεζικών κανόνων, δεν υπάρχει περίπτωση, επειδή τυχαίνει και έχω μελετήσει και τους ισολογισμούς. Παιδιά, μιλάμε ότι υπάρχει αύξηση. Θα σας πω τι γίνεται εκεί. Υπάρχει μια αύξηση 30 με 40 εκατομμυρίων το χρόνο, διότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εκ νέου δανεισμός και χρηματοδότηση των κομμάτων, διότι αυτό το πράγμα απαγορεύεται.
0: Απαγορεύεται, ακριβώς.
1: Είναι τόσο βαριά τα τοκοκρολίθια που οι ρυθμίσεις που κάνουν δεν φτάνουν για να τα καλύψουν και ως εκ τούτου το χρέος αυξάνεται 30 με 40 εκατομμύρια κάθε έτος. Δηλαδή εδώ έχουμε αντίστροφη εφαρμογή.
0: Ακριβώς. Μα και τα δάνεια των ιδιωτών. Εξαιτίας κάποιου λόγου δεν δημιουργήθηκαν οι υποχρεώσεις, τα κόκκινα. Δηλαδή χρεοκόπησε η χώρα. Με άλλο ετήσιο εισόδημα συμφώνησες και πήρες δάνειο για ένα σπίτι όταν έπαιρνες, ξέρω εγώ, την καλή εποχή, και με άλλο βρέθηκες να πληρώνεις γιατί έχασες τη δουλειά σου. Κάποιοι τη χρεοκόπησαν, τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ακούμε από τη μια μεριά έναν υπουργό να λέει και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης βεβαίως, της Νέας Δημοκρατίας, να λέει ότι δεν θα πληρώσουμε ποτέ τα δάνειά μας, και έχουμε τους άλλους να μην θέλουν να εφαρμόσουν ένα νόμο του ανώτατου δικαστηρίου. Και να πω και κάτι, γιατί τα δάνεια των κομμάτων αυτά που υπάρχουν, ας πούμε που είναι πάνω από ένα δις, δεν τα έδωσαν σε funds και σε servicers να τα κυνηγήσουν και τα κράτησαν στις τράπεζες.
1: Ακριβώς. Δηλαδή,
0: γιατί δώσαν το δάνειο το δικό μου, το οποίο δεν ήταν και τόσο κόκκινο, και δεν το λέω στην τύχη αυτό. Το δώσαν σε φαντ τα δάνεια τα υπέρογκα των κομμάτων τα κρατήσανε οι τράπεζες για να τα διαγράψουν.
1: Ναι, δυστυχώς αυτό είναι. Δεν υπάρχει ούτε λύση ούτε καν αναλογική μεταχείριση των περιπτώσεων. Βασικά σε αυτό το σκεπτικό που λέγατε για την υπερχρέωση και για την πτώση των μισθών, ακριβώς σε αυτό το σκεπτικό στηρίχθηκε ο ίδιος ο νόμος Κατσέλη για τη λογική του έκθεση. Και ακριβώς αυτό το σκεπτικό είναι αυτό που αναλύσαμε προηγουμένως, που λέει και η απόφαση του Αρείου Πάγου. Και μάλιστα λέει ότι σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν πάμε πάλι να ρυθμίσουμε τα δάνεια της πρώτης κατοικίας με τη συνήθεια τραπεζική πρακτική, αρχίζουμε και υπολογίζουμε συνολικά αλλά και τα κεφάλαια και τοκοχρεωτικές δόσεις, θα τους ξαναεγκλωβίσουμε τους ανθρώπους αυτούς. Δηλαδή λέει και τι θα συμβεί αν δεν εφαρμοστεί αυτό το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί. Θα τους ξαναεγκλωβίσουμε και θα τους οδηγήσουμε σε εκ νέου περιτροπής.
0: Ναι, αυτό που γίνεται, σωστά.
1: Και δεν είναι τα πράγματα.

0: να σας πω και κάτι. Δεν είναι, τα πράγματα είναι δύσκολα. Δηλαδή, τι εννοώ. Υπάρχει αυτή η συνεχιζόμενη ακρίβεια. Υπάρχει αυτός ο συνεχιζόμενος πληθωρισμός στα είδη ιδιωτικών αναγκών. Έτσι, διατροφή, στέγαση, θέρμανση, κίνηση. Υπάρχει αύξηση του ιδιωτικού χρέους. Δηλαδή, έχουμε περίπου από το 2019 γύρω στα 40 δις πιο πάνω. Τι σημαίνει αυτό, τι χρωστάνε οι ιδιώτες σε τράπεζες, δημόσιο, εφορία και ΕΦΚΑ. Υπάρχει ένας εξοδικαστικός ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν πάει και πολύ καλά. Δηλαδή, έχει μεν κάποιες ρυθμίσεις κάνει, έχει όμως 18 δις ρυθμίσεις, έχει και 16 δις απορρίψεις. Υπάρχουν πληστηριασμοί οι οποίοι πέρσι ήταν 70, φέτος ήταν 70, πρόπερσι ήταν 60. Θέλω να πω ότι. Και να σας πω και κάτι. Και το προφίλ ακόμα των πληστηριασμών, ας πούμε, που γίνονται, μας δίνει ένα σημαντικό στοιχείο. Δηλαδή, λέει, ας πούμε, οι στατιστικές λένε ότι πλέον το 75% είναι εμπορικές αξίες μέχρι 150.000 ευρώ, πλειοψηφία διαχειρίσματα αστικά μέχρι 100 τετραγωνικά. Τι σημαίνει αυτό, μικρομεσαία κατοικία σημαίνει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Οπότε αυτό το κοινωνικό δίκτυο προστασίας που λέει και το δικαστήριο είναι πάρα πολύ σημαντικό να εφαρμοστεί.
2: Στις
0: αστικές δημοκρατίες, παιδιά, ναι, ο νομοθέτης είναι πανίσχυρος. Λοιπόν, από εκεί πρέπει να περιμένουμε. Εγώ περιμένω να βγει η νομοθετική διάταξη που να επιταχύνει τη ρύθμιση βάσης του σκεπτικού, όχι το αντίθετο. Τώρα τι να σας πω.
1: Τι να πείτε κι εσείς, τι να πούμε.
0: Δεν έχω. Αναμένουμε να δούμε με ενδιαφέρον τι θα γίνει, ας πούμε.
2: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Παναγιώτη.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ήταν ο δικηγόρος, εξειδικευμένος στα κόκκινα δάνεια, Βαγγέλης Παναγιωτουνάκος. Ακολουθεί ένθετο με το βλέμμα στην Ευρώπη με τη Γεωργία Ζαβιτσάνο. Αμέσως μετά, δελτίο ειδήσεων με την Μαριτίνα Σπύρου. Και μετά το δελτίο ειδήσεων, η Γιάννα Παπαδάκου. Από τον Βαγγέλη Δοξαρά, τον Κώστα Πιαντέ, τον Χρήστο Μπλάνη, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλή σας ημέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο, η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Ο αντιπρόεδρος της Ευρωομάδας της Αριστεράς και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Κώστας Αρβανίτης, αναλαμβάνει επίσημα το ρόλο του αναπληρωτή στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, ΆΡΓΙ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε μια περίοδο που ολόκληρος ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα αναστενάζει, κάτω από συνεχώς αυξανόμενες πιέσεις που στις επαπειλούμενες συνέπειες κλιματικής αλλαγής έχουν έρθει να προσθεθούν κυβερνητικά εγκλήματα όπως αυτό το ΟΠΕΚΕΠΕ, που αποσπά την ευρωπαϊκή στήριξη από τους αγρότες που τη δικαιούνται για να τη δώσει σε ημέτερους, αλλά και η βαθιά ελληματική διαχείριση κρίσεων όπως αυτή των ζωονόσων, ο Κώστας Αρβανίτης έχει σταθεί υπέρμαχος του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου της χώρας. Έχει αναλάβει πρωτοβουλίες με στοχευμένες παρεμβάσεις, κοινοβουλευτικές ερωτήσεις και τοποθετήσεις για τα μεγάλα προβλήματα του κλάδου. Έχει κρατήσει έντονα κριτική στάση απέναντι στην αυθαίρετη απόφαση της Κομισιόν να κλείσει τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Mercosur και έχει διοργανώσει εκδηλώσεις που έδωσαν βήμα και φωνή στους Έλληνες παραγωγούς. Ο αντιπρόεδρος της ΛΕΦ θα συνεχίσει το έργο του υπέρ των παραγωγών από τη θεσμική θέση του αναπληρωματικού μέλους της Αρμόδιας Επιτροπής για τη Γεωργία. Με στόχο τη δικαιοσύνη για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, για τους αλλοίς, τους νησιώτες, τους έντιμους ανθρώπους της Υπαίθρου και της παραγωγής που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του πρωτογενούς τομέα της χώρας μας.

0: στο κόκκινο.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Παγκόσμια μέρα της μουσικής. Στο θερινό ηλίου στάση. Η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαλ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίου. 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαλ. Προπόληση more.com.
6: Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
7: Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ξεκινάει επίσημα στις 11 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 19 Ιουλίου, με διάρκεια 39 ημερών συνολικά. Ο εναρκτήριος αγώνας θα γίνει στην πόλη του Μεξικού, στο ιστορικό εστάδιο Αζτέκα, με αντίπαλους στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ, ενώ ο μεγάλος τελικός προγραμματίζεται για τις 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium. Η φετινή διοργάνωση αριθμεί 104 αγώνες έναντι 64 που διεξήχθησαν στο Κατάρ το 2022. Συνολικά 16 πόλεις θα φιλοξενήσουν τα μάτς, ενώ η τελευταία φορά που η Βόρεια Αμερική φιλοξένησε το παγκόσμιο κύπελο ήταν το 1994. Στις Ηνωμένες Πολιτείες θα διεξαχθούν 78 αγώνες σε 11 πόλεις, στο Μεξικό 13 αγώνες σε 3 πόλεις, ενώ στον Καναδά θα πραγματοποιηθούν 13 αγώνες σε 2 πόλεις. Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη αλλαγή φορμάτ από το 1998 και έπειτα. Οι 48 εθνικές ομάδες χωρίζονται σε 12 ομίλους των 4 ομάδων. Οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο θα προκριθούν όπως και οι 8 καλύτερες τρίτες. Αυτό θα καθορίσει τις 32 ομάδες που θα προχωρήσουν στον επόμενο γύρο. Στους νοκάουτ γύρους θα υπάρχουν ζεύγοι φαβορί που θα αποφεύγουν το ένα το άλλο εάν προκριθούν ως νικητές ομίλων. Αυτή είναι η περίπτωση της Ισπανίας και της Αργεντινής, καθώς και της Γαλλίας και της Αγγλίας. Εάν προκριθούν από τη φάση των ομίλων ως νικητές ομίλων, η κάθε μια θα πάει στη διαφορετική πλευρά της κατηγορίας, χωρίς να επικαλύπτεται με το ζευγάρι της στον όμιλο. Συνολικά 1.248 παίκτες από τις 48 ομάδες θα μπουν στην αφετηρία των αγώνων. Οι παίκτες προέρχονται από 449 διαφορετικούς συλλόγους, ενώ εκπροσωπούνται 71 χώρες. Το εύρος των γενεών είναι εξίσου εντυπωσιακό, με πάνω από 25 χρόνια να χωρίζουν τον γυραιότερο παίκτη.
8: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
9: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
10: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Περιορισμένες θεωρεί το Ισραήλ τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν, την ώρα που το Τελ Αβίβ προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο νέα στρατιωτική σύγκρουση και επιδιώκει πράσινο φως από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την Ισραηλινή δημόσια τηλεόραση. Η αγορά αντιδρά στις νέες εξελίξεις και οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο. Το Brent αυξήθηκε σήμερα κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,89%, φτάνοντας στα 92,63 δολάρια. Κρίσιμη η σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής το 2027 εν μέσω της έκρηξης της ακρίβειας. Στις χώρες της Ευρωζώνης υπάρχει διχογνωμία όσον αφορά στη δυνατότητα ευελιξίας στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Αρκετές χώρες αντιδρούν στη ρήτρα διαφυγής μόνο όσον αφορά επενδύσεις στην ενέργεια. Ζητούν να κατευθυνθούν τα χρήματα αυτά σε ενισχύσεις και παροχές σε κοινωνικές ομάδες ώστε να αντισταθμιστεί το αυξημένο κόστος ζωής για τους Ευρωπαίους. Στο μεταξύ και η ακρίβεια στη χώρα μας, πληθωρισμό 5,2% το Μάιο ανακοίνωσε η Ελστάτ, διψήφιες αυξήσεις σε ορισμένα τρόφιμα όπως το μοσχάρι, στο 21,5%. Στο 21,5% η αύξηση στην τιμή της βενζίνης και η έκρηξη στα ενίκια. Την ίδια ώρα, στην πέμπτη θέση ολόκληρης της Ευρώπης βρίσκεται η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στα ποσοστά των νοικοκυριών που καθυστερούν τις πληρωμές των λογαριασμών τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2025, σχεδόν ένα στα δύο νοικοκυριά αδυνατεί να πληρώσει εμπρόθεσμα τις βασικές του υποχρεώσεις. Σε νέα καθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο, προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εντάσσει επιπλέον χρέη ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ στη κατηγορία των ανεπίδεκτων ύπραξης ως το τέλος του 2026. Παρέμβαση διαμαρτυρία στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στη Χρυσούπολη πραγματοποίησαν μέλη του Ρουβίκονα. Η κινητοποίηση έγινε ως αντίδραση στο σχεδιασμό για το κλείσιμο του συγκεκριμένου ταχυδρομικού γραφείου στο επόμενο διάστημα. Παρατείνονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη σύρακα του Συμβόλου. Η μία λωρίδα κυκλοφορίας θα παραμείνει κλειστή μέχρι το τέλος του χρόνου, στα 60 χιλιόμετρα το όριο ταχύτητας μέσα στο τούνελ. Το Σάββατο στις 10 το πρωί, εθελοντικός καθαρισμός του άλσους της Παναγούδας από συλλόγους της Καβάλας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος. Παρουσιάστηκε το επίσημο πρόγραμμα του 69ου Φεστιβάλ Φιλίππων, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 8 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη ανατολική, βόρειο-ανατολική, 2 με 3 μποφόρ, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Η καθημερινή σας τάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη mini market, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
6: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
7: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
6: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
6: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
5: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
6: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
5: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
6: Τηλέφωνο 2592-062-472.
5: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
11: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
5: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
4: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
4: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
4: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
12: Μάλλον, μεσημέρι εσύ πια. Εδώ, στο κόκκινο και στις αντιδικίες, να τα λέμε, να μιλάμε. Πάμε στους συντελεστές. Βαγγέλης Δοξαράς είναι στον ήχο. να μας, είπαμε, να μας μεταφέρει τους ήχους και επίσης να μας μεταφέρει τις μουσικές όσες φορές προλαβαίνουμε. Χάρης Δάλλας είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-3217-777 για τα μηνύματά σας. Αλλά και στο Viber τα μηνύματά σας, το 69-85-87-0059. Κώστας Πιατές και Χρήστος Πλάνης στην επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Και μπαίνω αμέσως στον πρώτο μας καλεσμένο, να μην τον καθυστερούμε από τη δουλειά σου και το ρεπορτάζ του. Είναι ο Δήμος Βερίκιος από τον Αλφα. Δήμο, καλό μεσημέρι.
13: Γεια σου Γιάννα μου.
12: Τι κάνεις.
13: Χαίρομαι που καιρό, σε ακούω.
12: Καιρό να τα πούμε. Ο Νέρ, να είσαι καλά. Λοιπόν, Δήμο, εσύ παρακολουθεί τι θέλω. Πολλά θέλω, αλλά θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, παρακολουθείς εδώ κάθε μέρα την επικαιρότητα, τη σχολιάζεις εκεί στον Αλφα, σε βλέπουμε, σε ακούμε και στο ραδιόφωνο.
13: Όσο προλαβαίνω και όσο μπορώ.
12: Ναι, όσο προλαβαίνεις να ακούς τις εξελίξεις και να τις καταγράφεις. Δήμο, πώς βλέπεις να διαμορφώνεται το πολιτικό τοπίο? Ας αρχίσουμε από εκεί τώρα, θα πούμε και τα άλλα, αλλά ας αρχίσουμε από
13: εκεί. Μπήκαμε και επισήμως στην προεκλογική περίοδο, την οποία την κήρυξε χθες ο Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι μπήκαμε στην τελική ευθεία.
12: Ναι.
13: Που σημαίνει αυτό, τελική ευθεία, ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκηρύξει εκλογές και να μην θεωρηθούν έκτακτες.
12: Πρόωρες, αυτό που λέμε πρόωρες. Ναι.
13: Ναι.
12: Σωστά. Άρα δεν χρειάζεται και την τυπική συνταγματική δικαιολογία, έτσι,
13: ναι. Ακριβώς.
12: Ναι, μάλιστα.
13: Καλά, τώρα αυτά περί συντάγματος λίγη σημασία έχουν.
12: Ναι.
13: Σε τούτη την κυβέρνηση.
12: Το έχουμε καταντήσει λίγο λαστέξ.
13: Λάστιχο.
12: Λαστέξ το Σύνταγμα. Όποτε μας βολεύει το επικαλούμαστε, όποτε μας βολεύει το αλλάζουμε κιόλας.
13: Τέλος πάντων. Ακριβώς.
12: Αυτό πώς καταντήσαμε έτσι, δεν το λέω εγώ, το πω Σαμαρά στη Βουλή. Θυμάσαι την ομιλία του Σαμαρά, πώς την καταντήσατε, λέει έτσι, τη χώρα.
13: Έχει και εκείνο τα δίκια του, έχει και τις ευθύνες του.
12: Φυσικά, πρωθυπουργός υπήρξε.
13: Ξεχνάει. Ο αγαπητός Αντώνης Σαμαράς, ότι αυτόν που θέλει τώρα να ανατρέψει ήταν εκείνος από τους πρώτους που στήριξαν την διαδικασία, την εσωκομματική, για να γίνει πρόεδρος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
12: Βέβαια. Χωρίς τον Αντώνη Σαμαρά δεν θα γινόταν, πράγματι, δεν θα είχε εκλεγεί. Ήταν μια συμμαχία πρόσμενη, μάλιστα.
13: Μα εδώ δεν τον ήθελε το ίδιο το σπίτι. Ναι. Η αδελφή του. Ήταν με τον Μεϊμαράκη.
12: Ναι, εκείνη, το θυμάμαι πολύ καλά. Και εκείνη δεν συμβιβάστηκε ποτέ με αυτή τη συμμαχία, η οποία δεν ήταν και πολύ στέρεη, ενώ ο Σαμαρά Μητσοτάκη, την τώρα δεν συμβιβάστηκε ποτέ, έτσι είναι. Άλλωστε το έλεγε φανερά, δεν το κρύβε κιόλας.
13: Οι σχέσεις του Σαμαρά με τον Μητσοτάκη, επί Πρωθυπουργίας Μητσοτάκη, ήταν πάρα πολύ καλές την πρώτη τετραετία. Έχοντας ως σύνδεσμο τον Γρηγόρη Δημητριάδη.
12: Μάλιστα.
13: Όσο δηλαδή ήταν ο Γρηγόρης Δημητριάδης στο Μαξίμου, ο Σαμαράς ήταν ικανοποιημένος. Ό,τι ήθελε το είχε, θεβασμός υπήρχε. Ξέρετε πώς τον αποκαλούσε τον Γρηγόρη Δημητριάδη ο Αντώνης Σαμαράς?
12: Όχι, αυτά θέλουμε να μας πεις. Πώς?
13: Λογοτιμήτη.
12: Δηλαδή
13: έδινε το λόγο του. Σε ό,τι έδινε το λόγο του, το τηρούσε.
12: Μες.
13: Τόσο ο Σαμαράς, όσο και ο Κώστας, αντιθέτως με τον Σαμαρά, ο Κώστας Καραμαλής ουδέποτε από το 18 και εδώ είχε αγαθές σχέσεις.
12: Αυτό είναι αλήθεια και ήταν έκπληξη. Ξαφνικά τους βλέπουμε να κάνουν κοινές εμφανίσεις, Δήμου. Μιλάω τον Καραμαλή, τον Κώστο Καραμαλή και τον Αντώνη τον Σαμαρά, έτσι.
13: Εγώ πιστεύω
12: τι ήταν αυτό που τους ένωσε άραγε?
13: Τους ένωσε το μίσος τους, το κοινό μίσος που έχουν για τον Κυριάκο.
12: Κοίταξε,
13: και οι δύο.
12: Ένιωσαν. Ποιο ήταν το κλικ που έσπασε τη σχέση? Γιατί αυτά είναι όλα χρήσιμα, είναι πολιτικά. Δεν νομίζουν ότι
13: έπαιρνε αποφάσεις.
12: Ποιο ήταν το κλικ που έσπασε τη σχέση Σαμαρά, ας πούμε, Μητσοτάκη, καταρχήν, ας πούμε.
13: Ότι κάθε μέρα έδινε την αίσθηση ο Μητσοτάκης ότι δεν τους υπολογίζει. Ότι εκείνος κάνει τη δική του πορεία, όπως για παράδειγμα την Walk Hatzeta, όπως για παράδειγμα τα θέματα της καθημερινότητας, τα οποία ο Μητσοτάκης είχε έναν δικό του ξεχωριστό τρόπο να τα κάνει και πιάστηκαν από τα εθνικά. Τώρα, επί του πρακτέου, ο Μητσοτάκης έχει κάνει πολύ περισσότερα για τα εθνικά και τα ελληνοτουρκικά από ό,τι έχουν κάνει και οι δύο μαζί. Και το θέμα των εξοπλισμών. Άσχετα πώς έγιναν οι εξοπλισμοί. Άσχετα ότι βρήκε την ευκαιρία.
12: Έχει όμως και μια σχέση αυτό, βρε Δήμο μου, το να υπάρχει διαφάνεια σε αυτό, το οποίο βεβαίως πρέπει η χώρα να κατοχυρωθεί και στην άμυνά της και λοιπά. Λίμον, ποιος δεν το λέει αυτό. Αλλά...
13: Ναι, πρόσεξε. Σαφώς, ο Μητσοτάκης πάτησε στην κρίση του 20, τον Αύγουστο του 20, κρίση. Εγώ την βάζω σε εισαγωγικά και με πολλές θελήσεις μπροστά. Γιατί αυτό το οποίο έγινε τον Αύγουστο του 22 έδωσε τη δυνατότητα στο Μητσοτάκη να κάνει fast track προμήθειες οπλικών συστημάτων.
12: Για θύμισε εδώ, Δήμα μου, για δεν το θυμάται ο κόσμος, ξέρεις τώρα.
13: Μέσα σε μια νύχτα αγόρασε τα πρώτα 12 Ραφάλ. Μέσα σε μια νύχτα αγόρασε τις 4 φρεγάτες Μπελχάρα. Και τα δύο αυτά μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα.
12: Ύψους, τι κόστος. Περίπου.
13: 10-12 δισεκατομμύρια.
12: Δις πάντως, ναι. Πάνω από 10 δις, να το πούμε έτσι, ας πούμε.
13: Ναι, μα μιλάμε για αγοράς του αιώνα.
12: Ναι.
13: Οι οποίες, κάτω από άλλες συνθήκες, η μεταπολιτευτική περίοδο, γινόντουσαν διεθνείς διαγωνισμοί, επιτροπές.
12: Ναι, και σε εποχή, βρε Δήμα μου, που δεν έχουμε και. Εντάξει. Δεν έχουμε σύγκρουση, ας πούμε, με την Τουρκία. Μην τρελαθούμε κιόλας.
13: Προσέξτε κάτι.
12: Ναι.
13: Ο Σμπόκος και ο Άκης μπήκαν στη φυλακή για αγορές.
12: Τα υποβρύχια 2,5 δις. Τα θυμόμαστε. 2,5 δις ήταν τα υποβρύχια. Τα έχω γράψει, τα έχω αποκαλύψει.
13: Λοιπόν, τότε είχαν γίνει διεθνείς διαγωνισμοί, επιτροπές επί επιτροπών.
12: Βέβαια.
13: Και ήταν όλα νομότυπα. Τώρα, ούτε αυτό υπάρχει.
12: Απευθείας αναθέσεις ουσιαστικά.
13: Όχι μόνο απευθείας αναθέσεις. Αναθέσεις νύχτα. Με συμβάσεις που δεν γράφτηκαν στη χώρα. Η σύμβαση για τα Ραφάλ δεν γράφτηκε στο Υπουργείο Άμυνας. Ήρθε έτοιμη από τον Μαξίμου. Τότε ήταν θεωρώ στο Μαξίμου Γεραπετρίτης. Ο Γιώργος ο Γεραπετρίτης. Οι συμβάσεις ήρθαν έτοιμες από τη Γαλλία. Από τη Ντασό για τα Ραφάλ, από τη Ναβάλ.
12: Αυτές οι αγορές βέβαια, εσύ και εγώ το ξέρουμε, γίνονται και μετά από συνομιλίες των ηγεσιών, ας πούμε, των χωρών.
13: Μόνο των ηγεσιών.
12: Τώρα δεν γίνονται έτσι. Δεν γίνονται με τα υπουργεία.
13: Εδώ υπήρχε απευθείας συνεννόηση του Μητσοτάκη με τον Μακρόν.
12: Μάλιστα. Λοιπόν, επομένως, λες ότι αυτό το πάρτι το οποίο έγινε, δεν ξέρουμε τώρα, δεν έχουμε στοιχεία. Κοίταξε, με τον κύκλο προσευχής του Άκη Τσογατζόπουλου, τα βρήκαμε τα στοιχεία γιατί ήρθαν από τη Γερμανία, εδώ που τα λέμε, έτσι. Από εκεί τα βρήκαμε. Έχουμε κάνει 10 αποστολές στη Γερμανία για αυτά.
13: Το εάν έγιναν λοβιτούρες, το εάν,
12: επαναλαμβάνω,
13: έγιναν ή δεν έγιναν, εάν έγιναν, θα αποδειχθεί την επόμενη δεκαετία. Μακάρι να ζούμε, να είμαστε καλά και να δούμε την εξέλιξη.
12: Ναι.
13: Άλλωστε, μην ξεχνάς ότι ο Σαρκοζή πήγε στη φυλακή, έστω και για λίγες μέρες, και αφού πρώτα είχε περάσει από τα ηλίσια παιδεία και
12: τώρα είναι με το βραχιολάκι ο Σαρκοζή.
13: Ναι,
12: είναι με το βραχιολάκι.
13: Ναι.
12: Αυτή τη στιγμή.
13: Ναι. Δεν είναι όμως το κελί.
12: Όχι, δεν είναι αυτό. Αλλά μπήκε.
13: Μην νομίζεις.
12: Συμβολικά.
13: Ναι, μπήκε συμβολικά. Και μια μέρα πριν μπει, είχε περάσει από το γραφείο του Μακρόν σε ηλίσια παιδεία, στο παλιό του γραφείο. Κόρακα, κοράκου, μάτι, λέει ο λαός, δεν βγάζει.
0: Δεν βγάζει, αλλά τηρούνται τα προσχήματα. Στοιχειοδόση, ναι, κύριε Μαντίνη.
13: Αλλά σαν να άκουγα τον Σαρκοζή να λέει στο Μακρόν, εδώ που είμαι θα έρθεις. Εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις.
0: Υπήρξε, λες ότι θα υπήρξε και κανένας τέτοιος διάλογος. Δεν είμαστε μπροστά.
13: Σίγουρα.
0: Σίγουρα θα υπήρξε τέτοιος διάλογος.
13: Δηλαδή θα καλούσε ο Μακρόν τον Σαρκοζή, ενώ θα το...
0: Μοιραίο πρόσωπο ο Σαρκοζή και για την Ελλάδα.
13: Τον έρμο τον Άκη δεν τον είχε φωνάξει και ο Σιμίτης.
0: Αυτό είναι και
13: ούτε ο Κώστας ο Καραμαλής το 4 που έγινε πρωθυπουργός.
0: Επομένως λες ακόμα και αυτό η μεγάλη αυτή προμήθεια, ας πούμε. Δηλαδή γίνονταν πράγματα και για την άμυνα και για την εξωτερική πολιτική και δεν συμβουλευόταν. Αυτά ήταν τα στοιχεία που οδήγησαν στη ρήξη.
13: Αυτό είναι το ένα σκέλος.
0: Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το άλλο
13: αυτό είναι το ένα σκέλος.
0: Με το Σαμαρά.
13: Το δεύτερο είναι, μισό λεπτό, το ότι πήρε αυτά τα οπλικά συστήματα και εδώ να το χρεώσουμε θετικά στον Μητσοτάκη σε σχέση με αυτά που λέει ο Σαμαράς και ο Καραμαλής, της Μπελχάρα και τα Ραφάλ, τα πήγε στην Κύπρο τώρα. Θα μου πείτε, μα τα πήγε και σιγά τον πολυέλαιο. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει κίνηση. Τα πήγε. Μια κίνηση που δεν την είχε κάνει ο Σαμαράς ως πρωθυπουργός.
0: Είχε κάνει παλιότερα. Ο Άκης εκεί δεν είχαν πάει και τους 400.
13: Ναι, μωρέ, και δεν τους 400. Είναι άλλο θέμα. Εγώ σου λέω συμβολικές κινήσεις.
0: Ναι. Μα λες και λόγω τώρα της ρήξης και του πολέμου, ας πούμε, ότι είναι μια κίνηση.
13: Πρόσεξε. Είναι μια κίνηση. Το ότι πήγανε τους Patriot στην Κάρπαθο, εάν δεν είχε φτιάξει το Πασόκ, επί Πασόκ, δεν είχε φτιαχτεί η βάση της Καρπάθου, επί Ανδρέα Παπανδρέου, δεν θα μπορούσαν να πάνε.
0: Σωστό, σωστό.
13: Τώρα, πήγαν, λέει ο Σαμαράς και ο Καραμαλής, τα εθνικά επιδεικνύουν μία υπερευαισθησία. Okay. Το ερώτημα όμως του Μητσοτάκη που τους θέτει είναι... Τι περισσότερο κάνατε επί των ημερών σας από αυτά που έχω κάνει εγώ.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι αυτοί κάνουν κριτική σε αυτά που κάνει όμως, Δήμο.
13: Ναι,
0: δηλαδή θεωρούν ότι είναι κινήσεις που δεν ωφελούν το δημόσιο συμφέρον, να το πω έτσι.
13: Εάν το δεις με αριστερή μάτια, είναι έτσι όπως το λες εσύ. Και τους σαρκάζεις όλους. Αλλά εδώ η μάχη δεν γίνεται για την αριστερή πτέρυγα, αλλά για τη δεξιά, για τη συντηρητική. Και εδώ η μάχη που δίνει ο Μητσοτάκης κατά των απόψεων του Καραμαλή και του Σαμαρά είναι στο πεδίο της συντηρητικής παρατάξεως, αυτιά των δεξιών. Εκεί απευθύνονται η παγωμάρα τους. Ο αριστερός είτε παγωθούν.
0: Καλά, για τους αριστερούς μας είπε το προεκλογικό αφήγημα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Δήμο. Μας το είπε χτες ο Μητσοτάκης. Βαβέλ. Αυτό θα είναι το προεκλογικό του αφήγημα.
13: Βρίσκει και τα λέει.
0: Που θα οδηγεί. Βρίσκει και τα λέει. Όπως το λες. Ναι, εγώ δεν λέω όχι. Αυτό θα λέει.
13: Του δίνουν αφορμές.
0: Ναι, άλλο λέω. Ναι, εγώ δεν λέω γιατί το λέει. Τώρα να πούμε την είδηση. Γιατί πρώτα να λέμε την είδηση. Η είδηση είναι ότι αυτός προεκλογικά, δηλαδή η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης, έδωσε τον τόνο χτες, ότι θα πάει με το αφήγημα. Αυτή είναι Βαβέλ. Εμάς που είμαστε σταθεροί. Έχουμε τη σταθερότητα και έχουμε και μία στο στις 100, ας πούμε, πιθανότητες να έχουμε και μία αυτοδυναμία. Εγώ νομίζω έτσι θα πάει σε εκλογές.
13: Μα έτσι θα πάει.
0: Έτσι.
13: Τώρα, γιατί επικαλείται την αυτοδυναμία. Γιατί βάζει το αφήγημα τον στόχο, τον εκλογικό στόχο της αυτοδυναμίας. Γιατί...
0: Ενώ δεν φαίνεται ρεαλιστικό τώρα.
13: Γιατί βλέπει έναν κίνδυνο. Η πρώτη Κυριακή να είναι ψήφος διαμαρτυρίας, ψήφος χαλάρη.
0: Γι' αυτό λέει την πρώτη Κυριακή,
13: που θα μπορεί να έχει αποτέλεσμα να πιάσει κάτω από 25%.
0: Μάλιστα.
13: Δηλαδή να μην πάρει...
0: Τον πόνους.
13: Τον πόνους.
0: Των 50 εδρών που ορίζει
13: αυτό, ακριβώς. Αυτό αυτόματα τον οδηγεί σε παρέτηση.
12: Εσύ εκτιμάς ότι μετά από αυτό θα οδηγηθείς
13: απαραίτητα. Βεβαίως, δεν υπάρχει.
12: Άμα πάει κάτω από 25%
13: λες. Αν πάει κάτω από 25%
12: θα πει θέμα ηγεσίας.
13: Θα πάει στο Ζάπιο κατευθείαν.
12: Θα πάει, Ζάπιο.
13: Όχι, θα πάει ο ίδιος.
12: Ένα, τι θα περιμένει άλλους.
13: Και τότε, με έναν νέο αρχηγό στη Νέα Δημοκρατία, τη Δευτέρα των εκλογών, με κάτω από 25% θα εμφανιστεί ο Σαμαράς με το 3, 4, 5, 6% που θα είναι μέσα στη Βουλή.
12: Και θα ο Σαμαράς πότε θα ανακοινώσει κατά τη γνώμη στο κόμμα?
13: Τελευταία στιγμή. Τελευταία στιγμή.
12: Αυτό λένε όλες οι πληροφορίες. Έτσι μαθαίνεις και εσύ.
13: Και, και με το σύνθημα ότι εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης είναι ποτάμι.
12: Ποτάμι και λίγο Πασόκ. Πασόκ. Σημειτικό μου.
13: Εκεί λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Εάν γίνουν οι εκλογές, δηλαδή τη Δευτέρα Τρίτη, θα πάνε για νέο πρόεδρο. Όποιος και να είναι αυτός, θα βγει ο Σαμαράς ή Καριστιανού ή και οι δύο μαζί και θα πούν, τώρα δεν είμαστε για πειραματισμούς και να πάμε σε δεύτερες εκλογές. Ελάτε να φτιάξουμε μία κυβέρνηση ειδικού σκοπού.
12: Μάλιστα.
13: 89.
12: Ναι. Και ποιον βλέπουμε εκεί πέρα, έχουμε το σενάριο, γιατί κάπως...
13: Ναι.
12: Σιγά μην δεν υπάρχει το σενάριο.
13: Ναι. Βεβαίως. Ειδικού σκοπού με θέμα την καθαρσή. Υποκλοπές, Τέμπη. 7-17.
12: Την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Γιατί μίλησε
13: ακριβώς
12: για δημοκρατία.
13: Ναι. Όλα αυτά που λέει και που τα λέει και η Καριστιανού.
12: Ναι.
13: Λοιπόν.
12: Από άλλη σκοπιά τώρα, λίγο πιο...
13: Ναι. Και ποιον θα προτείνει για πρόεδρο?
12: Ποιον?
13: Ο Σαμαράς.
12: Δεν ξέρω.
13: Ευάγγελο Βενιζέλο.
12: Αυτό κολλάει. Κολλάει αυτό.
13: Αυτό είναι το σενάριο. Το οποίο το ξέρει πάρα πολύ καλά και ο Μητσοτάκης.
12: Για πρόεδρο λες της κυβέρνησης ή της δημοκρατίας?
13: Ορίστε.
12: Της κυβέρνησης ή της δημοκρατίας για πρόεδρο? Τι λέμε πρόεδρο?
13: Όχι παιδί μου, πρόεδρο για πρωθυπουργό.
12: Για πρωθυπουργό
13: πρόεδρο
12: της
13: κυβέρνησης του ειδικού σκοπού.
12: Μάλιστα, μάλιστα.
13: Που ως συνταγματολόγος να βάλει τα θέματα της καθάρσεως.
12: Μάλιστα.
13: Το καταλάβετε.
12: Και της λοιπόν, αποκατάστασης του κράτους δικαίου.
13: Του κράτους δικαίου και όλα αυτά που λέτε εσείς οι νομικοί. Όλα αυτά, στα αυτά δεν σας πιάνει κανείς. Είσαστε ξεφτέρια όλοι.
12: Καλά, λοιπόν, δεν το λένε οι νομικοί. Αυτό... Το θέμα είναι ότι ξέρεις αυτό το αφήγημα τώρα, το οποίο είναι υπαρκτό όμως, γιατί έχουμε πολύ μεγάλες υποθέσεις, έχει περάσει και στον κόσμο. Ξέρεις, όταν πάνω από 70% ο κόσμος πιστεύει, λοιπόν, δεν εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη και μιλάει για παραβιάσεις κράτους δικαίου. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα. Δήμο, θα μας περιμένεις, γιατί έχει πολύ ζουμί η κουβέντα μαζί σου. Γιατί είναι με ονόματα. Δήμο, γιατί είναι με ονόματα.
13: Δεν πρέπει.
12: Όχι, πρέπει. Εδώ όλα στο φως.
13: Έγινε.
14: Στο κόκκινο.
15: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
17: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
16: Ποιος μίλησε?
17: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
16: Στον δεύτερο.
17: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
16: Τι?
17: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
16: Μπήκα σωστά?
17: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
18: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει...
1: Καβάλα News 102,8.
19: Η ώρα είναι 12:30.
14: Το
3: άκουσες? Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στο χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
3: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
5: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
14: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
20: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
14: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
20: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
14: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
20: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
14: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
21: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
22: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-326212. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
5: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
23: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
5: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
23: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
5: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
23: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
24: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
25: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
24: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
25: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
24: Auto Center Service.
25: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
24: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
25: Auto Center Service.
26: Τι
2: και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
13: Κατά τη γνώμη μου όχι, δεν είναι απρόσμενο. Επικράτησε γιατί δεν υπήρχε αντιπολίτευση. Όταν το 20 ξεκίνησε η ακρίβεια, που έβγαινε ο υπουργός τότε ανάπτυξης, ο Άδωνης, και έλεγε τα δικά του και μετά πήγε στα καλάθια. Υπήρχε ένα άτομο από το χώρο της Δημοκρατικής Παράταξης, παλιό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο Απόστολος Οραυτόπουλος, από συνδικαλιστή στα ΕΑΣ, που είχε φτιάξει την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Μάλιστα, στην αγορά.
0: Σωστά.
13: Ξέρεις, Γιάννα μου, τι στοιχεία, με ακρίβεια, επιστημονικά στοιχεία, με επιστημονική μέθοδο, έβγαζε ο Ραυτόπουλος.
0: Που δεν επικοινωνήθηκαν ποτέ.
13: Βέβαια, τα πήγαινε.
0: Τα ξέρω.
13: Και στον Ανδρουλάκη και στον Τσίπρα. Και οι δύο αγρόνι γόραζαν.
0: Μάλιστα.
13: Αντέλα τώρα δεν είναι.
0: Ναι,
13: είναι πολλά
0: τώρα.
13: Τα πράγματα. Δεν φταίει λοιπόν ο Μητσοτάκης που επικράτησε.
0: Μάλιστα. Για πάμε τώρα να μην μιλάμε.
13: Να τον έχουν
0: ρίξει. Επειδή μπορεί να μας λένε κάποιοι ότι μιλάμε μόνο για τη δεξιά πολυκατοικία, πάμε και στην άλλη, την κεντροαριστερή, όπως τη λένε. Λοιπόν, γιατί αυτό είναι η άλλη. Τώρα έχει αρχίσει να παίρνει και στοιχεία από το κέντρο κι αυτή. Λοιπόν, για πες μας τώρα για την επιστροφή Τσίπρα. Πόσο θα μπορέσει ο Αλέξης Τσίπρας να αποτελέσει τον πόλο. Είναι φανερό ότι εγώ βλέπω και καταγραφές στα ξένα μέσα που είναι πιο αποστασιοποιημένα. Είδα χθες ένα ισπανικό μέσο που έλεγε ότι ο Τσίπρας επιστρέφει για να ρίξει το Μητσοτάκη. Έτσι. Επομένως, πόσο
13: αυτό είναι το αφήγημα,
0: ναι.
13: Και αυτό είναι το πλεονέκτημα του Τσίπρα. Ο Τσίπρας επανήλθε ως ανάγκη για να ρίξει το Μητσοτάκη. Των καιρών για να ρίξει τον Μητσοτάκη. Τώρα, εάν αυτό είναι πραγματικό ή όχι,
0: θα το δούμε πώς θα το εισπράξει ο κόσμος.
13: Εντάξει.
0: Και θέλει να σου πω.
13: Δεν είναι μόνο ο κόσμος πώς θα το εισπράξει.
0: Και θέλει δουλειά.
13: Και ποιο θα είναι και το αποτέλεσμα.
0: Ναι, ναι.
13: Ωραία. Ας πούμε ότι το 30 ο Τσίπρας θα είναι πρωθυπουργός. Αυτή είναι, αυτός είναι ο στόχος όσων στηρίζουν και τον Τσίπρα για την επάνωδό του. Να ξαναγίνει πρωθυπουργός.
0: Εάν πάει κάτω από 25% αποκλείς, να τον απειλήσει και τώρα, στις ερχόμενες.
13: Όχι, δεν υπάρχει θέμα. Τώρα είπαμε, το παιχνίδι όλο δεν θα το κάνει ο Τσίπρας. Θα το κάνει ο Σαμαράς, ο Σαμαράς με την Καρισιανού και με τα Λιμά. Είναι χαζός, είναι χαζός ο Τσίπρας να πάει να μπει σε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού στο σωρό.
0: Όχι, δεν το πιστεύω.
13: Και όταν έχει με το μέρος του όλους αυτούς που τον έριξαν.
0: Ναι, σωστά.
13: Είναι κάτι όπως με τον Σκάι και τους Μητσοτάκηδες. Ο Σκάι δεν έριξε Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
0: Τον πατέρα. Τώρα όμως έχουμε το Μπορκοσάντινο.
13: Ακριβώς. Είναι που στηρίζει με νύχια και με δόντια τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
0: Προχτές ο Ανεστίδης είπε κάτι σωστό για τον συνάδελφο. Τώρα δεν μου αρέσει εγώ τώρα να λέω για συνάδελφο, αλλά αυτό που είπε ήταν και χαριτωμένο. Λέει, γιατί λέει, καταργήσουν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ο Ανεκώστας Ανεστίδης, ξέρεις, ο συνδικαλιστής.
13: Και να
0: βάλουν την προπαγάνδα. Μια χαρά λέει την προπαγάνδα. Δεν μου λες εκλογές πότε βλέπεις, εσύ, τι εκτιμάς, με αυτά που ακούς,
13: Εκλογές από χτες και μετά μπορεί να πάει ανά πάση στιγμή.
0: Ανά πάση στιγμή.
13: Αφού είπε ότι είμαστε...
0: Αυτό που είπες από την αρχή.
12: Αυτή, ναι. Από αυτό που είπες
13: επομένως,
12: από την αρχή.
13: Ναι,
12: οι υποκλοπές τώρα. Αυτό ναι. Το σκάνδαλο το λέω γιατί είναι αυτό ναι. Να πούμε και να κλείσουμε. Μπορούμε ναι, να μιλάμε ναι. Ώρες τώρα εμείς οι δύο. Λοιπόν, οι υποκλοπές θεωρείς ότι θα είναι ένα σημείο αιχμής για αυτές τις εκλογές ή μήπως προηγείται η ακρίβεια. Βέβαια, εμείς έχουμε δει τις κυβερνήσεις να πέφτουν από τα σκάνδαλα. Δεν ξέρω τι μου. Αυτό βλέπω εγώ. Και βλέπω τώρα.
13: Το συνέστημα του κόσμου
12: είναι με αυτές τις υποθέσεις. Δεν ξέρω, εσύ τι εκτιμάς.
13: Το συνέστημα της αριστεράς που έχει στα κινήματα και τα δικαιώματα.
12: Ναι.
13: Στην υπόλοιπη κοινωνία, για να μου.
12: Ναι.
13: Δεν δίνουν σημασία. Δεκάρα θα κυστεί. Σε αυτά είναι ευαισθησίες πολυτελείς.
12: Η καθημερινότητά τους όμως δεν τους ενδιαφέρει, ξέρω εγώ.
13: Βεβαίως τους ενδιαφέρει. Αν λοιπόν ο Μητσοτάκης κατά τη γνώμη μου θα πέσει από τα θέματα της καθημερινότητας και από το γεγονός ότι δεν υπάρχει κράτος. Ο πολίτης δεινοπαθεί κάθε μέρα. Στις λοιπόν, υπηρεσίες δεινοπαθεί. Αυτό δηλαδή δεν κατάφερε να φτιάξει. Θα σου φέρω το παράδειγμα των επιτροπών απειρίας. Ξέρετε πως η ταλαιπωρία υπάρχει στο κάθε μέρα στον απλό πολίτη για να πάρει, για να περάσει από μια επιτροπή. Τι αντιμετωπίζεις στη δημόσια διοίκηση. Αυτά είναι που αγανακτούν τον κόσμο.
12: Λοιπόν, Δήμο μου, να κλείσουμε γιατί σ' ακούω και με διακοπές τώρα. Δεν ξέρω στο τέλος, δεν έχουμε και καλό ήχο. Λοιπόν, εδώ είμαστε να τα λέμε. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μας αυτό το πρωινό.
13: Ό,τι θέλει.
12: Και να είμαστε καλά να τα λέμε, όπως το λες.
13: Ναι.

0: Λοιπόν, αυτά τα πρώτα. Σας είπαμε και διάφορες ειδήσεις. Εδώ τώρα έχω σχόλια και θετικά και αρνητικά. Ο Δήμος έχει οπαδούς και έχει και επικριτές. Όπως έτσι γίνεται πάντα. Με τους ανθρώπους οι οποίοι λένε τα πράγματα με το όνομά τους, θα μου επιτρέψετε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, βλέπω εδώ πέρα ένα. Ο Μητσοτάκης είναι Πασόκ. Τους ακροδεξιούς δεν τους βάζετε, λέει. Όχι, τους βάζουμε, γιατί κάθε μέρα δεν λέμε. Για τον Άδωνη, για τον. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Ακρίτα Γαϊδατζή. Είναι επίκουρος καθηγητής συνταγματικού δικαίου. Τι πιο αρμόδιος να μας μιλήσει για αυτή τη συνταγματική αναθεώρηση. Καλό μεσημέρι, κύριε Γαϊδατζή. Τι κάνετε?
1: Γεια σας, κύριε Παπαδάκου.
0: Καλά είστε? Έχει ανοίξει, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά καταρχήν που ανοίγει μια συζήτηση, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, γιατί βεβαίως παρακολουθείτε τη συζήτηση για το Σύνταγμα, πάντα. Αλλά έχει ανοίξει μια συζήτηση για το Σύνταγμα, για την αναθεώρηση. Πολύ ο θεμελιώδης νόμος της χώρας, η οποία συζήτηση δεν είναι πρώτο θέμα. Συνήθως, ξέρετε, η συζήτηση για την αναθεώρηση παρήγαγε πάντα, είτε μέσα από τις διαφωνίες, είτε μέσα από τις προτάσεις της πλειοψηφίας, παρήγαγε ειδήσεις. Τώρα εδώ πέρα αυτό έχει περάσει τα πολύ χαμηλά. Έχει επιλεγεί μία διαδικασία 1,5 μήνα, μας έλεγε χτες ο κύριος Λυρίτης με τον οποίο μιλάγαμε, τον δικηγόρο. Μία διαδικασία fast track, επί της ουσίας είναι αυτή, έτσι. Και ο κύριος Γαβρίλος που είναι στη Βουλή, ο βουλευτής. Και εν πάση περιπτώσει, εσείς πώς βλέπετε? Καταρχήν, ήταν αναγκαίο να ανοίξει αυτή η συζήτηση τώρα?
1: Καταρχάς, αν ήθελα να γίνω προκλητικός, θα σας έλεγα ότι κακώς είναι, κάνει.

0: εμπλέκονται κυβερνητικά στελέχη, και να δώσει ένα προσωπείο θεσμικότητας την κυβερνητική πλειοψηφία. Κατά τη γνώμη μου είναι στρατηγικό λάθος της αντιπολίτευσης ότι συμμετέχει στη διαδικασία και νομιμοποιεί με την παρουσία των βουλευτών της, η δημοκρατική τουλάχιστον αντιπολίτευση,
1: μια
0: εμφανώς προσχηματική και για αυτό το λόγο γελία διαδικασία. Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να είχαν άμεσα αποχωρήσει, να μην συμμετείχαν στη συγκρότηση της Επιτροπής Βουλευτές της Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης, γιατί κάθε συζήτηση που γίνεται, ακόμα και η συζήτηση που κάνουμε, αν θέλετε, κάθε συζήτηση που γίνεται για αυτή την παροδία αναθεωρητικής πρότασης, παίζει το επικοινωνιακό παιχνίδι της κυβέρνησης.
1: Την ανοίγει, λέτε, για να σκεπάσει τον θόρυβο, και σωστά, που γίνεται για τα σκάνδαλα αυτά τα μεγάλα, κυρίως για τις υποκλοπές, εγώ θα έλεγα τώρα, γιατί υπάρχει επικαιρότητα εκεί με τις διαρροές του Ντίλιαν κλπ. Καταρχήν, εσείς τι εκτιμάτε να δούμε τον κύριο Ντίλιαν? Παρακολουθείτε την επικαιρότητα, έτσι, και το πώς εξελίσσεται η διερεύνηση αυτής της υπόθεσης. Ενδιαφέρει κάθε δημοκρατικό πολίτη όλο αυτό, και καθένα που αρθρώνει δημοσιολόγο. Εσείς εκτιμάτε ότι θα τον δούμε ποτέ τον κύριο Ντίλιαν εκεί στη Βουλή να μας δώσει εξηγήσεις, τι λέτε?
0: Νομίζω ότι είναι σαφές ότι δεν πρόκειται να έρθει κανένας μάρτυρας ουσιώδης για καμία από τις υποθέσεις που είναι σε εκκρεμότητα και σε διερεύνηση. Δεν είναι μόνο η υπόθεση των υποκλοπών που είναι φυσικά ένα μέγα σκάνδαλο. Επίσης, ο μέγα σκάνδαλο είναι τα Κιτέμπη, ο ΠΚΠ, οι απευθείας αναθέσεις, τα ξεχνάμε όλα αυτά. Είναι μια ηλουχία, παραλαμβάνω, σκανδάλων. Και βεβαίως οι πρωτοφανείς παρεμβάσεις στη λειτουργία της δικαστικής εξουσίας είναι πάρα πολλά. Μας έδειξε η παρούσα πλειοψηφία ότι δεν έχει πρόθεση να σεβαστεί ούτε καν αυτά που η ίδια ψήφισε στην προηγούμενη αναθεώρηση του 2019. Που θυμίζω είναι μια αναθεώρηση που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ το 2018, αλλά μετά την κυβερνητική την πλειοψηφία στις εκλογές του καλοκαιριού του 2019 ολοκληρώθηκε με πλειοψηφία Νέας Δημοκρατίας. Και κάποια από τα πράγματα που τα δέχθηκε η Νέα Δημοκρατία και τα υπερψήφισε στην αναθεωρητική Βουλή του 2019, δεν τα εφάρμοσε ποτέ. Σας
1: μιλάτε
0: θυμίζω
1: για τη μία έκδοση εφαρμοστικών νόμων για το 1986, για την παραγραφή, ναι, δηλαδή για τους πολιτικούς, να πούμε, για τον κόσμο, στον κόσμο. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει
0: ένα
1: το
0: απλό
1: ότι...
0: παράδειγμα. Ναι. Ένα απλό παράδειγμα που νομίζω δείχνει ακριβώς τη στάση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στο Σύνταγμα. Το 2019 ψήφισε, υπερψήφισε η Νέα Δημοκρατία μια πρόταση που είχε ξεκινήσει από το ΣΥΡΙΖΑ, έστω με παραλλαγές, να μπορεί να υπάρξει η λεγόμενη λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία. Δηλαδή, με συγκέντρωση 700.000 υπογραφών από Έλληνες πολίτες, να συζητιέται υποχρεωτικά ένα νομοσχέδιο στην Βουλή. Θα θυμάστε ότι όταν η κυρία Κρεστιανού είχε ξεκινήσει να μαζεύει τις υπογραφές.
1: Συγχωρείτε, είχε μαζέψει 1,5 εκατομμύριο.
0: Γιατί η γυναίκα και όσοι ήταν γύρω της διάβασαν το Σύνταγμα και είπαν, αν υπάρχει αυτός ο ωραίος θεσμός. Και μετά συνειδητοποίησε στην πορεία ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Είναι μόνο λόγια, είναι μόνο εντυπώσεις. Επειδή βγήκε ποτέ ο εκτελεστικός νόμος που θα καθόριζε τη διαδικασία.
1: Να πούμε στον κόσμο που δεν ξέρει ότι για να ισχύσει αυτό το άρθρο του Συντάγματος, το οποίο αναθεωρήθηκε και που έλεγε αυτό, καλά μας το θυμίζετε αυτό, γιατί δεν λέγεται συχνά αυτό που λέτε, κύριε Καϊδαζή. Λοιπόν, για να ισχύσει θα πρέπει να εκδοθεί ο αντίστοιχος νόμος, ο εκτελεστικός, ο εφαρμοστικός, όπως θέλετε να το πείτε. Λοιπόν, από την κυβέρνηση την εκάστοτε, η οποία πρέπει να σέβεται, πρέπει να τον εκδώσει αμέσως. Τι προθεσμία η κυβέρνηση, πόσο δεσμεύει να εκδώσει αυτόν τον νόμο, πότε πρέπει να τον εκδώσει?
0: Δεν μπορεί κάποιος να ξαναγκιάσει την Βουλή να νομοθετήσει. Το Σύνταγμα όμως λέει ότι πρέπει να γίνει ο νόμος. Δεν έγινε ποτέ. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα που είναι λίγο πιο χαρακτηριστικό, γιατί αφορά και την καθημερινότητα των πολιτών. Το 2019 η Νέα Δημοκρατία στην Αναθεωρητική Βουλή υπερψήφισε μια άλλη ωραία πρόταση που είχε κάνει στην ΣΥΡΙΖΑ, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Μπήκε στο άρθρο 21 του Συντάγματος. Ξέρετε τι έγινε εδώ και 7 χρόνια πρώτα που ψηφίστηκε αυτή η διάταξη? Να σας πω τι έγινε. Με ένα νόμο του 2020, το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης που είχε θεσπιστεί το 2016.
1: Καταργήθηκε.
0: Από την... Όχι, δεν καταργήθηκε. Μετονομάστηκε σε ελάχιστο κοινωνικό εισόδημα.
1: Α, ελάχιστο. Ναι. Κατάλαβα. Ναι. Σωστά. Έτσι. Σωστά. Ναι.
0: Αυτά είναι πράγματα τα οποία έγιναν στο πολύ πρόσφατο παρελθόν. Δεν δικαιούμαστε να τα ξεχνάμε. Αυτή η κοροϊδία του κόσμου, που όσον αφορά το Σύνταγμα, πρέπει να γίνει γνωστή. Πρέπει να καταλάβουμε ότι συστηματικά από το 2019 που είναι η κυβέρνηση και η πλειοψηφία είναι η δημοκρατία, είτε παραβιάζει αυτό το Σύνταγμα, είτε το ευτελίζει. Δηλαδή βάζει πράγματα στο Σύνταγμα τα οποία

0: δεν σημαίνουν απολύτως τίποτα. Γίνονται για την δημιουργία εντυπώσεων και μόνο.
1: Τώρα βέβαια υπάρχουν και κίνδυνοι από αυτή τη διαδικασία που έχει αρχίσει. Βλέπω ότι υπάρχει μια πρόταση για το άρθρο 14 για την ελευθερία του τύπου, κύριε Καϊδαζή. Υπάρχει μια περίεργη εκεί έκφραση στο μπάσπεπτο. Θα δούμε πόσο θα περάσει και πώς θα διαμορφωθεί τελικά. Που δεν είναι για την προστασία των δημοσιογράφων και της ελευθερίας του τύπου. Αντίθετα, γεμίζει και άλλες γκρίσκιες. Υπάρχει μια άλλη διάταξη για την, μια και λέμε για δικαιοσύνη, για την προαγωγή των δικαστικών λειτουργών, των ανωτάτων δικαστικών λειτουργών, όπου εκεί βάζει μέσα και την κυβέρνηση να έχει λόγο. Όχι μόνο το Ανώτερο Δικαστικό Συμβούλιο, ξέρετε που υπάρχει. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν προσπάθειες που μας προβληματίζουν, όπως μας προβληματίζουν όλες οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, που κάθε πρωτοβουλία του κυρίου Φλωρίδη εξεγείρει είτε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είτε τους δικηγόρους. Επομένως, μήπως πρέπει να παρακολουθεί κάποιος και αυτές τις προτάσεις της κυβέρνησης.
0: Θα μου επιτρέψετε να επιμείνω ότι όλα αυτά είναι καθαρά επικοινωνιακά. Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν την νοιάζει πώς είναι διατυπωμένη μια διάταξη. Θα την παραβιάσει ούτως ή άλλως. Άρα δεν μας ενδιαφέρει και να αναφερθεί στο θέμα, αφού θα συνεχίσει να παραβιάζεται ακόμα και αναφερειμένο. Η επικοινωνιακή στόχευση αυτής της πρωτοβουλίας είναι διπλή. Θέλει να χαϊδέψει τα αυτιά σε προνομιακά ακροατήρια πολιτικά και εκλογικά η Νέα Δημοκρατία. Απευθύνεται δηλαδή σε αυτού του ανθρώπου που του χαρακτηρίζαμε ότι είναι πολιτικά στον χώρο του ακραίου κέντρου αφενός και αφετέρως στον χώρο της ακροδεξιάς. Έχει πολλές προτάσεις αυτή η πρόταση αναθεώρησης με συμβολικό και ιδεολογικό προεχόμενο χαρακτήρα, που όμως είναι ελκυστικές για ένα μέρος του κρατηρίου που θα λέω θα το χαρακτηρίζαμε ακραίο κέντρο, γιατί συνταγματοποιεί νεοφιλελεύθερες πολιτικές από την συνταγματοποίηση του λεγόμενου χρυσού δημοσιονομικού φρένου, δηλαδή στους κελισμένους προϋπολογισμούς που δένουν τα χέρια σε προοδευτικές πλειοψηφίες, μέχρι την αμφισβήτηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, την κατάργηση της του άρθρου 16 για το δημόσιο χαρακτήρα της ανώτερης εκπαίδευσης και άλλα. Ταυτόχρονα έχει και κάποιες αναφορές καθαρά μου συμβολικές που χαϊδεύουν τα αυτιά σε ένα ακροατήριο ακροδεξιό, όπως για τη συνταγματική προστασία της σημαίας ή της ελληνικής γλώσσας.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Αυτές είναι συμβολικές. Συμβολικές είναι αυτές οι αλλαγές.
0: Όμως, επιμένω ότι αυτά δεν είναι σοβαρά, ούτως ή άλλως και δεν πρέπει να τα συζητάμε. Αυτό που πρέπει να συζητάμε είναι αν υπάρχει μια εναλλακτική πρόταση για το Σύνταγμα συνολικά. Για το τι θέλουμε να έχει ένα σύνταγμα προοδευτικό, ένα σύνταγμα συγκεκριμένη δημοκρατική και προοδευτική.
1: Αυτό βέβαια περνάει και αυτό που λέτε, εσείς μιλάτε για δημόσια συζήτηση και τη συζήτηση από τον κόσμο. Αυτό μιλάτε. Αλλά έτσι κι αλλιώς και αυτή η συζήτηση, μάλλον τα συμπεράσματα αυτής της συζήτησης που έτσι πρέπει να γίνεται με ευρεία νομοποίηση, έτσι κι αλλιώς θα περάσουν από τη Βουλή. Γιατί αυτή είναι η διαδικασία της δημοκρατίας.
0: Όχι ακριβώς. Γιατί βλέπετε ότι ακόμα και η ατζέντα, δηλαδή το τι συζητάμε για το Σύνταγμα, έχει καθοριστεί από την πλειοψηφία. Ο κυρίαρχος συνταγματικός λόγος μας έχει πείσει τον κόσμο ότι ποια είναι τα συνταγματικά προβλήματα που πρέπει να λύσουμε, ποιος θα επιλέγεται πρόεδρος και εισαγγελέας στον Άριο Πάγο και πώς θα διώκονται οι υπουργοί. Αυτά δεν αφορούν τον πολύ κόσμο.
1: Αν θα υπάρχει ισονομία στη δίωξη των πολιτικών προσώπων, εγώ θεωρώ ότι αφορά και τον κόσμο.
0: Δεν είναι το σημαντικότερο, να σας πω. Ποια είναι τα σημαντικά συνταγματικά ζητήματα για τα οποία δεν συζητάει κανείς.
1: Αυτό να μας πείτε και να κλείσουμε, γιατί είναι ο χρόνος.
0: Αυτό που δεν συζητάει κανείς είναι η πηγή των μεγαλύτερων κοινωνικών προβλημάτων που έχει αυτή τη στιγμή ο ένας πολίτης. Το στεγαστικό, η ακρίβεια, η ενεργειακή φτώχεια. Αυτά δεν έχουν πέσει από τον ουρανό. Αυτά οφείλονται στην διαπλοκή της πολιτικής και της οικονομικής εξουσίας. Αυτό που λέμε πολιτοκρατία. Στο ότι το Σύνταγμα δεν βάζει και δεν συζητάμε να βάλει φρένο στην αδιφαγία του μεγάλου κεφαλαίου. Αυτά είναι πράγματα τα οποία μια αριστερή συζήτηση για το Σύνταγμα θα έπρεπε να τα προτάξει. Δεν γίνεται αυτή η συζήτηση, δυστυχώς. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα για την αριστερά.
1: Λοιπόν, κύριε Καϊδαζή, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας εδώ για να τα λέμε και θα συνεχίσουμε να τα λέμε, γιατί ναι, υπάρχουν πολλά ζητήματα και θεσμικά μπαίνουν στο τραπέζι. Να είστε καλά. Λοιπόν, και εσάς κυρίες και κύριοι που είστε μαζί μας αυτό το μεσημέρι της Πέμπτης, αύριο, Παρασκευή, 12 η ώρα, πάλι μαζί. Γεια σας.
2: Στο κόκκινο.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: Στον Γαλατά ψηλή βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
8: Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
9: Τις μητέρες της πλατείας Μαΐου, το εμβληματικό κίνημα των γυναικών στην Αργεντινή επί δικτατορίας του Βιντέλα, θυμίζει...
10: Καβάλα Νιούς 102,8. Η ώρα είναι... μία.
11: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
12: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Περιορισμένες θεωρεί το Ισραήλ τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν, την ώρα που το Τελ Αβίβ προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο νέα στρατιωτική σύγκρουση και επιδιώκει πράσινο φως από τις ΗΠΑ της Αμερικής, σύμφωνα με την Ισραηλινή δημόσια τηλεόραση. Η αγορά αντιδρά στις νέες εξελίξεις και οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο. Το Brent αυξήθηκε σήμερα κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,89%, φτάνοντας στα 92,63 δολάρια. Κρίσιμη η σημερινή συνεδρίαση του Europe Group για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής το 2027 εν μέσω της έκρηξης της ακρίβειας. Στις χώρες της Ευρωζώνης υπάρχει διχογνωμία όσον αφορά στη δυνατότητα ευελιξίας στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Αρκετές χώρες αντιδρούν στη ρήτρα διαφυγής μόνο όσον αφορά επενδύσεις στην ενέργεια. Ζητούν να κατευθυνθούν τα χρήματα αυτά σε ενισχύσεις και παροχές σε κοινωνικές ομάδες ώστε να αντισταθμιστεί το αυξημένο κόστος ζωής για τους Ευρωπαίους. Στο μεταξύ και η ακρίβεια στη χώρα μας, πληθωρισμό 5,2% το Μάιο ανακοίνωσε η Ελστάτ, διψήφιες αυξήσεις σε ορισμένα τρόφιμα όπως το μοσχάρι, στο 21,5% η αύξηση στην τιμή της βενζίνης έκρηξη στα ενίκια. Την ίδια ώρα, στην πέμπτη θέση ολόκληρης Ευρώπης βρίσκεται η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στα ποσοστά των νοικοκυριών που καθυστερούν τις πληρωμές των λογαριασμών τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2025, σχεδόν ένα στα δύο νοικοκυριά αδυνατεί να πληρώσει εμπρόθεσμα τις βασικές του υποχρεώσεις. Σε νέα καθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο, προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εντάσσει επιπλέον χρέη ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ στη κατηγορία των ανεπίδεκτων ύπραξης ως το τέλος του 2026. Παρέμβαση διαμαρτυρία στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στη Χρυσούπολη πραγματοποίησαν μέλη του Ρουβίκονα. Η κινητοποίηση έγινε ως αντίδραση στο σχεδιασμό για το κλείσιμο του συγκεκριμένου ταχυδρομικού γραφείου στο επόμενο διάστημα. Παρατείνονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη σύρακα του συμβόλου. Η μία λωρίδα κυκλοφορίας θα παραμείνει κλειστή μέχρι το τέλος του χρόνου, στα 60 χιλιόμετρα το όριο ταχύτητας μέσα στο τούνελ. Το Σάββατο στις 10 το πρωί, εθελοντικός καθαρισμός του άλσους της Παναγούδας από συλλόγους της Καβάλας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος. Παρουσιάστηκε το επίσημο πρόγραμμα του 61 του Φεστιβάλ Φιλίππων, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 8 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη ανατολική, βορειοανατολική, 2 με 3 μποφόρ, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
4: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
3: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
4: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
4: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
3: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
4: Τηλέφωνο 25920 62 472.
3: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
6: Coffee Press.
5: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
9: Σε θέλω για μια ζωή.
10: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι.
9: Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις.
10: Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
11: Τζάκια Κουνουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια Τουνουσίδη.
12: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
11: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
13: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
15: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
16: Ακούστε μας ζωντανά.
15: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
16: Από το e-Pavla Radio.
15: Από το live24.gr.
16: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι, που δεν είναι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε μέσω συνεργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος. Αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για το Μαρινάκη τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε, κύριε Κυρανάκη. Οπότε πάμε να δούμε αμέσως τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των Συντακτών. Επιστρέφεται ως απαράδεκτη η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μία πρόταση κρίσταλο. Και έχει φωτογραφία από αριστερά Ζωή Κωνσταντοπούλου, Σοκράτης Φάμελος, Νίκος Ανδρουλάκης και Δημήτρης Κουτσούμπας. Να τα βλέπουμε αυτά εμείς οι νεοδημοκράτες, να συσπυρωνόμαστε. Δεύτερο θέμα στην Ευσύνη. Τα πλοκάμια της γαλάζιας Λερναίας Σίδρας στο Τεχνικό Επιμελητήριο και στο Υπουργείο Πολιτισμού. Έρχονται και άλλες πολιτικές παραιτήσεις και παραιτήθηκε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, ο Γιώργος Δασκάλου, γιατί ο άνθρωπος ήταν πολλά χρόνια εκεί γραμματέας, καμία σχέση με την υπόθεση της πολεοδομίας. Τώρα να πω ότι πραγματικά όντως όλοι οι εγκέφαλοι στο κύκλωμα της πολεοδομίας έτυχε να έχουν συγγενή Γενικό Γραμματέα Υπουργείου. Είναι πάρα πολύ γενική γραμματή να κάνουμε το. Και είναι και πάρα πολύ νεοδημοκράτες, καταλάβατε. Ριζοσπάστης. Αγωνιστικός αναβρασμός με απεργιακή κλιμάκωση στις 24 Ιουνίου. Είναι ομοσπονδίες στις κατασκευές, τουρισμός και τρόφιμα. Γενική απεργία 24 Ιουνίου για συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Απογευματινή. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της. Αυστηρή απάντηση Κολάμπια στο Σαμαρά. Έτσι, ποτέ δεν χάνουμε την ψυχή μας. Δεν θα μείνουμε δηλαδή και άψυχοι. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Market Pass. 40 ευρώ το μήνα για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης. Έτσι, να πάρετε τα 40 ευρώ, να πάρετε και η χαρτιά υγείας, Σοφία Βουλτεύση. Καθημερινή. Πήραν έγκριση για δάνειο, αλλά δεν βρήκαν σπίτι. 21.000 δάνεια εγκρίθηκαν στο πρόγραμμα Σπίτι μου νούμερο 2, αλλά δεν βρήκανε σπίτια. Γύρω στους 11.000 βρήκαν σπίτια, γύρω στους 6.000 είναι σε αναμονή. Και όπως λέει η Καθημερινή, τελικά λέει το στεγαστικό πρόβλημα είναι πρόβλημα προσφοράς και όχι ζήτησης. Τι να πω ρε παιδί, είδατε, να διαβάζετε εφημερίδες, να μαθαίνετε τα νέα. Δεύτερο θέμα στην Καθημερινή. Προχωράει με το νομοσχέδιο η Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Έτσι ενημέρωσε χθες ο Φιντάν τον καθηγητή Γεραπετή. Ελεύθερος τύπος. Γαλάζια αυτοδυναμία στην κάλπη του 2027. Τα μηνύματα Κολάμπια σε πολίτες και κόμματα. Έτσι ακριβώς. Και δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Ξεκίνησε το ξεκατίνιασμα για τη μετακόμιση ΣΥΡΙΖΑ σε Ελλάς. Στην Ελλάς. Μετακομίζουμε. Τα νέα. Πέφτουν οι βάσεις πανελλαδικές, οι πρώτες εκτιμήσεις, λέει και στα τέσσερα παιδιά, πέφτουν οι βάσεις. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό, στο ιδιωτικό θα πάμε να γραφτούμε. Δεύτερο θέμα στα νέα. Πληθωρισμός. Γιατί το μοσχάρι ακρίβηνε 17,6%. Τώρα είναι θέμα αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη, ακρίβηνε το μοσχάρι γιατί ο Πούτιν φταίει. Λοιπόν, τι κάνεις, εκεί που πήγαινες και έπαιρνες ένα κιλό μοσχάρι, τώρα θα πεις στο χασάπι να σου κόψει 17,6% λιγότερο, άρα θα πληρώσεις ακριβώς το ίδιο, καμία αύξηση. Δημοκρατία, αυξήσεις πρόκληση στους αρχιεράρχες, έντονες αντιδράσεις πιστών και κλήρου. Είναι αλήθεια ότι οι χαμηλόβαθμοι κληρικοί δεν θα πάρουν αυξήσεις, οπότε αντιδράνε και αυτοί. Δεύτερο θέμα στη δημοκρατία. Σκάνδαλο στις πολεοδομίες. Σκάνδαλο. Και είπε τώρα ένας ότι υπήρξε τηλεφώνημα του Ευθύμη Μπακογιάννη που ήταν γάμα-γάμα χωροταξίας για τον Θου Μινέσκο που ήταν εγκέφαλος του κυκλώματος. Τώρα αυτά είναι σοβαρά θέματα. Αυτά με τις πολεοδομίες πρώτα απ' όλα έχουν να κάνουν, πώς το λέμε, με τις παθογένειες του παρελθόντος, τις οποίες πολεμάει ο Κολάμπια. Εστία. Η Ελβετία σε δημοψήφισμα για την εθνική της ταυτότητα. Εμείς, αναρωτιέται δηλαδή ο Μανώλης Κοτάκης, αν θα κάνουμε δημοψήφισμα όπως στην Ελβετία. Στην Ελβετία
με πρωτοβουλία του πολύ δεξιού κόμματος του Ελβετικού, θα κάνουν, λέει, ένα δημοψήφισμα για το αν θέλουν στην Ελβετία οι κάτοικοι να είναι πάνω από 10 εκατομμύρια. Οι κάτοικοι σήμερα στην Ελβετία είναι περίπου 9 εκατομμύρια, οπότε βάζουν ένα πλαφόν πόσους μετανάστες μπορούν να δεχτούν. Οπότε, αν κατάλαβα καλά, να κάνουμε και εδώ ένα δημοψήφισμα για το αν θέλουμε, ξέρω εγώ, να είμαστε 11 εκατομμύρια. Από ό,τι διαβάζω κιόλας για το στεγαστικό, λέει η Εστία ότι το πρόβλημα με το στεγαστικό έχει να κάνει με τους μετανάστες. Καλά, αυτά τα έλεγε ο Αντώνης Σαμαράς, που ήρθαν οι ξένοι με τα παιδάκια τους και καταλάβανε τους παιδικούς σταθμούς της πόλης μας και δεν έχουμε να πάνε τα δικά μας τα παιδάκια στον παιδικό σταθμό. Και εθνικός κήρυκας, σε υψηλό τριετίας ο πληθωρισμός στον ΗΠΑ. Το Μάιο, λέει. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές στα καύσιμα λόγω του πολέμου. Εν τω μεταξύ, το λέω και γελάω. 4,2% έχουν στην Αμερική. Ενώ εμείς τους περάσαμε. 5,2. Τι πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί όμως. Στον Νίκο Παπανδρέου. Τον καλύτερο Έλληνα ευρωβουλευτή από συστάσεις του Ευρωκοινοβουλίου. Μετά φυσικά τον Θοδωρή Ζαγοράκη. Τον πιο πετυχημένο πολιτικά γιο του Ανδρέα Παπανδρέου, εννοείται μετά τον Ανδρίκο Παπανδρέου, ο οποίος δεν ασχολήθηκε ποτέ του με την πολιτική, ίσως το μεγαλύτερο θαυμαστή του Κολάμπια, μετά τον Σταμάτη Ζαχαρό. Είχα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Νευσιά Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και κατηγοράν τον Νίκο Παπανδρέου, γιατί ξεκαθάρισε πως το Πασόκ θα είναι αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας μέχρι το απόγευμα των εκλογών. Και πάρα πολύ καλά έκανε. Θα είμαστε αντίπαλοι μέχρι τις εκλογές. Αυτό το λέει και η συνεδριακή απόφαση του ΠΑΣΟΚ, την οποία την έχουν στείλει στο Βιλαμπάχο και ακόμα τη γράφουνε. Τώρα, μετά τις εκλογές, συγγνώμη να πω κάτι, που το είπε και ο Νίκος ο Παπανδρέου. Δηλαδή, αν δεν είναι ο Κολάμπια αυτοδύναμος, που θα είναι, γιατί το είδε στα άστρα, ο γνωστός αστρολόγος medium Ανδρέας Ρημιώτης. Έτσι, αλλά λες ότι είναι λάθος η πρόβλεψη η αστρολογική. Δεν είναι αυτοδύναμος ο Κολάμπια. Τι θα απογίνει αυτή η χώρα? Θα μείνει ακυβέρνητο καράβι? Θα ψηφίσει το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα ο Ερδογάν? Θα μείνει άδειο το Μαξίμου? Θα κάνει ξανά ρεσάλτο μέσα ο Τσίπρας? Πολύ καλά τα είπε ο Νίκος Παπανδρέου. Όχι, εντάξει, να μην κατεβάσουμε κοινό ψηφοδέλτιο στις πρώτες εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, προφανώς μπορούμε να αποκλείσουμε κάτι. Εκτός από τον Τσίπρα. Τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός τρομαδούρων. Τοξικός βούρκος, δηλητήριο, πάλι καλά που αντίπαλος του Κολάμπια μέχρι τις εκλογές, το απόγευμα δηλαδή, θα είναι και ο Νίκος Παπανδρέου. Μέχρι να έρθουν όμως οι εκλογές, πάμε τώρα στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα. Με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, θέλω να χειροκροτήσουμε το new entry στην κυβέρνηση, το Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον καλύτερο υφυπουργό της εθνικής μας οικονομίας εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά τον Χρήστο τον Μπάχτα, τον Μπρίτανη της ελληνικής δημοσιογραφίας, που είχε αποκαλύψει πως περίμενε σε μια ουρά να πάρει παγωτό. Πίσω του στην ουρά ήταν ο Αντώνης Σαμαράς, του είπε του Σαμαρά να πάρει τη σειρά του στην ουρά για να πάρει πιο γρήγορα παγωτό, και ο Σαμαράς του είπε: όχι, θα κάτσε στη σειρά σου και εγώ θα πάρω παγωτό αργότερα. Και τώρα θέλει ο Σαμαράς να κατεβάσει το δικό του κόμμα, να μας κόψει 3% για να κάνουμε πρωθυπουργό τον Καρτάση του, έτσι, το Βενιζέλο. Τώρα τι λέγαμε. Α, για το Μαρκόπουλο. Τώρα είναι αλήθεια πως ήταν μια επιλογή λίγο έκπληξη, και αυτό γιατί ο Μαρκόπουλος αφενός δυσκολεύεται να εξηγήσει από ποιο πανεπιστήμιο έχει πάρει πτυχίο στον πολιτισμό, αλλά και από ποιο ΙΕΚ είχε πάρει πιστοποίηση σπουδών στη δημοσιογραφία. Όμως, προσέξτε, ο Μαρκόπουλος είναι ικανός να εξηγήσει στον κόσμο τις οικονομικές επιτυχίες της κυβερνήσεως, καθώς έχει διατελέσει συντάκτης του οικονομικού ρεπορτάζ στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Και πράγματι, τι να πρωτοθυμηθώ επί Εθνοσωτηρίου κυβερνήσεως Σαμαρά. Ο Μαρκόπουλος, αν θυμάστε τότε από το Πρώτο Θέμα, μας εξηγούσε πόσο καταπληκτικά τα πήγαινε η κυβέρνηση, πόσο καταπληκτικός υπουργός ήταν ο Γιάννης ο Στουρνάρας, ο Γκίκας ο Χαρδούβελης, θυμάστε, λοιπόν, που μας είχαν βγάλει από τα μνημόνια. Τα έγραφε αυτά το Πρώτο Θέμα το 2014, και αν θυμάστε το Σεπτέμβριο του 2014, σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα και το ρεπορτάζ του Μαρκόπουλου, περιμέναμε το πιστοποιητικό πιστοληπτικής ικανότητος. Οπότε προσέξτε ρε μάλια, μη πέσει κανένας Κολάμπια και μετά ο Μαρκόπουλος θα πρέπει να γυρίσει το οικονομικό ρεπορτάζ στο Πρώτο Θέμα και να γράφει για την οικονομική καταστροφή που θα μας βρει. Κύριε Δρακόπουλε, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος,
που θα μας φωνάξετε κανέναν Ομπάμα. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Δημήτρη Μαρκόπουλο. Έτσι λίγο να μας θυμίσει, πόσο πραγματικά γουρλίδικη ήταν η Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη για όλους τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που συμμετείχαν στο μπάζωμα, στην Επιτροπή. Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπη έτσι τώρα στα τέλη της δεύτερης τετραετίας θα έχει δίπλα του Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας τον Δημήτρη τον Μαρκόπουλο, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο έτσι, να μας ψηφίσουν και οι αναγνώσεις του οικονομικού ρεπορτάζ του πρώτου θέματος. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, του φάισε. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνο Τζανακάκη στην επιλογή των μουσικών, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε, είναι μια προσφορά του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, τζάμπα δηλαδή, 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδρουστών, καθώς ο Σιλμουτανέο Εθνάκης ο Κολάμπια, ο Τσιτάχ, ο Ροτβάιλερ, η τίγρη της συνταγματικής μεταρρύθμισεως και αναθεωρήσεως, είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Είτε αυτό. Ήταν καταπληκτικός χθες το βράδυ στη συνέντευξη που έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας? Ο Τσίπρας προφανώς, αλλά γιατί? Γιατί ο Τσίπρας μια ζωή κρυβόταν από τους δημοσιογράφους. Του ζητούσαν να του πάρουν συνέντευξη και αυτός δεχότανε μόνο αν αυτός έγραφε τις ερωτήσεις. Ντροπή να περιμένει ο ελληνικός λαός απαντήσεις για τα 100 δισεκατομμύρια που έχασε στη διαπραγμάτευση. Για τη Μακεδονία μας που την πούλησε για να του πάρει η Μέρκελ μια βίλα στο λίμνη του Κόμου δίπλα στο Κλούνι και την Αλαμουντίν. Που οι δημοσιογράφοι το ρωτούσανε πώς γνωρίστηκε με την Πέττη και αν του αρέσουν τα μακαρόνια με κιμά. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Επιτέλους, όπως το είδαμε χθες το βράδυ, έχουμε έναν πρωθυπουργό που δεν φοβάται να αναμετρηθεί με την αλήθεια και με τις σκληρές ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Ενώπιο σε ενώπιο, με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Μιλάμε, ο Κολάμπια σάρωσε. Αλλά μιλάμε και οι ερωτήσεις του Χατζηνικολάου ήταν μαχαιριές. Και ο Κολάμπια απάντησε σε όλα, χωρίς φόβο και πάθος, λέγοντας την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Και κυρίως, ξέρετε τι, αυτό που με συγκίνησε πραγματικά, ήταν πως διέλυσε όλα τα ψέματα. Τα ψέματα που λένε η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και της Μεγάλης Βρετανίας που έχουν βάλει το Μαρατζίδι δίπλα στο Τσίπρα για να ρίξουν τον Κολάμπια και να μετατρέψουν τη χώρα μας σε προτεκτοράτο. Τώρα για την οικονομία, έτσι, πραγματικά, τι να πω, μάθετε γατάκια μπάλα. Τα ξέρει πάρα πολύ καλά αυτά τα θέματα, γιατί ο Κολάμπια από μικρό παιδί δούλεψε σε τράπεζα και με κοντά παντελονάκια ενημέρωνε τα βιβλιάρια των συνταξιούχων μας όταν έμπαιναν μέσα οι συντάξεις τους. Τώρα, και από ό,τι βλέπω εδώ από τα στοιχεία που μας στείλανε, από τηλεθέαση σαρώσαμε. Και αυτό λέει που σαρώσαμε από τηλεθέαση, ο γκουρού αμάνος των δημοσκοπήσεων Ανδρέας Ρινιώτης δείχνει πως έχουμε κλειδωμένη την τρίτη τετραετία την καλύτερη στο τσεπάκι μας. Μισό λεπτό. Η συνέντευξη του Χατζηνικολάου είναι σήμερα. Τι να πω, όπως θα έλεγε ο Καλέκος Θεοφιλόπουλος στην Αθλητική Κυριακή Παγιά, αν θυμάστε, η εκπομπή είναι ζωντανή και διαβάζουμε καμιά φορά και το λάθος non-paper. Δεν ξέρω αν ακούσατε στις ειδήσεις εδώ στο κόκκινο. Πήγαν οι μαδούροι και υπογράψανε να κληθούν, λέει, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, στη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ο Ντίλια, ο Δημητριάδης, ο Μουσικός Κοντολέων και ένας χαρπάς κάποιος στη Χάλσπατος. Οπότε, λέει, τώρα που υπογράψαν και οι μαδούροι, πρέπει, λέει, να τους φωνάξουμε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Πριτς, σιγά μην τους φωνάξουμε. Αλλά είδατε τι κάνουν οι μαδούροι. Αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη από τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας? Τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ασχολούμαστε τώρα με το Πρίταντορ και την Ιντελέξα? Δηλαδή πάει στα πάνελ, στα κανάλια η βούλτευση και λέει, φωνάζει, ο Φάμελος λέει να φέρει συμφωνία με τον Τσίπρα μέσα στις 10 επόμενες μέρες και τη ρωτάνε τη βούλτευση τι έχετε να πείτε για τον Δημητριάδη, αν είναι δυνατόν. Μιλάμε για τον ορισμό του αποπροσανατολισμού της κοινής γνώμης από τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Και δεν κατάλαβα γιατί είναι επιβεβλημένο να πάνε, λέει, στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής ο Ντίλιαν, ο Δημητριάδης, ο Κοντολέων και ο Χαρπάς. Με αυτά τα θέματα τα έχει δει η δικαιοσύνη, η υπόθεση πήγε στο αρχείο και η Βουλή τέλος πάντων τώρα πρέπει να ασχοληθεί με τη συνταγματική αναθεώρηση. Ή να που λένε πες και εσύ Νικήτα Κακλαμάνη. Και αυτά που σας λέω έτσι είναι η αλήθεια και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας, κύριε Κυρανάκη μου. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Καβάλα News 102,8.
0: Η ώρα είναι 1:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930062190.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξεγνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
9: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
10: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
9: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
10: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
9: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
10: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 25
11: 210-44000.
9: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
12: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
1: Καβάλα News
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News στους 102,8.
13: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
14: Ποιες μονάδες υγείας, τις Τόμι, αν θυμάστε, κάτι που προβλεπόταν από τον ιδρυτικό νόμο του ΕΣΥ το 1983-2017. Νομίζω λοιπόν πως μπορούμε να συμφωνήσουμε πως στην Ελλάδα τα πράγματα πάνε κάπως αργά για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αντίθετα, εδώ στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα σε ό,τι αφορά την αύξηση των ιδιωτικών δαπανών για την υγεία, αυτό που λέμε των άμεσων απευθείας πληρωμών για την υγεία. Πέρα δηλαδή από αυτά τα οποία καλύπτει το Εθνικό Σύστημα και το Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης. Πριν από την κρίση του 2010 ή την κρίση του 2015, αν είστε τίποτα νεοδημοκράτες και Πασόκ, αλλά νομίζω η κρίση ήταν το 10. Πριν λοιπόν από την κρίση του 2010, σε όλες τις έρευνες που είχαμε, τα εισοδήματα των εργαζομένων στην Ελλάδα απομειωνότανε εξαιτίας των μεγάλων ιδιωτικών δαπανών για την υγεία. Προφανώς για τους άνετους δεν υπάρχει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα. Αλλά για όσους έχουν εξάρτηση που λέμε από το μισθό τους, η ιδιωτική δαπάνη για την υγεία είναι πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Σκεφτείτε ας πούμε ο κάθε ένας μισθός, ας πούμε στον ιδιωτικό τομέα που είναι 14 μισθοί, ο κάθε ένας μισθός είναι μία μονάδα εισοδήματος. Άρα κάθε χρόνο 14 μονάδες εισοδήματος. Ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που θα χρειαστεί ιδιωτική δαπάνη μπορεί να αναγκάσει τον εργαζόμενο να χάσει μία και δύο μονάδες εισοδήματός του. Αν μιλάμε και για κάποια επέμβαση, η ιδιωτική δαπάνη μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 3-4 μονάδες του εισοδήματός του. 3-4 μισθούς δηλαδή. Άρα αυτός που ζει από το μισθό του, αν του βγει ένα πρόβλημα υγείας και πρέπει να κάνει, γιατί πρέπει, θα δούμε, ιδιωτική δαπάνη υγείας, έχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τα χαμηλά δηλαδή εισοδήματα, τα πραγματικά χαμηλά εισοδήματα, όχι αυτά που βλέπεις στον ύπνο της Ικεραμέως, έτσι, έχουν άμεση σχέση με τις ιδιωτικές δαπάνες στην υγεία. Τώρα, από πού προκύπτει η ανάγκη? Γιατί δηλαδή ένας μισθωτός να κάνει ιδιωτική δαπάνη για την υγεία του? Προφανώς είναι εύκολη απάντηση, έτσι. Γιατί υπάρχουν προβλήματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εδώ να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο μεγάλος όγκος των ιδιωτικών δαπανών στην υγεία έχει να κάνει με τα λεφτά που δίνουν οι μη πλούσιοι. Οι πλούσιοι είναι λίγοι. Ό,τι λεφτά και να δώσουν, να είναι καλά οι άνθρωποι, τέλος πάντων, για την υγεία τους, δεν διαμορφώνουν τον όγκο των ιδιωτικών δαπανών στην υγεία εδώ στην Ελλάδα. Οι μη πλούσιοι τον διαμορφώνουν αυτόν. Οπότε, όσο καλύτερο είναι το ΕΣΥ, τόσο μικρότερες είναι και οι ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία. Τώρα, στο διάστημα της μεγάλης κρίσης, 2010-2014, είχαμε μια άλλου τύπου κατάσταση εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, από τη μία το ΕΣΥ κατέρεε, χειροτέρευαν τα πράγματα στο Δημόσιο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Παράλληλα όμως είχαν μειωθεί και οι ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία, καθώς ο κόσμος, οι πολλοί, οι μη πλούσιοι, δεν είχαν λεφτά. Και επίσης υπήρχε και το θέμα με τους ανασφάλιστους, οι οποίοι βρέθηκαν ξαφνικά εκτός Εθνικού Συστήματος Υγείας, άμεσης και δωρεάν πρόσβασης, γιατί ο Σταϊκούρας έπρεπε να πετύχει ένα πρωτογενές πλεόνασμα, ξέρω εγώ, 0,3%, οι οποίοι βρεθήκανε όχι σε μια δύσκολη κατάσταση ανασφάλιστη, αλλά σε μια κατάσταση μεγάλης απελπισίας. Και είναι δεδομένο ότι μια κακή οικονομική κατάσταση, μια κατάσταση ψυχολογικής απελπισίας, δημιουργεί και παθολογικά προβλήματα. Και πολλοί ανασφάλιστοι πέθαναν στα σπίτια τους εκείνα τα χρόνια, αβοήθητοι. Αυτά περασμένα μεν, αλλά όχι ξεχασμένα. Τώρα, nowadays, που θα λέει ο καθηγητής Μπαμπινιώτης, σύμφωνα με το Σπύρο Γεωργιάδη, που παριστάνει τον Υπουργό της Υγείας, τα τελευταία χρόνια, με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, μετά το 22 δηλαδή, έγιναν για το Εθνικό Σύστημα Υγείας μας όσα δεν είχαν γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια από το 1983. Δηλαδή, ό,τι έγινε 83 με 2020-2019 ήταν πολύ λιγότερο σε σχέση με αυτά που γίνανε μετά το 21 με το Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα, αυτά τα οποία λέει ο Σπύρος μπορούμε να τα βάλουμε στο VAR, στο Video Assistant Referee ή στο Video Check που λέμε στο βόλεϊ. Εκεί τι θα δούμε? Ότι όλα τα στοιχεία δείχνουν πως σήμερα εδώ στην Ελλάδα οι απευθείας πληρωμές υγείας που καταβάλουν οι Έλληνες είναι διπλάσιες σε σχέση με το μέσο Ευρωπαίο πολίτη εξαιτίας των ελλείψεων στο σύστημα υγείας της χώρας μας. Οι άμεσες ιδιωτικές πληρωμές εδώ στην Ελλάδα φτάνουν το 2,9% του ΑΕΠ, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος είναι 1,5%. Γίνονται και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδιωτικές δαπάνες, αλλά καμία σχέση με αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα. Η Ελλάδα με το 2,9 ανεβάζει το μέσο όρο των δαπανών σε χώρες που δεν έχουν υψηλό ποσοστό δαπάνης ιδιωτικής για την υγεία. Αν δούμε τώρα τα στοιχεία της δημόσιας δαπάνης, εδώ θα δούμε ότι στην Ελλάδα η δημόσια δαπάνη για την υγεία δεν ξεπερνάει το 3%, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι δημόσιες δαπάνες κινούνται κοντά στο 8%. Εκεί δηλαδή πάμε το αντίθετο. Εκεί με το 3% εμείς κατεβάζουμε το μέσο όρο των δαπανών που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την υγεία. Οπότε το VAR, το Video Check, λέει ότι ο Σπύρος δεν μας τα λέει καθόλου καλά. Άκυρο τον γκολ. Τώρα, αυτά όλα που σας είπα είναι δημοσιογραφικά. Το θέμα είναι πώς αλλάζει αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, πώς περνάς στο πολιτικό σχέδιο που μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση των δημοσίων δαπανών για την υγεία και στη μείωση των ιδιωτικών δαπανών για την υγεία, ενισχύοντας έτσι το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των μισθωτών. Είναι ένα πολύ βασικό σημείο αυτό, γιατί που λέει και ο Σπύρος Παπαδόπουλος, την υγειά μας να έχουμε, έτσι, λοιπόν. Είναι ένα πολύ βασικό σημείο για να δούμε αν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Με την κυβέρνηση που έχουμε εδώ και 7 χρόνια, τα πράγματα πράγματι αλλάζουν, αλλά αν δείτε τα στοιχεία από το 23, 24 στο 25, αυτό το οποίο αυξάνεται είναι η ιδιωτική δαπάνη, η οποία απομειώνει το εισόδημα των πολλών, αυτών που εξαρτώνται από το μισθό τους. Αλλάζουν λοιπόν τα πράγματα. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το πώς ανατινάζεις ένα κρουάζ γερόπλιο. Υπήρχε μια εποχή για τη δεκαετία του 80, λέω, όπου το Ισραήλ κατηγορούσε την Ελλάδα πως το έδαφος της Ελλάδας, παλαιστινιακές οργανώσεις, έχουν στρατόπεδα εκπαίδευσης τρομοκρατών. Δεκαετία του 80. Μάλιστα από την πλευρά του Ισραήλ τότε υπήρχαν σαφείς υπαινιγμοί ότι σε αυτά τα στρατόπεδα εκπαίδευσης που λειτουργούσαν εν γνώση της τότε ελληνικής κυβέρνησης, οι Παλαιστίνοι εκπαιδευόταν στον ανορθόδοξο πόλεμο, τον πόλεμο του ψήλου, πως τα λένε αυτά οι τρομοκράτες, και από στελέχη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Ήταν σενάρια, έτσι. Και ίσως η κάπως μεγαλύτερη

Τους τρομοκράτες, ήταν βασικά πρακτορολογικού τύπου και συνοδευόταν όλα από φωτογραφίες του Ανδρέα Παπανδρέου με τον Γιάσερ Αραφάτ, καμιά φορά και Καντάφη μέσα στο κάδρο, και επίσης υπήρχαν φωτογραφίες σε ελληνικές εφημερίδες από μαχητές της PLO σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις που όμως δεν ήταν στην Ελλάδα, ήταν στη Λιβύη, όπου πράγματι γινόταν και εκεί εκπαίδευση. Όχι μόνο Παλαιστινίων, αλλά και άλλων. Ξέρω εγώ, Ιρλανδών για παράδειγμα. Εγώ στη γειτονιά που μεγάλωσα εδώ στη Θεσσαλονίκη, ανατολικά ας πούμε του κέντρου, ζούσανε πολλοί Παλαιστίνοι. Και ζούσανε κατά βάση στα υπόγεια των πολυκατοικιών. Όχι μεταφορικά, σε πραγματικά υπόγεια. Και ήταν όλοι νέοι άντρες. Έτσι. Οπότε μαθαίνοντας εκεί από τις εφημερίδες όλα αυτά για τους Παλαιστίνιους μαχητές και το τραγούδι των μουσικών ταξιαρχιών για τον Παλαιστίνιο εραστή εκτελεστή, βλέπαμε κάπως με δέος ας πούμε τους Παλαιστίνιους γείτονές μας, οι οποίοι παραλαμβάνω ζούσαν σε συνθήκες απερίγραπτης φτώχειας. Την εποχή εκείνη, δεκαετία του 80, έτσι, σε πολλές πόλεις της Ευρώπης, Παλαιστίνοι, κυρίως από το δίκτυο του Αμπντού Νιντάλ, είχαν πραγματοποιήσει εμβολιστικές επιθέσεις, τρομοκρατικές ενέργειες. Υπήρχε μια λογική δηλαδή από το δίκτυο του Αμπντού Νιντάλ να εξαχθεί ο πόλεμος στην Ευρώπη και να χτυπήσουν στόχους που είχαν σχέση με το Ισραήλ. Ας πούμε στη Γαλλία είχαν χτυπηθεί πάρα πολλές φορές τα γραφεία ας πούμε, με βόμβες έτσι, των αερογραμμών του Ισραήλ. Στην Ελλάδα μέχρι και το 1988 δεν είχαμε κάτι τέτοιο, έτσι. Ακούγαμε για τους Παλαιστίνους τρομοκράτες, εκτελεστές κτλ. Τους βλέπαμε στα παραδίπλα σπίτια, αλλά ως εκεί. Το 88 λοιπόν έχουμε την επίθεση στο City of Poros, ένα μικρό κρουάζ γερόπλιο. Εκεί ένας ένοπλος άντρας άνοιξε πυρ κατά των επιβατών και άλλοι τρεις πιθανά συνεργαζόμενοι σκοτώθηκαν στο λιμάνι, σε ένα λιμάνι που ήταν αδέσει το City of Poros, από έκρηξη βόμβας μέσα σε αυτοκίνητο. Τότε για πρώτη φορά, 1998, αρχίζει να γίνεται γνωστό ότι έχουν εγκατασταθεί κλιμάκια της Mossad στην Ελλάδα που παρακολουθούν Παλαιστίνιους. Περνάνε 2-3 χρόνια, δεν έχει συμβεί κάτι άλλο και το 1991 είχαμε τη βόμβα στην Πάτρα μέσα σε μια πολυκατοικία. Δεν ήταν στόχος η πολυκατοικία, ο στόχος ήταν το προξενείο του Ηνωμένου Βασιλείου στην Πάτρα. Μέσα στην πολυκατοικία σκοτωθήκαν 7 άτομα από την έκρηξη της βόμβας και ο βομβιστής, ένας Παλαιστίνιος, και αυτός θεωρήθηκε ότι ήταν στο δίκτυο του Αμπντού Νιντάλ. Αμέσως μετά, με κυβέρνηση πια Νέας Δημοκρατίας, ακολούθησε ένα τεράστιο κυνηγητό Παλαιστινίων σε όλη την Ελλάδα, μάλιστα πλέον στον φιλοκυβερνητικό τύπο της εποχής, έχει αλλάξει η κυβέρνηση. Υπήρχαν διάφορα σενάρια, πάλι πρακτορολογικού πρακτορίστηκα δηλαδή. Είχε προηγηθεί και η δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη, ότι Έλληνες τρομοκράτες νίκιαζαν Παλαιστίνιους εκτελεστές. Είχε εξαπολυθεί ένα πογκρόμ και κάπως έτσι πράγματι η αστυνομία βρήκε ένα μικρό οπλοστάσιο στο σπίτι, σε ένα υπόγειο, στο σπίτι που έμενε ένας Παλαιστίνιος, σε ένα υπόγειο, πραγματικά δύο πολυκατοικίες από εκεί που έμενα εγώ τότε ακόμα με τους γονείς μου. Και μάλιστα θυμάμαι τότε η μητέρα μου είχε πει, γιατί κυκλοφορούσα τότε με παλαιστινιακό μαντήλι, Θεόφιλε καλύτερα μη φοράς το μαντήλι στη γειτονιά τις επόμενες μέρες, έχει πλακώσει πάπου παντού η αστυνομία. Κάπως έτσι πολλά χρόνια μετά, σήμερα δηλαδή, και με μια γενοκτονία σε εξέλιξη στη Γάζα, φτάσαμε εδώ στην Ελλάδα στη σύλληψη ενός Παλαιστινίου, στην Κρήτη, έκανε σεζόν σε ξενοδοχείο. Σύμφωνα με την Mossad είναι μέλος ενός δικτύου που υπήρξαν πριν και κάποιες συλλήψεις στην Κύπρο, αν θυμάστε, και με βάση κάποια ομολογία του, την οποία επικαλείται ο κύριος Χρυσοχοΐδης, έχει εκπαιδευτεί στην Μαλαισία από τη Χαμάς για να φτιάχνει βόμβες χωρίς εκρηκτικά, με λιπάσματα δηλαδή, και σύμφωνα με διαρροές που γίνανε από το γραφείο του κυρίου Χρυσοχοΐδη, ο πιο πιθανός στόχος ήταν ένα κουρασμό.

Γερόπλαιο από το Ισραήλ που χθες έπιασε Κρήτη. Οπότε το πιάσανε πριν, αποφύγαμε το αιματοκύλισμα, δεν βρέθηκαν υλικά για αυτή τη βόμβα, δεν βρέθηκε κάποιος σχετικός εξοπλισμός, βρέθηκε ένας εξοπλισμός για επεξεργασία χημικών, πράγματι στην Αθήνα, δεν βρέθηκε κάποιο σχέδιο, ποιοι άλλοι θα το κάνανε, πώς θα ανατείναζε το ολόκληρο πλοίο. Μάλλον είχε ξεχάσει κάποια πράγματα στην Αθήνα ο Παλαιστίνιος όταν πήγε για σεζόν στην Κρήτη. Εδώ να πούμε, γι' αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά και οι καλοί συνάδελφοι του αστυνομικού ρεπορτάζ που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τον κύριο Χρυσοχοΐδη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο Χρυσοχοΐδης έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια πάρα πολύ στενή σχέση και συνεργασία με τη Μοσάντ. Ακόμα σε κάποιες περιόδους ακόμα και για ζητήματα προσωπικής του φύλαξης. Ο Χρυσοχοΐδης λοιπόν βγήκε και δημόσια εξήγησε, και μάλιστα βλέπω ότι και σε ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρουν αυτό που είπε ο Χρυσοχοΐδης, ότι η Χαμάς εδώ και 40 χρόνια δεν έχει καμία δραστηριότητα εκτός Παλαιστίνης. Αλλά ανακοίνωσε ο Χρυσοχοΐδης ότι αυτό είναι να αλλάξει. Ποιος το είπε? Η Μοσάντ. Εδώ να θυμίσουμε πως σχετικά πρόσφατα, έτσι, το Μάρτι του 23, πάλι μετά από πληροφορίες της Μοσάντ και παραμονές των εκλογών του 2023, των πρώτων, ο Χρυσοχοΐδης είχε πιάσει δύο εργάτες γης από το Πακιστάν, που σύμφωνα με το γραφείο του κ. Χρυσοχοΐδη ήταν έτοιμοι αυτοί οι δύο εργάτες γης από το Πακιστάν να αιματοκυλήσουν την Αθήνα. Θα χτυπούσαν ή μια συναγωγή ή ένα εστιατόριο όπου έχει κάποιος Ισραηλινός ή πάνε εκεί, τον ξέρω, κάποιοι τουρίστες από το Ισραήλ, δεν ξέρω ακριβώς. Βέβαια στους δύο συλληφθέντες δεν εντοπίστηκε κάποιο όπλο, δεν εντοπίστηκε κάποιο εκρηκτικό, ήταν εργάτες γης, μαζεύαν αγκούρια, ντομάτες, τέτοια πράγματα. Και το connection το οποίο παρουσίασε η Μοσάντ και μας το εξήγησε και ο κ. Χρυσοχοΐδης ήταν ότι οι δύο τους είχαν έναν ξάδελφο ο οποίος ζούσε στο Ιράν και δούλευε, ήταν στη δουλειά για τους φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν. Τότε, το 23, αυτό δεν έγινε πιστευτό από τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί υπήρχε ένα δημοσιογραφικό δεδομένο, έτσι, πως οι φρουροί της Επανάστασης δεν είχαν ποτέ κάποια δράση εκτός του Ιράν στην Ευρώπη, δράση βόμβες, τρομοκρατία κτλ. Η μόνη δράση που είχαν εκτός Ιράν οι φρουροί της Επανάστασης ήταν η υποστήριξη δυνάμεων αντιτζιχαντιστικών στη Συρία και αλλού. Δηλαδή οι φρουροί της Επανάστασης πολεμούσανε Ισλαμικό κράτος. Εδώ όμως, ας πούμε, ο Χρυσοχοΐδης έπιασε τζιχαντιστές τρομοκράτες, οι οποίοι μέσω ενός ξαδέρφου τους ή θιού τους δουλεύανε για τους φρούρους της Επανάστασης. Και μάλιστα ενημερωθήκαμε προφανώς από τη Μοσάντ ότι ο ξάδερφος τους έστελνε αυτούς ότι πόσους θα σκοτώσετε, ξέρω εγώ, 16 χιλιάρικα το κεφάλι. Αυτό σύμφωνα με ένα email το οποίο τελικά δεν βρέθηκε ποτέ. Τώρα, τελικά το μόνο που βρέθηκε στη συνέχεια ήταν ότι δύο Πακιστανοί δεν είχαν χαρτιά. Οπότε άνοιξε άλλη συζήτηση από τον φιλοκυβερνητικό τύπο του 2023, δηλαδή αυτό ότι τους έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, άνοιξε τα σύνορα το 2015 για να γεμίσει η χώρα μας με τζιχαντιστές τρομοκράτες που θα κάνουν, ξέρω εγώ, εργολαβίες για τους φρουρούς της Επανάστασης. Αυτά δηλαδή ακριβώς το οποίο λένε σήμερα οι τραμπικοί, οι που λένε στην Ευρώπη προετοιμαστείτε, θα έχετε εισβολή με βάρκες από τους ανθρώπους που κατά βάση πνίγονται μέσα στα νερά της Μεσογείου. Αυτά τώρα τα λένε οι τραμπικοί από την Αμερική, ενώ αν θυμάστε την εισβολή με τις βάρκες ήταν ένα βασικό σενάριο της Μητσοτάκης ΑΕ πριν από λίγα χρόνια. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Τώρα που τελείωσε η εκπομπή, να πω κι εγώ ότι χθες πραγματικά σοκαρίστηκα όταν έμαθα το θάνατο του Νίκου Σερβετά. Και να πω πολλά συλληπιτήρια στην Αγγέλικα Σαπουνά και στα παιδιά. Έτσι, ήταν πραγματικά ένα μεγάλο σοκ.
Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο κόκκινο. Και αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Έχεις ιδέα.
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
7: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
8: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
9: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
0: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
9: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
0: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
9: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
0: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
0: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
9: Τηλέφωνο 25920-62472.
0: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
10: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Honda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
12: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
12: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
12: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
6: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
13: Για τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον Δημήτρη Παπαστεργίου, την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την Αλεξάνδρα Σδούκου και τον Υφυπουργό Παιδείας, τον Νίκο Παπαϊωάννου. Πλήρως απομονωμένη και εν μέσω σφοδρών αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, η κυβέρνηση έδωσε ωστόσο το πράσινο φως για τις fast-track διαδικασίες σε ό,τι αφορά τη συνταγματική αναθεώρηση. Η κυβερνητική πλειοψηφία ενέκρινε την πρόταση του Νικήτα Κακλαμάνη να δοθεί δίμηνη προθεσμία υποβολής της έκθεσης της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Απόντος του Πρωθυπουργού, σύσσωμη αντιπολίτευση ξεκαθάρισε ότι δεν συνενεί στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, ασκώντας κριτική και στο ασφυκτικό χρονικό περιθώριο των δύο μηνών. Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή μεταξύ του κυβερνητικού εκπροσώπου του Παύλου Μαρινάκη και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ του Χρήστου Γιαννούλη. Ο Παύλος Μαρινάκης, αντί να απαντήσει για το κλείσιμο της ΕΡΤ το 2013 και τη νέα παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, στον απόϊχο, όπως είπαμε, των αποκαλύψεων για το κύκλωμα στις πολεοδομίες, προειδοποίησε τον Χρήστο Γιαννούλη ότι δεν θα έχει για πάντα βουλευτική ασυλία. Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση της Στασή να μην παραχωρήσει χώρο για την καμπάνια του Athens Pride στο μετρό. Οι διοργανωτές του Pride κάνουν λόγο για απόρριψη της αίτησής τους χωρίς αιτιολόγηση και για καθυστερημένη ενημέρωση, σημειώνοντας ότι πρόκειται για απόφαση με πολιτικό αποτύπωμα. Από την πλευρά της η Στασή ισχυρίστηκε ότι η χώρα ήταν ήδη δεσμευμένη από άλλες εμπορικές συμφωνίες. Νέο περιστατικό πτώσης οροφής στο Θριάσιο, καταγγέλουν οι εργαζόμενοι, κάνοντας λόγο για 8 περιστατικά μόνο τον τελευταίο μήνα. Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου κάνει λόγο για σοβαρό κτηριακό πρόβλημα και ζητεί την άμεση έναρξη εργασιών συντήρησης, στεγανοποίησης και αποκατάστασης των εγκαταστάσεων. Σε ηλικία 66 ετών έφυγε σήμερα από τη ζωή ο δημοσιογράφος Νίκος Σερβετάς, προκαλώντας θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο αλλά και στον κόσμο της αριστεράς. Συλληπιτήριο μήνυμα εξέδωσε το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη. Έφυγε ένας αριστερός αγωνιστής που υπήρξε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, αλλά και ένας ανυποχώρητος υπηρέτης της δημοσιογραφίας και της αλήθειας, σημειώνεται στην ανακοίνωση. Φωτιά στη ξέσπασε στην νησίδα Τουρλίδα στο Μεσολόγγι, καίγοντας μέχρι στιγμής χαμηλή βλάστηση. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε νέα και επικίνδυνη φάση εισέρχεται η κρίση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε Ιορδανία, Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Και στις αθλητικές ειδήσεις, βέβαια, το Μουντιάλ επιστρέφει μετά από 40 χρόνια, εκεί όπου ο Ντιέγκο Μαραντόνα έδωσε μία από τις πιο εμβληματικές ποδοσφαιριστικές παραστάσεις στην ιστορία. Η αυλαία ανοίγει απόψε στις 10 ώρα Ελλάδα, στην πόλη του Μεξικού, με τον εναρκτήριο αγώνα του πρώτου ομίλου ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική. Ο καιρός με μεταβολή από αύριο στα βόρεια και στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θα συνοδεύονται πρόσκαιρα και από ισχυρούς ανέμους με μεγάλη συχνότητα. Έχουμε πιθανότητα κεραυνών και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε και σχετικό έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση για ισχυρά φαινόμενα. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έτριος ο καιρός με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, χθες, όπως μας είχε αναγγείλει νωρίτερα χθες ο Κώστας Σαββόπουλος, είχαμε την ομιλία Μητσοτάκη στην Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, η οποία συνεδρίασε μόνο και μόνο για να επικυρώσει την τοποθέτηση Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα. Και η αποστροφή του Πρωθυπουργού σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση ξεπερνά κάθε όριο. Ακούστε, λέει ότι οι κινήσεις και οι προθέσεις και ο τρόπος που πολιτεύεται για την πολίτευση απειλεί τη δημοκρατία.
1: Μην περιμένετε ότι στην προεκλογική περίοδο θα συγκριθούν προγράμματα, θέσεις και ιδέες. Παρά μόνο καταγγελίες, fake news και προπαγάνδα. Από τη μία πλευρά θα παρελάβουν μετάχα σημερινά προσωπία, χθεσινοί πρωταγωνιστές με προχθεσινά συνθήματα. Αλλά και κόμματα που εισηγούνται ένα εύκολο και κυρίως ακοστολόγητο αύριο, την ώρα που η δική τους βελόνα παραμένει κολλημένη σε περασμένες δεκαετίες. Ενώ από την άλλη πλευρά, ο αριστερός και δεξιός λαϊκισμός θα συναντιόνται στο πεδίο του αντισυστημισμού. Πλαστογράφοι της ελπίδας και την βορύχη του θυμού θα γίνονται ένα, για να ενωθούν τελικά στην πράξη και με όσους πουλούν τη θρησκεία με το μέτρο και τον πατριωτισμό με το κιλό. Μια συμμαχία κατά της Νέας Δημοκρατίας που καταλήγει τελικά απειλή κατά της ίδιας της Δημοκρατίας.
0: Αυτό είναι ασύλληπτο, Κώστα Σαββόπουλε. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Γιατί η πολίτευση απειλεί τη δημοκρατία. Εντάξει.
2: Ναι, η αλήθεια βέβαια είναι πως πλέον με τις αναφορές του κυρίου Μητσοτάκη κανείς μας δεν πέφτει από τα σύννεφα.
0: Σύμφωνοι, αλλά όπως και να έχει.
2: Έχουμε κάπως συνηθίσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πάντως η αντίφαση είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης παριστάνει τον σημεοφόρο κατά της τοξικότητας και βλέπουμε να μπαίνει μπροστά, να γίνεται στην ουσία ο σημεοφόρος της τοξικότητας και με αυτή την αναφορά. Με αυτό το προμήνυμα εν ώψη της προεκλογικής περίοδου, την οποία ουσιαστικά κήρυξε χθες και καταλαβαίνουμε προς τα πού θα πάει το πράγμα. Από τη στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει πως η αντιπαράθεση θέλει να κινηθεί σε πολιτικά πλαίσια, αλλά βγάζει ξανά στην επιφάνεια τελικά του 2015, τελικά της τοξικότητας. Οι μηχανές λοιπόν της προεκλογικής περίοδου έχουν ανάψει, Κατερίνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ωστόσο άναψε από τώρα τις μηχανές και φυσικά κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι οι κάλπες όντως θα στηθούν το 2027. Οι πιο έμπειροι ακόμα και κομματικοί παράγοντες της Νέας Δημοκρατίας αναφέρουν εδώ και αρκετές ημέρες, αλλά ανέφεραν και νωρίτερα σε επικοινωνία που είχαμε με κάποιους από αυτούς, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου θα σταθμίσει όλα τα δεδομένα και τότε θα λάβει τις αποφάσεις του.
0: Πάντως και είναι ο τρόπος με τον οποίο απευθύνθηκε στον Κυρανάκη, που του λέει έχεις μπροστά σου ένα δύσκολο αγώνα για τις εκλογές που θα γίνουν το 27, αλλά εμείς προετοιμαζόμαστε από τώρα για τις εκλογές που θα γίνουν το 26. Δεν το είπε ο Μητσοτάκης, εμείς κάνουμε ελεύθερη μετάφραση, Κώστα, προς επίρρωση αυτού που λες.
2: Ναι, και η αλήθεια είναι πως όσοι παρατήρησαν προσεκτικά αυτή την εικόνα είδαν τον Κυρανάκη να ξεροκαταπίνει. Αξίζει να το δει κάποιος αυτό, γιατί ίσως αντελήφθη ο κύριος Κυρανάκης ότι μπορεί να μην έχει και άπλετο χρόνο μπροστά του, μπορεί να μην έχει και πολύ χρόνο μπροστά του. Ίσως διάβασε το μήνυμα ότι οι εκλογές μπορεί να γίνουν τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο. Εν πάση περιπτώσει, ο Πρωθυπουργός δεσμεύεται σε αυτή την περίοδο ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Η χθεσινή εκδήλωση είχε άρωμα παραβάν, με τον κύριο Μητσοτάκη να επιχειρεί να βάλει τον πύχη της αυτοδυναμίας από τον πρώτο γύρο. Η Κυριακή της Μεγάλης Επιλογής θα είναι μία, είπε χαρακτηριστικά, ξεκινώντας από τώρα την προσπάθεια να πριονίσει τη χαλαρή ψήφο και την ψήφο διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση. Έχουμε πει επανειλημμένως, Κατερίνα, ότι ο κ. Μητσοτάκης, γενικά οι ένικοι του Μαξίμου, φοβούνται την ψήφο δυσαρέσκειας, την ψήφο διαμαρτυρίας, και γι' αυτό προσπαθούν κατά αυτόν τον τρόπο να συσπυρώσουν τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Πώς όμως να τους συσπυρώσουν από τη στιγμή που, όπως παραδέχονται και πολλοί βουλευτές που ανήκουν ακόμα και στο μητσοτακικό μπλοκ, πώς θα συσπηρωθούν οι ψηφοφόροι όταν δεν υπάρχει ένα συνεκτικό θετικό αφήγημα. Άρα λοιπόν, από πού περνά η τρίτη αυτοδυναμία? όπως ισχυρίζονται από την κυβέρνηση, από τον επαναπατρισμό των παλαιών νεοδημοκρατών και την επιστροφή εκείνων των τμήματων του «Μένουμε Ευρώπη» που ατενίζουν τις εξελίξεις από την όχθη των αναποφάσιστων, θα πρέπει, είπε χθες ο Μητσοτάκης, να ξαναβρεθούμε με όσους φίλους απογοητεύτηκαν, με άλλους είχαμε βρεθεί στη μεγάλη μάχη του ναι για την πατρίδα μας, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, στέλνοντας σινιάλο σε ένα κρίσιμο τμήμα του 42%, ωστόσο είναι ενδεικτικό ότι ο Πρωθυπουργός περιορίζεται στα λόγια. Γιατί ακόμα και χθες συζητούσαν στα πηγαδάκια ότι εκείνο το τμήμα των ψηφοφόρων δίνει βάση και στην υπεράσπιση του κράτους δικαίου και στα θεσμικά ζητήματα. Και όπως βλέπουμε.
0: Φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις αυτό, βέβαια.
2: Ακριβώς. Όπως βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, μετά τα ζητήματα της ακρίβειας και της οικονομίας, ακολουθούν αυτά τα ζητήματα στις προτεραιότητες των πολιτών. Ο Μητσοτάκης έκανε πως δεν ακούει τους πυροβολισμούς του κυρίου Σαμαρά, και ενώ πηγές της Νέας Δημοκρατίας αναφέρουν ότι η κυβέρνηση θα υιοθετήσει χαμηλούς τόνους έναντι του πρώην Πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα λέγαμε πως κλιμάκωσε τους τόνους χωρίς να κατονομάσει τον κύριο Σαμαρά. Αναφέρθηκε σε εκείνους που αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, είπε ότι πρόκειται για εκείνους που πνίγονται μόνοι τους στα ήρεμα νερά, ξεχνώντας ότι εμείς τα κρατάμε γαλάζια και ελεύθερα. Φημολογείται μάλιστα πως αν ο κύριος Σαμαράς επιμείνει σε αυτούς τους παραλληλισμούς του Μητσοτάκη με τον Τσίπρα, οι μαξιμικοί θα θυμίσουν στους παραδοσιακούς ψηφοφόρους και την ιστορία που επαναλαμβάνεται με αναφορές στην πολιτική άνοιξη. Άρα λοιπόν εδώ να προσέξουμε ότι ανοίγει ένα πολεμικό μέτωπο ανάμεσα στον νυν και τον πρώην Πρωθυπουργό, και φυσικά όπως λένε πολιτικοί αναλυτές, όπως λένε και μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, αν παίξει το γήπεδο της πόλωσης του Σαμαρά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαμένος θα βγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εδώ να κάνουμε μία σύνδεση, Κατερίνα. Σήμερα ο Αντώνης Σαμαράς νωρίτερα ήταν στη δίκη για τη δολοφονία του Σίδη Βαλιράκη. Ακριβώς. Κάποια στιγμή λοιπόν ο κ. Σαμαράς κατέθεσε ως μάρτυρας. Ρωτήθηκε λοιπόν από τη δικηγόρο της οικογένειας του Επιπόντος, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, για τις υποκλοπές. Και στην απάντησή του ο πρώην Πρωθυπουργός άφησε αιχμές, λέγοντας πως ακόμα και σήμερα προσπαθώ να μάθω το λόγο της παρακολούθησής μου. Έκανε λοιπόν, έδωσε αυτή την απάντηση στη δίκη, και μένει να δούμε αν θα προβεί σε νομικές κινήσεις, αν θα κάνει κάτι παραπάνω, κάτι έμπρακτο πέρα από τις δηλώσεις που, στις οποίες έχει προβεί και στα ερωτήματα που έχει απευθύνει προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τους λόγους της παρακολούθησής του. Προσέχουμε λοιπόν αυτό το μέτωπο. Ο κ. Σαμαράς έχει έτοιμο το κόμμα του και απομένει να πατήσει το κουμπί. Όπως πληροφορούμαστε, θα πατήσει το κουμπί όσο πιο κοντά γίνεται στις ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη σε σχέση με τις εκλογές. Έχει ανθρώπους στη Νέα Δημοκρατία για να του μεταφέρουν κλίμα ο Αντώνης Σαμαράς. Επομένως, αλίμονο.
0: Αν όχι τη μισή κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά μεγάλη μερίδα.
2: Σωστό και αυτό.
0: Λοιπόν, και την επομένη όλων αυτών που έγιναν χθες στην πολιτική γραμματεία και το ρεπορτάζ για την οποία και τις εκτιμήσεις σου μας μετέφερες, είχαμε νέα παρέτηση, δηλαδή αρχίζει και απλώνεται το σκάνδαλο με το σκάνδαλο διαφθοράς στις πολεοδομίες. Έχουμε νέα παρέτηση κυβερνητικού αξιωματούχου, αυτή τη φορά του Υπουργείου, του Γενικού Γραμματέα, του Υπουργείου Πολιτισμού. Έτσι.
2: Ναι.
0: Και φαντάζομαι ότι ο πονοκέφαλος εντείνεται στο Μαξίμου για όλο αυτό.
2: Ναι, και τι κάνει η κυβέρνηση, πετάει την μπάλα στην εξέδρα, σφυρίζει αδιάφορα. Νωρίτερα, χωρίς να θέλω να μπω στα κοινοβουλευτικά χωράφια τώρα, απέφυγε να δώσει σαφείς εξηγήσεις για το σκάνδαλο των πολεοδομιών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος από την Ολομήλα της Βουλής επανήλθε στο μοτίβο περί εναπόθεσης του εισαγγελικού ρόλου στους εισαγγελικούς την ώρα που σημειώθηκε και η δεύτερη παρέτηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Είχε μια κοινοβουλευτική αντιπαράθεση με τον Χρήστο Γιαννούλη και έλεγε άλλα δι' άλλων ο κύριος Μαρινάκης.
0: Μερός και ο Τάσος ο Γιαννόπουλος σε λίγο. Αλλά
2: ακριβώς.
0: Το διατάφτα είναι αυτό, ότι ούτε λίγο το πολύ, λέει, παραιτήθηκαν διότι έκλεισαν τον κύκλο τους.
2: Και για προσωπικούς λόγους
0: και
2: άλλα διάφορα.
0: Ναι, ναι.
2: Ακριβώς, και είπε επίσης, να το κρατήσουμε αυτό, αφήστε το ρόλο του εισαγγελέα στους εισαγγελείς συνεχίζει στο ίδιο μοτίβο, όπως τις υποκλοπές, όπως τα άλλα ζητήματα. Έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη και εμείς δεν ανακατευόμαστε, δεν κάνουμε δηλώσεις για να περνάνε αυτές οι εξελίξεις κάτω από τα ραντάρ. Είναι η γνωστή συνταγή, Κατερίνα.
0: Ακριβώς. Ευχαριστώ, Κώστα. Ο Κώστας Αβόπουλος, θα τον ακούσουμε και στις 6. Μαρία Θανασούλια στο στούντιο για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Καλησπέρα, Κατερίνα. Πράγματι, όπως αναφέρατε και προηγουμένως και στους τίτλους, την παρέτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Εξέλιξη που έρχεται ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης του κυκλώματος στις Πολυοδομίες.
0: Συλλήψεις και διάλογοι που βγαίνουν στη δημοσιότητα και ένα πολύ πλούσιο και αποκαλυπτικό υλικό.
3: Ακριβώς. Δεύτερη αποχώρηση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου μέσα σε λίγες ημέρες. Κυβερνητικές πηγές αποδίδουν την αποχώρηση του κ. Διδασκάλου σε ευρύτερο κύκλο αλλαγών στη δημόσια διοίκηση, υποστηρίζοντας αυτό που έλεγες και νωρίτερα, ότι ορισμένοι γενικοί γραμματείς που βρίσκονται επί μακρόν στη θέση τους έκλεισαν τον κύκλο τους. Ωστόσο, η χρονική συγκυρία της παραίτησης, καθώς και πληροφορίες ότι ο ίδιος δεν είχε εμφανιστεί τις τελευταίες ημέρες στο Υπουργείο και απουσίασε από συνεδρίας του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, έχουν πυροδοτήσει συζητήσεις για τη σύνδεση της εξέλιξης με την υπόθεση των Πολεοδομιών. Η παραίτηση αποδίδεται σε πολιτικού χαρακτήρα λόγου και όχι σε ποινική εμπλοκή του ίδιου στην υπόθεση. Ωστόσο, το όνομά του αναφέρεται στη δημόσια συζήτηση και συνδέεται με αυτό λόγω παλαιότερων επαγγελματικών και διοικητικών σχέσεων με πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στη δικογραφία. Δεν είναι σαφής ποια είναι η εμπλοκή του. Πριν το 2019 πάντως ήταν Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αμαρουσίου επί Δημαρχίας Γιώργου Πατούλη και υπήρξε στενός συνεργάτης του. Στην Πολεοδομία του Δήμου Αμαρουσίου υπηρετούσε τότε και η σύζυγος του κουνιάδου του Ευθύμη Μπακογιάννη, ο οποίος υπέβαλε την παρέτησή του. Οπότε περιμένουμε τις εξελίξεις.
0: Η σύζυγος του κουνιάδου Μπακογιάννη είναι η αδερφή του, το Ευθύμη Μπακογιάννη.
3: Ναι, έτσι την αναφέρουν, η σύζυγος του κουνιάδου και προσπαθώ και...
0: Συγγνώμη τώρα, γιατί μπερδευτήκαμε. Ο κουνιάδος είναι ο αδερφός της γυναίκας σου.
3: Ο κουνιάδος είναι... ναι.
0: Άρα είναι σύζυγος Μπακογιάννη.
3: Αδερφή.
0: Κάτσε Μαρία,
3: θα τον μπλέξουμε
0: τώρα.
3: Θα την μπλέξουμε.
0: Εντάξει.
3: Πάντως ναι, είναι η Γενική Γραμματέας, η μέχρι πρότινος Γενική Γραμματέας του Δήμου Γαλατσίου.
0: Τώρα εδώ έχει να κάνει με το ΚΑΣ κυρίως, δηλαδή η παρέτηση. Εσύ τι έχεις αντιληφθεί με τα μέχρι τώρα που είναι με το σταγονόμετρο, πρέπει να πούμε.
3: Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και αν έχει να κάνει με την θητεία του στο Δήμο Αμαρουσίου. Ή αν έχει να κάνει με το ΚΑΣ. Δεν υπάρχει ακόμα σαφής ένδειξη γι' αυτό. Ως επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας του Υπουργείου, προείδρευε τόσο στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, όσο και στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Μένει να φανεί.
0: Νομίζω το επόμενο, τις αμέσως επόμενες ημέρες θα αποκαλυφθούν και άλλα. Σε ευχαριστώ, Μαρία. Ευχαριστώ πολύ, Μαρία Θανασούλια. Πάμε στη Βουλή και τον Τάσο Γιαννόπουλο. Καλό μεσημέρι, Τάσο.
4: Καλό μεσημέρι. Σε σχέση με αυτά που συζητούσατε, νομίζω αξίζει να πούμε πώς απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης για τις παραιτήσεις και βγει τη σημερινή. Αλλά μάλλον, δεν ξέρω, νομίζω ότι νομίζουν ότι η Βουλή είναι η ομάδα αλήθειας, γιατί και το ύφος και οι εκφράσεις του κυρίου Μαρινάκη, αλλά και η αδυναμία του να απαντήσει για τις παραιτήσεις, δηλαδή έλεγε μισόλογα, είπε εκφυγές, είπε ότι είναι προσωπικοί οι λόγοι της παραίτησης του κυρίου Μπακογιάννη αλλά και του κυρίου Διδασκάλου. Δεν μας διαφώτισε δηλαδή για τους λόγους και το θεώρησε και δευτερεύον ζήτημα, αν κρίνουμε από το ύφος του. Το προσπέρασε και μάλιστα για να αλλάξει την ατζέντα, γι' αυτό λέω για ομάδα αλήθειας. Ο κύριος Μαρινάκης υποτίθεται θίχτηκε από τις αναφορές του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, του Χρήστου Γιαννούλη, σε ομάδα αλητείας και σε προεξόφληση των αποφάσεων της δικαιοσύνης από την κυβέρνηση και τον προειδοποίησε ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του. Είναι το κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχε κάνει ο κύριος Μαρινάκης εναντίον του δημοσιογράφου του συναδέλφου μας, του κυρίου Αβραμίδη.
0: Εντάξει.
4: Όταν ζορίζεται.
0: Αρχίζουν τα σλάπια. Αρχίζουν οι απειλές.
4: Το θεωρεί και δικαίωμά του και δεν το χαρακτήρισε απειλή. Όταν αντέδρασε ο Χρήστος Γιαννούλης. Τώρα.
0: Υπάρχει και ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα.
4: Ουσιαστικά ζητάει και την παραίτηση της κυρίας Μενδώνη, η οποία δεν γίνεται να μην είχε πάρει χαμπάρι, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, όλα αυτά που συνέβαιναν στον τομέα της, έτσι, και απαριθμούν και τις περιπτώσεις που η κυρία Μενδώνη κάλυψε αντίστοιχες υποθέσεις σκανδαλώδεις. Τώρα, αντίστοιχη ήταν η στάση του κ. Μαρινάκη, είπαμε, ο οποίος δε δεν τόλμησε να πει μια λέξη, παρότι προκλήθηκε από τον Χρήστο Γιαννούλη και για την επέτειο, τη μαύρη επέτειο του Λουκέτου στην ΕΡΤ.
0: Σαν σήμερα.
4: Παρότι είναι αρμόδιος υπουργός.
0: Ναι.
4: Ακριβώς σαν σήμερα το 2013. Και ο Χρήστος Γιαννούλης, για να απαντήσει στις απειλές του κυρίου Μαρινάκη για μηνύσεις, του θύμισε το εμετικό tweet, το παλιό tweet του κυρίου Μαρινάκη, που έλεγε ότι αν ζούσαμε στον εμφύλιο, ο Τσίπρας θα πήγαινε. Θα σκοτωνόταν δηλαδή.
0: Ήταν και σε δεύτερο πρόσωπο Τσίπρα. Αν ζούσαμε στον εμφύλιο, από μένα θα πήγαινε. Και το οποίο βέβαια νομίζω... έχει κατεβάσει. Ναι.
4: Το έχει κατεβάσει.
0: Εντάξει, και πλέον αγριεύει ότι η ομάδα αλήθεια. Αυτό είναι το διατάφτα, Τάσο.
4: Αγριεύει και ναι. Η ομάδα αλήθεια μάλλον γίνεται επίσημη υφολογικά και πολιτικά γραμμή τη Νέα Δημοκρατία.
0: Το βλέπουμε και από τον Κυρανάκη επίσης, παιδί τη ομάδα αλήθεια, εκτός από τον Παύλο Μαρινάκη.
4: Και το λέω και για το ύφος που χρησιμοποιείται εδώ πέρα. Γιατί ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η ΕΡΤ επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν Βόρεια Κορέα.
0: Μάλιστα.
4: Αντί να πει για τις συλλογικές συμβάσεις που τον προκάλεσε ο κ. Γιαννούλης.
0: Ναι.
4: Τώρα εδώ βέβαια υπάρχει άλλη ανησυχία. Το είπαμε από χθες.
0: Για τον Τίλια.
4: Όσο περνούν οι ώρες, εντείνεται ο φόβος ότι πάμε για ένα πραγματικό μπλόκο, για κουκούλωμα.
0: Ναι.
4: Να μην έρθει δηλαδή στην ακρόαση αυτή της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας ο κ. Τίλια. Και το λέμε αυτό διότι σήμερα ξαναρωτήθηκε ο κύριος Κακλαμάνης από τον Διονύση Καλαματιανό, τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τι μέλη γενέστε με το αίτημα της αντιπολίτευσης που έχει συμπληρώσει τα 2/5 του συνόλου, και είπε ότι παρέπεψε στον κύριο Μπούρα, που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, και είπε ότι μετά τις 20 Ιουνίου θα οριστεί κάποια συνεδρίαση, αλλά όχι για να έρθει ο Ντίλιαν, αλλά για να εξεταστεί το αίτημα της αντιπολίτευσης να έρθει ο Ντίλιαν.
0: Για να απορριφθεί. Να εξεταστεί και να απορριφθεί προφανώς.
4: Ναι, θα απορριφθεί με ποιο επιχείρημα, Κατερίνα, με το ότι με βάση το άρθρο 43α του κανονισμού της Βουλής, η Επιτροπή μπορεί να καλέσει λειτουργούς του κράτους καθώς και οποιοδήποτε δημόσιο πρόσωπο, και θα μας πει η Νέα Δημοκρατία σε εκείνη τη συνεδρίαση ότι δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, μάλλον ο κ. Ντίλιαν. Αυτό τώρα είναι εκτιμήσεις της αντιπολίτευσης που ξέρει ότι η κυβέρνηση
0: όμως
4: θα αποφύγει.
0: Τάσο, είναι βάσιμες όμως.
4: Δυστυχώς.
0: Ναι.
4: Τώρα, αύριο, Κατερίνα, έχουμε την επίσημη έναρξη των εργασιών της Επιτροπής για τη Σταγματική Αναθεώρηση.
0: Με επικεφαλής
4: και ξέρουμε. Ακριβώς. Ξέρουμε ότι με βάση όλες τις πληροφορίες πρόεδρος θα είναι ο κ. Βορύδης. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό για το στίγμα που θέλει να δώσει ο Πρωθυπουργός σε αυτή τη fast track διαδικασία, την οποία καταγγέλει η αντιπολίτευση, ακριβώς γιατί σε ένα δίμηνο περιορισμένου χρόνου δηλαδή θα πρέπει να συζητήσει η Βουλή για αυτό το κορυφαίο ζήτημα.
0: Ναι. Πότε είπες, αύριο?
4: Αύριο Παρασκευή, θα γίνει εκλογή του Προεδρίου, μάλλον μόνο του
0: Προεδρίου.
4: Ο κ. Βορύδη δηλαδή.
0: Και ναι. Και μετά αρχίζει το μάτς.
4: Και μετά αρχίζει το δίμηνο που εξυπηρετεί τους προεκλογικούς σχεδιασμούς.
0: Και
4: να ξεπερδεύουν μέσα στο καλοκαίρι.
0: Και ελέγχουν και τους σχεδιασμούς και θα περάσουν ό,τι θέλουν. Μάλιστα.
4: Ναι, για την ακρίβεια δεν θα περάσουν ό,τι θέλουν. Εννοώ ότι επειδή κανένα κόμμα δεν θα δείξει συνένεση στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, οι διατάξεις που θέλει να αλλάξει η Νέα Δημοκρατία, όπως η άρση της μονιμότητας στο δημόσιο, το άρθρο 16 και όλα τα άλλα, θα περάσουν μόνο με 151.
0: Ναι.
4: Άρα στην επόμενη Βουλή θα χρειαστεί ευρεία συνένεση για το περιεχόμενο των αλλαγών.
0: Ναι, όταν λέω θα περάσουν ό,τι θέλουν, ακριβώς. Ναι.
4: Θα περάσουν ό,τι θέλουν προς αλλαγή, αλλά όχι το περιεχόμενο.
0: Ναι. Σωστά. Σε ευχαριστώ, Τάσο. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πραγματικά είναι πολύ σκληρή η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τη Μενδώνη. Θυμίζουμε ότι δίπλα στην κυρία Μενδώνη, λέει, υπήρχαν και πρόσωπα από το προηγούμενο κύκλωμα κυβιαστών της λεγόμενης Νανσή, σε εισαγωγικά, αλλά η ίδια δεν αναψηλάφισε ούτε εκείνες τις αμαρτωλές υποθέσεις. Στα πόσα κυκλώματα λοιπόν που κυκλώνουν και την ίδια θα νιώσει η κυρία Μενδώνη την απαιτούμενη ευτυχία να παραιτηθεί ή ο πρωθυπουργός τη στοιχειώδη ευθύνη να την αποπέμψει? Αυτό που αποδεικνύουν οι παραιτήσεις των Γενικών Γραμματέων είναι αυτό που όλοι πλέον έχουν αντιληφθεί, ότι η διαφθορά στην επταετία Μητσοτάκη έχει διαποτίσει κάθε πόρο του κρατικού μηχανισμού, από υπαλλήλους μέχρι γενικούς γραμματείς. Έκαναν τη διαφθορά αντιμικό είδος για να γλεντάνε οι γαλάζιες ακρίδες. Κάθε παράταση της διακυβέρνησης Μητσοτάκη ανοίγει πληγές στο σώμα της κοινωνίας. Ξέρετε, ο Μητσοτάκης μπορεί να πέσει, η Μενδώνη θα παραμένει στη θέση της. Έτσι, για να συνεννοούμαστε.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
6: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι?
5: Η ΒΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Καβάλα News 102,8.
9: Η ώρα είναι 2:30.
10: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
11: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
12: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
13: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
12: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
13: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
12: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
13: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
12: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
14: Σε θέλω για μια ζωή.
15: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι.
14: Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις.
15: Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
16: Τζάκια Κουνουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια Κουνουσίδη.
17: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
16: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
18: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
19: Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
20: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
21: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
20: Έπιπλα Κούρος Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
12: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
1: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
2: Γιατί με τον τρόπο που πολιτεύεστε και με τον τρόπο που κινείστε αμφισβητείτε ακόμη και αυτό το μεταπολιτευτικό κεκτημένο.
0: Παράδοξο είναι 2 και 34 κεντρικό μαγκαζίνο πάντα, το λέγαμε και χθες. Και πραγματικά συνιστά παράδοξο το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκινήσει με συνοπτικές διαδικασίες στην αναθεώρηση του συντάγματος, ενώ δεν τηρεί το Σύνταγμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν υπάρχει επ' αυτού καμία αμφιβολία. Λοιπόν, ένα σχόλιο από τη Γιάννα την Παπαδάκου, η οποία επίσης παρακολουθεί το θέμα έτσι, πολύ συστηματικά. Καλό μεσημέρι, Γιάννα.
22: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, όταν υπάρχουν καταγγελίες σχεδόν από το σύνολο της αντιπολίτευσης ότι υπάρχει παραβίαση του συντάγματος όχι μόνο για τα ατομικά δικαιώματα και για τα εργασιακά δικαιώματα και για τα δικαιώματα των μεταναστών κλπ.
0: Έτσι να μην και τα, όχι μόνο, να μην και, σε ανάγκη, θέματα, και σε άλλα και, θέματα. Και, πολύ πιο...
22: έτσι και παραβιάσεις του κράτους δικαίου, ναι. Καθημερινές λοιπόν. Η κυβέρνηση επιλέγει αυτή την περίοδο να ανοίξει αυτό το θέμα της αναθεώρησης του συντάγματος και μάλιστα με fast track διαδικασίες, δηλαδή σε 1,5 μήνα ουσιαστικά, να έχουν ολοκληρωθεί οι προτάσεις κλπ. Κυριαρχώντας με μια πλειοψηφία που έχει στη Βουλή.
0: Ναι,
22: έτσι.
0: Ναι.
22: Η οποία, ναι, υπάρχουν, ναι, υπάρχουν τώρα φωνές και από άλλα κόμματα και από συνταγματολόγους. Σήμερα μιλούσαμε με τον κύριο Γαλανδή, ο οποίος μας είπε ότι πραγματικά η αναθεώρηση του συντάγματος ανοίγει. Κανονικά δεν θα έπρεπε καθόλου να συζητείτε,
0: ναι,
22: σύμφωνα με ορισμένους συνταγματολόγους, mm-hmm, διότι ανοίγει σε μια εποχή που είναι σε πλήρη εξέλιξη η παραβίαση του συντάγματος σε σχέση με μεγάλες υποθέσεις, όπως είναι οι υποκλοπές, όπως είναι τα τέμπη, όπως ναι, είναι η υπόθεση στο ΠΚΠΕ. Και μην ξεχνάμε και για τον τρόπο λειτουργίας της Βουλής.
0: Βέβαια. Πρέπει... Μα γι' αυτό και ανάμεσα στις αλλαγές που θέλουν να κάνουν είναι να καταργήσουν τον ανακριτικό ρόλο της Βουλής ό,τι αφορά προανακριτικές, εξεταστικές κτλ.
22: Ακριβώς, ακριβώς. Όπου εκεί, ναι, ειδικά στις εξεταστικές, όπου υπάρχει και τηλεοπτική μετάδοση, γίνεται κτήμα του κόσμου.
0: Βέβαια.
22: Το πώς ας πούμε, η υπόθεση του ΠΚΠΕ. Έχει γίνει συνείδηση στον κόσμο το πώς γινόταν όλο αυτό το πάρτι των εκατομμυρίων ευρώ. Των ευρώ που στερήθηκαν ουσιαστικά οι αγρότες οι οποίοι δικαιούταν να τα πάρουν. Επομένως, η συζήτηση που γίνεται πλέον μπαίνει σε συζήτηση και σωστά άκουσα πριν την εισήγηση που γινόταν. Μπαίνουν σε συζήτηση, ας πούμε, το άρθρο 14 για την ελευθερία του τύπου. Υπάρχουν κάποιες διατυπώσεις από πλειοψηφία, οι οποίες δεν είναι καθόλου ελπιδοφόρες. Ότι οι προτάσεις που γίνονται είναι για την προστασία της ελευθερίας του τύπου και για την κατοχύρωση της ελευθερίας του τύπου.
0: Η ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα του Μητσοτάκη είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο.
22: Ναι, ναι, αλλά μπαίνει στο τραπέζι και αυτή, ναι, η συζήτηση, ναι, έτσι, ναι, την οποία βέβαια το άρθρο αυτό δεν το αναθεωρήσει ευτυχώς αυτή η Βουλή. Πάει στην επόμενη να συζητηθεί, αλλά είναι δεσμευτική η συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή. Ή ξέρω εγώ για τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης.
0: Ναι.
22: Έτσι, το οποίο αγνοούν τελείως τους δικηγορικούς συλλόγους, να το πω έτσι.
0: Ναι.
22: Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Δεν μπορεί να εκλέγεται η ηγεσία της δικαιοσύνης ή η λεγόμενη ηγεσία μόνο από δικαστές, ας πούμε. Γιατί έχουν δημιουργήσει.
0: Και να διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.
22: Ακριβώς. Γιατί ας πούμε ο Αρέσης Πάγος, ο οποίος μπορεί να κάνει μια τέτοια εκλογή, διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο ουσιαστικά. Δεν είναι ηγεσία, διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Το διατάφτα, Γιάννα μου, είναι ότι δεν χρειαζόμαστε αναθεώρηση του συντάγματος. Χρειαζόμαστε
22: εφαρμογή
0: τήρηση του συντάγματος.
22: Των διατάξεων των συνταγματικών. Ακριβώς. Και βγάλουν, κοιτάξτε, είχαν γίνει κάποιες, είχε γίνει μια γενναία αναθεώρηση του 18 από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
22: Τι κάνανε εδώ τώρα αυτή η κυβέρνηση, τι έβριμα βρήκε, γιατί πάντα βρίσκουν ας πούμε σχήματα νομικά, δεν εξέδωσαν τους εφαρμοστικούς νόμους.
0: Διότι τα άρθρα, όταν τακτική είναι αυτή,
22: έτσι, έτσι. Και αυτό ίσχυε, και αυτό έγινε και για το άρθρο 86,
0: ναι,
22: έτσι,
0: ναι,
22: για την παραγραφή ας πούμε, των εγκλημάτων που αφορούν, ναι, πρώην υπουργούς κλπ. Ναι. Αυτό αφορά, ναι, το άρθρο 86.
0: Νομίζω ότι τα όσα είπε εσένα νωρίτερα στην εκπομπή σου γύρω στις 12.30 βγήκε και θυμάμαι εκεί ο συνταγματολόγος του Ακρίτας Καϊδατζής έχουν, ναι, εξαιρετικό ενδιαφέρον. Είπαμε το διατάφτα για να το κλείσουμε, για να κλείσουμε την συζήτηση μαζί σου είναι ότι, ναι, δεν είναι το απαραίτητο, δεν είναι η αναθεώρηση του συντάγματος που δεν θα ισχύσει,
22: αλλά η τήρηση, άμεσα,
0: αλλά η τήρηση, ναι, του συντάγματος.
22: Ναι, να πω και κάτι
0: αυτό
22: άλλο
0: και
22: τώρα
0: Γιάννα, ναι,
22: για την άλλη υπόθεση, μια κουβέντα,
0: ναι, ναι,
22: ότι σήμερα συζητήθηκε στην διάσκεψη των Προέδρων στη Βουλή Ο κύριος Καλαματιανός.
0: Ναι, τα μας τα είπε ο Τάσος Γιαννόπουλος
22: νωρίτερα.
0: Μας έδωσε
22: από τον... Ναι, και μέσα τον Ιούνιο υπήρξε υπόσχεση από τον κύριο Κακλαμάνη να δουν πότε θα κλειθεί.
0: Μας τα είπε ο Τάσος λεπτομερώς στην αρχή.
22: Για να δούμε ο κύριος Μπούρας τι θα κάνει τώρα.
0: Τι θα κάνει τώρα, μπορούμε να προβλέψουμε.
22: Και μιλάμε για τι συντάγματος.
0: Σε ευχαριστώ, Γιάννα. Σε ευχαριστώ πολύ. Ακούμε τον συνταγματολόγο τον Ακρίτα Καϊδάτζη.
3: Νομίζω ότι είναι σαφές ότι δεν πρόκειται να έρθει κανένας μάρτυρας ουσιώδης για καμία από τις υποθέσεις. Από τις υποθέσεις που είναι σε εκκρεμότητα και στη διερεύνηση. Δεν είναι μόνο η υπόθεση των υποκλοπών που είναι φυσικά ένα μεγάλο σκάνδαλο. Εξίσου μεγάλο σκάνδαλο είναι τα Κιτέμπη, ο ΠΚΠ, οι απευθείας αναθέσεις. Τα ξεχνάμε όλα αυτά. Είναι μια ηλουχία, επαναλαμβάνω, σκανδάλων. Και βεβαίως οι πρωτοφανείς παρεμβάσεις στη λειτουργία της δικαστικής εξουσίας είναι πάρα πολλά. Μας έδειξε η παρούσα πλειοψηφία ότι δεν έχει πρόθεση να σεβαστεί ούτε καν αυτά που η ίδια ψήφισε στην προηγούμενη αναθεώρηση του 2019, που θυμίζω είναι μια αναθεώρηση που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ του 2018, αλλά μετά την κυβερνητική κοινωνική πλειοψηφία στις εκλογές του καλοκαιριού του 2019 ολοκληρώθηκε με πλειοψηφία Νέας Δημοκρατίας. Και κάποια από τα πράγματα που τα δέχθηκε η Νέα Δημοκρατία και τα υπερψήφισε στην αναθεωρητική Βουλή του 2019, δεν τα εφάρμοσε ποτέ. Σας
4: μιλάτε
3: θυμίζω...
4: για τη μία έκδοση εφαρμοστικών νόμων για το 1986. Για την παραγραφή, ναι, δηλαδή για τους πολιτικούς, να πούμε για τον κόσμο, στον κόσμο, τι σημαίνει αυτό. Τι σημαίνει
3: ένα
4: το
3: απλό
4: ότι...
3: παράδειγμα. Ναι. Ένα απλό παράδειγμα που νομίζω δείχνει ακριβώς τη στάση της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στο Σύνταγμα. Το 2019 ψήφισε, υπερψήφισε η Νέα Δημοκρατία μια πρόταση που είχε ξεκινήσει από το ΣΥΡΙΖΑ, έστω με παραλλαγές, να μπορεί να υπάρξει η λεγόμενη λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία. Δηλαδή, με συγκέντρωση 700.000 υπογραφών από Έλληνες πολίτες, να συζητιέται υποχρεωτικά ένα νομοσχέδιο στην Βουλή. Mm-hmm. Θα θυμάστε ότι όταν η κυρία Κρεστιανού είχε ξεκινήσει να μαζεύει τις υπογραφές.
4: Συγχωρείτε, είχε μαζεύσει 1,5 εκατομμύριο.
3: Γιατί η γυναίκα και όσοι ήταν γύρω της διάβασαν το Σύνταγμα και είπαν: αν υπάρχει αυτός ο ωραίος θεσμός. Mm-hmm. Και μετά συνειδητοποίησε στην πορεία ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Είναι μόνο λόγια, είναι μόνο εντυπώσεις. Επειδή δεν βγήκε ποτέ ο εκτελεστικός νόμος που θα καθόριζε τη διαδικασία.
4: Τι προθεσμία, η κυβέρνηση πόσο δεσμεύεται να εκδώσει αυτόν τον νόμο, πότε πρέπει να τον εκδώσει?
3: Δεν μπορεί κάποιος να ξαναγκάσει την Βουλή να μαχαπήσει. Το Σύνταγμα όμως λέει ότι πρέπει να γίνει ο νόμος. Δεν έγινε ποτέ. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα που είναι λίγο πιο χαρακτηριστικό, γιατί αφορά και την καθημερινότητα των πολιτών. Το 2019 η Νέα Δημοκρατία στην Αναθεωρητική Βουλή υπερψήφισε μια άλλη ωραία πρόταση που είχε κάνει στην ΣΥΡΙΖΑ, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Μπήκε στο άρθρο 21 του Συντάγματος. Ξέρετε τι έγινε εδώ και 7 χρόνια πρώτα που ψηφίστηκε αυτή η διάταξη? Να σας πω τι έγινε. Με ένα νόμο του 2020, το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης που είχε θεσπιστεί το 2016.
4: Καταργήθηκε.
3: Όχι, δεν καταργήθηκε. Μετονομάστηκε σε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία έγιναν στο πολύ πρόσφατο παρελθόν. Δεν δικαιούμαστε να τα ξεχνάμε. Αυτή η κοροϊδία του κόσμου, που όσον αφορά το Σύνταγμα, πρέπει να γίνει γνωστή. Πρέπει να καταλάβουμε ότι συστηματικά από το 2019, που είναι η κυβέρνηση και η πλειοψηφία, είναι η Δημοκρατία, είτε παραβιάζει αισθητήρα το Σύνταγμα, είτε το ευτελίζει. Δηλαδή βάζει πράγματα στο Σύνταγμα τα οποία δεν σημαίνουν απολύτως τίποτα. Γίνονται για τη δημιουργία εντυπώσεων και μόνο.
0: Η κοροϊδία του κόσμου αφορά τα πάντα και την καθημερινότητά μας και τα πραγματικά δεδομένα και μεγέθη της πραγματικής οικονομίας και όχι αυτή που θέλει να παρουσιάσει την εξοραϊσμένη εικόνα η κυβέρνηση. Στάθης Κινάς, ο οικονομικός, ο γνωστός οικονομικός αναλυτής μαζί μας. Χθες είχαμε πάλι νέα στοιχεία για το πληθωρισμό που τραβάει την ανηφόρα.
6: Ο τρίτος ψηλότερος στην Ευρώπη, αγαπητή Κατερίνα.
0: Πόσο ο τρίτος ψηλότερος
6: στην Ευρώπη.
0: Ναι.
6: 5,2%. Βέβαια, ναι, το μόνιμο, το μοτίβο των κυβερνητικών δικαιολογιών είναι ότι είναι εισαγόμενος. Εισαγόμενος είναι και στην Ισπανία, την οποία την έχουν θάψει κυβερνητική με το γνωστό σκονάκι από την ομάδα Λίδιας εδώ και ένα χρόνο από όταν κατήργησε το ΦΠΑ σε χιλιάδες είδη, ειδικά στα τρόφιμα. Η Ισπανία είναι στο μέσο όρο της υπόλοιπης Ευρώπης, το 3,2%. Το λέω αυτό γιατί αυτή η διαφορά είναι σχέση με το μέσο όρο της Ευρώπης των δύο ποσοστιών μονάδων, προφανώς οφείλεται σε παράγοντες που σχετίζονται με την διάρθρωση της εσωτερικής αγοράς σε κάθε χώρα. Γιατί αν οι πρώτες ύλες είναι ακριβές λόγω του πολέμου, ο οποίος η ρίσο παρόδο κλιμακώνεται, και πάλι θα τα έχετε πει, βέβαια, φαντάζομαι.
0: Εντάξει.
6: Ναι, ναι, και ήδη θεωρούν από ό,τι βλέπω να βρει το Bloomberg.
0: Είναι από ένα σημείο και μετά.
6: Ναι, ναι, θεωρείται ότι η συμφωνία περί κυκλίας έχει πια ελήξει, δεν υπάρχει, έτσι, δεν είναι πριν από το Bloomberg. Οπότε
5: μπαίνουμε πάλι σε μια φάση κατά την οποία πέρα από τον πληθωρισμό είναι ο χειρότερος εδώ και 3 χρόνια και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, γενικά σε πολλές δυτικές χώρες. Θα έχει ένα αποτέλεσμα βέβαια την αύξηση των επιτοκίων και η αύξηση συνολικά του κόστου δημιουργεί και ύφεση, γιατί μειώνεται η ζήτηση. Ήδη το τμήμα μελετών της Εθνικής Τράπεζας στην Ελλάδα με μελέτη του που την έδωσε χθες στη δημοσιότητα λέει ότι το δεύτερο τρίμηνο, δηλαδή την περίοδο Απριλίου Ιουνίου, mm-hmm. αναμένεται να υπάρξει συρρήκνωση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος στην Ελλάδα κατά 0,3%. Είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε μείωση, συρρήκνωση του ΑΕΠ από το δεύτερο τρίμηνο, νομίζω, του 2021, οπότε τότε υπήρχαν τα μεθεώρια της περίοδου COVID.
0: Άρα ακόμη δεν έχουμε δει τίποτα σε ό,τι αφορά το πληθωρισμό,
5: δεδομένη μάλλον την επιδείνωση η οποία φαίνεται ότι θα υπάρξει λόγω των κλιμακούμενων, ναι, αρνητικών εξελίξεων στο μέτωπο του πολέμου και στη διακίνηση των υδρογονανθράκων αλλά και άλλων προϊόντων, και βέβαια τα καύσιμα επηρεάζουν τα πάντα. Να πούμε μόνο ότι για την ιστορία, όχι για την ιστορία, είναι πράγματα τα οποία τα ζει καθημερινά ο κόσμος. Λοιπόν, το πετρέλαιο θέρμανση σε αιτήσια βάση από Μάιο σε Μάιο, δηλαδή από το Μάιο του 25 στο Μάιο του 26, σημείωσε άνοδο κατά 53%, 53,2. Έτσι είναι, το νούμερο είναι ασύλληπτο. Όλα τα άλλα καύσιμα κατά μέσο όρο κάτω κάτω, 4,8, το πετρέλαιο κίνησε 24,4, η βενζίνη 21,5, το φυσικό αέριο κατά 21%. Όλα αυτά είναι νούμερα τα οποία βέβαια επηρεάζουν και διαμορφώνουν τον πληθωρισμό.
0: Και όλα αυτά, Στάθη μου, σε ένα περιβάλλον με τη στεγαστική κρίση, με το στεγαστικό πρόβλημα στο Θεό, με τα παιχνίδια που παίζουν οι services και τα fan παρά τις αποφάσεις των δικαστηρίων, να καθιστούν τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα, πολύπλοκα, γραφειοκρατικά, έτσι ώστε να φτάσουμε στο σημείο να σου ζητάνε να πληρώσεις εξοφλημένο δάνειο με δικαστική απόφαση. Ναι, δηλαδή συμβαίνουν και αυτά, έτσι δεν είναι?
5: Υπάρχει το πραγματικό τοπίο για την οικονομία, το περιγράφει πιστεύω αυτό το οποίο κατ' επανάληψη επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής αλλά και από την ΕΛΣΤΑΤ, κυρίως από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, ότι η Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή στο χαμηλότερο επίπεδο οι Έλληνες αγοραστικής δύναμη στην Ευρώπη. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι δεν πάει να λέει οποιοδήποτε από την κυβέρνηση για ότι έχουν γίνει αυξήσεις κτλ. Ποιες αυξήσεις έχουμε σωρευτικά, όπως είπε ο κ. Σπερακάκης, πληθωρισμό πάνω από 20% από το 2021 και μετά. Έτσι, έχουν δοθεί 20% σε ποιους? Οι συνταξιούχοι έχουν πάρει συνολικά 6-7%, 8% αφριστικά από το 2023 που ξεκίνησε, ξεκόλλησε, ας πούμε, επιτράπηκε να παίρνουν αυξήσεις από τα μνημόνια τα οποία είχαν υπογραφεί παλιότερα. Οι δημόσιοι πάλι, αντιθέτως η κυβέρνηση, αυτό που περιγράφει σε ακριβώς το τι συμβαίνει είναι δύο δείκτες. Ο ένας αυτός που ομολόγησε προχθές κυβέρνηση όταν ανακοίνωσε για λόγους προφανώς προεκλογικής αλίευσης

0: καταλάβονται, σημαίνει πάνω από 5 εκατομμύρια Έλληνες. Ναι. Πάνω από 5 εκατομμύρια πολίτες αυτής της χώρας να κρατήσουν τις καταγωγές.
1: Είναι με τη θηλιά του ιδιωτικού χρέους, το οποίο έχει.
0: Δεν είναι, όχι, όχι, δεν μιλάμε για αυτούς που χρωστάνε. Είναι για αυτούς από τους οποίους έχει γίνει κατάσχεση.
1: Α, ναι,
0: το λογαριασμό του στο σπίτι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Να πω σε αυτό το σημείο ότι η ΑΔΕ είναι το ίδιο δραστήριο φορέας στις κατασχέσεις ακινήτων όπως η Σέρβισερ. Πάρα πολύ. Σε πάρα πολλούς πληστηριασμούς, με συγχωρείτε, επισπεύδουν είναι η ΑΔΕ.
1: Ναι.
0: Και δεν αφορά μόνο βέβαια επιχειρηματικά συγκροτήματα ή κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κάποια κίνητα και έχουν πέσει έξω και δεν μπορούν να τα αποκριθούν. Κατά τη πλειοψηφία είναι απλών ανθρώπων και κυρίως μικρομεσαίων, τους οποίους στοχεύει και με τα υπόλοιπα μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης. Δηλαδή έχει αρχίσει και μια χειρουργική παρέμβαση αλληλεξιοφόρου και ξεκινάει με, με το αφορολόγητο που είναι 1.600 ευρώ,
1: το ακατάστατο,
0: σε αυτή την αύξηση των δόσεων, αλλά επίσης και οι ίδιες οι προκλητικές για τον πολύ τον κόσμο, αυξήσεις προς τους Μητροπολίτες της τάξης του 60% έχουν σαν στόχο να ανακόψουν ψήφους προς κόμματα τα οποία η Εκκλησία επηρεάζει και που ως γνωστό πηγαίναν είτε στη νίκη του κ. Νασίου, είτε πιθανόν να πάνε στον κ. Βελόπουλο, είτε στην κυρία Καριστιανού. Ναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος. Και ένας ενδείκτης επίσης που αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση, ειδικά των μικρομεσαίων, που δεν νομίζω θα συγκινηθούν πάρα πολύ από τις κυβερνητικές, τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος τους από τις κυβερνητικές εξαγγελίες, είναι ότι σύμφωνα με τον ΟΣΑ, δόθηκαν στη δημοσιότητα στοιχεία τα οποία αφορούν τις καταθέσεις των οικοκυριών, μη συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, έτσι.
1: Ναι.
0: Των οικοκυριών φυσικών προσώπων, είτε είναι μισθωτοί, είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες.
1: Να πούμε, να πούμε για τον κόσμο και διόρθωσέ με, αν κάνω λάθος, ότι όταν λέμε καταθέσεις, εννοούμε και τους λογαριασμούς, μισθοδοσία, συνταξιοδότηση.
0: Ναι, όλα, όλα αυτά.
1: Αυτά λογίζονται ως καταθέσεις στον
0: Ελληνικό.
1: Για να μην πει κάποιος ότι να οι Έλληνες έχουν καταθέσεις και αρέσουν.
0: Μα τι έχει, κοιτάξτε τώρα, δυνατόν να.
1: Κατάθεση θεωρείται, λογίζεται και
0: πάνω από 1.000 ευρώ
1: και η σύνταξη. Ναι,
0: πάνω από 1.000 ευρώ δηλαδή, τα οποία. Είναι, ας πούμε, είναι το 15% μόνο στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά το νούμερο όμως το βασικό είναι, για να ολοκληρώσω το αυτό που ξεκίνησα πριν, Κατερίνα, είναι ότι έχουμε μείωση των καταθέσεων των οικοκυριών, όχι των καταθέσεων γενικά. Τα γενικά έχουν αυξηθεί, ας πούμε, και θριαμβολογεί ο κύριος Τουρνάρας. Δεν λέει όμως ότι τα νοικοκυριά, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα, είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούν, είτε μισθωτικές διαξιούχοι, αναγκάστηκαν να χαλάσουν από τα έτοιμα. Είναι η μοναδική χώρα μεταξύ των μελών του ΟΣΑ και της Ευρώπης, των ευρωπαϊκών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σημειώθηκε μείωση των καταθέσεων των οικοκυριών το 25% κατά 9,6%. Παντού αλλού σε όλες τις υπόλοιπες χώρες έχουμε αύξηση. Με εξαίρεση τη Λετωνία, νομίζω που είναι στο 0%. Αυτό δείχνει ποια είναι η πραγματική οικονομική κατάσταση των Ελλήνων. Εδώ μεταξύ, κοίταξε τώρα, η κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει, κορδώνεται για το χρέος κτλ. Υπάρχει, ξέρεις, και μια μηχανή η οποία, εν πάση περιπτώσει, νομότυπη είναι, αλλά μειώνει το χρέος. Οι τράπεζες, ως γνωστόν, κρατάνε τα επιτόκια και τα προβάλλουν. Και όλα είναι θρίαμβος ένα επιτόκιο της τάξης.
1: Το χρέος, το δημόσιο χρέος,
0: Ναι. 1,5% ας πούμε, αν. Λοιπόν, την ίδια στιγμή, βέβαια, οι τράπεζες παίρνουν χρήματα με 1, με 0,5, γιατί το 1,5% υποτίθεται ότι είναι το υψηλότερο που δίνουν. Και βεβαίως πάνε και αγοράζουν έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου, τα οποία από τα οποία παίρνουν 2,41, δηλαδή βγάζουν 100% κέρδος ως προς τους στόχους.
1: Αυτό είναι το ένα κομμάτι, το άλλο κομμάτι που εσύ.
0: Και το άλλο είναι ότι ό,τι
1: είναι οι servicers, έτσι, δηλαδή είναι οι τράπεζες
0: πέρα
1: πίσω.
0: Πέρα από servicer, να ολοκληρώσω αυτό το λόγο για το του χρέους των τραπεζών, ό,τι είναι εσωτερικό χρέος, δηλαδή ό,τι δανείζονται οι τράπεζες και ό,τι δίνουν ως δάνειο προς την κυβέρνηση, οι τράπεζες ή άλλοι δημόσιοι οργανισμοί, αφαιρούνται από το συνολικό δημόσιο χρέος για την εικόνα προς το εξωτερικό. Δηλαδή, στην πραγματικότητα δεν ήταν τα 141, το πραγματικό χρέος είναι πάνω από 170-180%. Γιατί αυτή την περίοδο είναι πάνω από 40 δις, 45 δις, αν δεν ξέρω, τα λεφτά που έχει δανειστεί από το εσωτερικό η κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, τώρα από την άλλη μεριά υπάρχει μεγάλη δυστυχία των σερβισερ, οι οποίοι έχουν αυτή τη στιγμή αγνοούν κάθε απόφαση. Υπάρχει τώρα

0: θέλουν να αναποβεί τις απόφασεις που πήρε ο Άριος Πάγος και ζητούν εξηγήσεις όλο αυτό το διάστημα, μέχρι να υπάρξει, αν δεν υπάρξει ισχυρή πολιτική βούληση με κάποια ρύθμιση νομοθετική, η οποία να είναι τέτοια που να μην επιτρέπει παρερμηνίες, θα συνεχίζει το ίδιο βιολί. Έτσι.
1: Κάνουν ό,τι θέλουν, Στάθη, το ξέρεις καλύτερα από όλους.
0: Καλά, ναι, και δεν,
1: και κάθε, κάθε εταιρεία services, ας πούμε, λοιπόν, κινείται και άκρη, διαφορετικά. Λοιπόν, δεν βγάζεις άκρη.
0: Λοιπόν, ναι. Το τρίπτυχο της ευημερίας πολλών εντός πολλών εισαγωγικών είναι οι σερβισερ και οι πολιτικοί του που φτάνουν να πουλάνε δάνεια, ναι, τα οποία έχουν κλείσει με τον νόμο Κατσέλη και τα δίνουν σε άλλους οι οποίοι ζητάνε να ξαναπληρωθούν.
1: Ναι, ναι,
0: και αυτό δηλαδή, όχι μόνο αυτό. Είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια ακρίβεια η οποία είναι τρομακτική και είναι το γεγονός επίσης ότι πέρα από την ακρίβεια υπάρχει ένα τεράστιο ιδιωτικό χρέος. Να θυμίσω μόνο
1: αυτό και
0: ότι
1: όταν
0: ξεκίνησε η κρίση,
1: ναι,
0: και τελειώνω,
1: ναι,
0: το 93% των Ελλήνων είχε δικό του σπίτι.
1: Ναι.
0: Σήμερα το αντίστοιχο νούμερο είναι 71%.
1: Ναι.
0: Βέβαια, αν συνυπολογίσουμε και πόσα σπίτια αυτά είναι με δάνειο και βρίσκουν ουσιαστικά το έλεος των σέρβισερ και των τραπεζών, τότε η ιδιωτική περιουσία στην Ελλάδα έχει μειωθεί τρομακτικά. Ένας μόνο δείξης, όσο υπάρχουν κατά χιλιάδες και κατά σε όλη την Ελλάδα όλα αυτά τα μαγαζιά τα οποία αγοράζουν και πουλάνε χρυσό,
1: ναι,
0: με μια απλή άδεια από την αστυνομία, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σημαίνει ότι οι Έλληνες εξακολουθούν να ρευστοποιούν ό,τι μπορούν και όπως μπορούν προκειμένου να έχουν και την ελάχιστη ρευστότητα.
1: Και εφόσον έχουν.
0: Α, ναι, εφόσον. Έτσι. Για πάνε να πει ότι κάποια, ακόμα, ναι, για να υπάρχουν αυτά, πάνε να πει ότι κάτι υπάρχει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ακόμα τουλάχιστον σε κάποιον.
1: Σε ευχαριστώ, Στάθη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ.
1: Για να κάνουμε μια έτσι δικικότερη συζήτηση για τους σέρβισες και πώς τους δουλεύουν. Είναι πολύ πλοκό θέμα. Λοιπόν, Μοντιάλ.
2: Μουντιάλ και τελική, δεν λένε να τελειώσουν και τελική, Κατερίνα.
1: Ναι.
2: Να πούμε αυτό ότι χθες μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι, καλησπέρα και από μένα.
1: Ναι.
2: Δύο παρατάσεις, έτσι χρειάστηκε αυτό το μάτς για να λήξει, να βρει νικητή τον Παναθηναϊκό κόντρα στον Ολυμπιακό. Πέμπτο παιχνίδι το Σάββατο το απόγευμα στις 6. Μιλάμε για την μπάσκετ λίγκ και θα τα πούμε αργότερα.
1: Μια συνθήκη κοινωνικοπολιτικά, θα πω εγώ που τα αντιλαμβάνομαι και καλύτερα τα αθλητικά. Πάρα πολύ έντονη, σωστά.
2: Και νομίζω ότι έτσι θα συνεχιστεί.
1: Έτσι θα πάει, ναι.
2: Ξεκινάει απόψε το βράδυ, ώρα Ελλάδος 10, με ήδη να έχουν προηγηθεί διαδηλώσεις, μια τεράστια διαδήλωση με διαδηλωτές, κυρίως διαδηλώτριες, γιατί είναι μανάδες αγνοούμενων ατόμων
1: στο Μεξικό,
2: οι οποίες συγκεντρώθηκαν και έκαναν μια μεγάλη πορεία προς το εστάδιο Αζτέκα, όπου σήμερα το βράδυ θα γίνει η έναρξη. Και αυτά προγραμματίζουν να κάνουν και τις επόμενες μέρες, διεκδικώντας ορατότητα, είναι εκατοντάδες, χιλιάδες οι αγνοούμενοι και οι αγνοούμενες στο Μεξικό. Και θυμίζει λιγάκι εδώ την ιστορία με τις μητέρες της πλατείας Μαΐου στην Αργεντινή επί Χούντας του Βιντέλα, όταν και τότε ήταν αυτό το κίνημα που έκανε απέκτησε ορατότητα εν μέσω Μουντιάλ. Χθες ο κύριος Ινφαντίνο έχει μια φοβερή τέχνη να κάνει το άσπρο μαύρο. Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου παρέθεσε την καθιερωμένη μεγάλη συνέντευξη τύπου πριν από την έναρξη της διοργάνωσης. Ρωτήθηκε για όλα και ρωτήθηκε και αρκετές φορές για το κάθε ζήτημα και για το Ιράν. Για το Ιράν είπε ότι είναι πάρα πολύ περήφανος που κατάφερε να βρίσκεται η ομάδα στο Μουντιάλ. Το έφερε σαν να είναι μια δική του μεγάλη,
1: ναι,
2: επιτυχία, αγνώντας το γεγονός ότι
1: να κάνει και χάρη στο Ιράν.
2: Ακριβώς έτσι, Κατερίνα, και αγνώντας το γεγονός, επιδεικτικά το γεγονός ότι παίζει κάτω από ένα πολύ ιδιότυπο καθεστώς και καμία και με μια ακραία διάκριση απέναντι στις άλλες ομάδες. Για τον Σομαλό διαιτητή που δεν μπήκε ποτέ στη χώρα, που του απαγορεύτηκε η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες, οριακά ηρωνεύτηκε ο πρόεδρος της FIFA. Είπε ότι ήταν ατυχές αυτό που συνέβη στον διαιτητή από τη Σομαλία, αλλά είπε ας χαλαρώσουμε, ας ηρεμήσουμε, ας προχωρήσουμε.
1: Ναι.
2: Μερικές φορές λέει να αρχίσουμε αμέσως να ρουλιάζουμε και να φωνάζουμε, έχει το αντίθετο αποτέλεσμα και δεν μπορούμε να βρούμε τη λύση. Άφησε να εννοηθεί ότι κάνει η FIFA παρισκηνιακές ενέργειες, αλλά το είπε πολύ ξεκάθαρα ότι δεν έχει καμία απολύτως δικαιοδοσία. Αποθέωσε τον Ντόναλντ Τραμπ. Είπε πως δεν γινόταν ποτέ το Μουντιάλ στην Αμερική αν δεν υπήρχε ο Τραμπ. Καμία απολύτως κουβέντα για την καταπάτηση των ατομικών ελευθεριών, των δικαιωμάτων, τις ρατσιστικές συμπεριφορές απέναντι σε οπαδούς και, ναι, και ομάδες. Καμία απολύτως, κανένα απολύτως σχόλιο για τα ακριβά εισιτήρια. Μάλιστα ρωτήθηκε πολλές φορές και είπε ότι αν είχαμε καθιερώσει φτηνότερα εισιτήρια, τότε θα έβγαιναν πιο εύκολα στην μαύρη αγορά, το μαύρο άσπρο, α, κυριολεκτικά. Απόψε το βράδυ λοιπόν, Μεξικό, Νότια Αφρική, ναι, με όλες αυτές τις κοινωνικές, ναι, διαστάσεις, είμαστε σίγουροι ότι θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες.
1: Αναλυτικά στην εκπομπή της Αλέκα, αμέσως μετά το Σπύρο Μπουτζάνη στις 4. Η Μελίνα Βελιμέζη τώρα για τους τίτλους των ειδήσεων. Ο Σπύρος αμέσως μετά και η Αλέκα με το Μουντιάλ και όλα γύρω από αυτό. Καλό απόγευμα σε όλους σας. Καλή ακρόαση. Γεια σας.
3: Στο κόκκινο.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε δύο μήνες.
5: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
6: Ακούτε δελτίο ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Περιορισμένες θεωρεί το Ισραήλ τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν, την ώρα που το Τελ Αβίβ προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο νέα στρατιωτική σύγκρουση και επιδιώκει πράσινο φως από τις ΗΠΑ της Αμερικής, σύμφωνα με την Ισραηλινή δημόσια τηλεόραση. Η αγορά αντιδρά στις νέες εξελίξεις και οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο. Το Brent αυξήθηκε σήμερα κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,89%, φτάνοντας στα 92,63 δολάρια. Κρίσιμη η σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής το 2027 εν μέσω της έκρηξης της ακρίβειας. Στις χώρες της Ευρωζώνης υπάρχει διχογνωμία όσον αφορά στη δυνατότητα ευελιξίας στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Αρκετές χώρες αντιδρούν στη ρήτρα διαφυγής μόνο όσον αφορά επενδύσεις στην ενέργεια. Ζητούν να κατευθυνθούν τα χρήματα αυτά σε ενισχύσεις και παροχές σε κοινωνικές ομάδες ώστε να αντισταθμιστεί το αυξημένο κόστος ζωής για τους Ευρωπαίους. Στο μεταξύ και η ακρίβεια στη χώρα μας, πληθωρισμό 5,2% το Μάιο ανακοίνωσε η Ελστάτ, διψήφιες αυξήσεις σε ορισμένα τρόφιμα όπως το μοσχάρι, στο 21,5% η αύξηση στην τιμή της βενζίνης έκρηξη στα ενίκια. Την ίδια ώρα, στην πέμπτη θέση ολόκληρης της Ευρώπης βρίσκεται η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στα ποσοστά των νοικοκυριών που καθυστερούν τις πληρωμές των λογαριασμών τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2025, σχεδόν ένα στα δύο νοικοκυριά αδυνατεί να πληρώσει εμπρόθεσμα τις βασικές του υποχρεώσεις. Σε νέα καθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο, προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εντάσσει επιπλέον χρέη ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ στη κατηγορία των ανεπίδεκτων ύσπραξης ως το τέλος του 2026. Παρέμβαση διαμαρτυρία στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στη Χρυσούπολη πραγματοποίησαν μέλη του Ρουβίκονα. Η κινητοποίηση έγινε ως αντίδραση στο σχεδιασμό για το κλείσιμο του συγκεκριμένου ταχυδρομικού γραφείου στο επόμενο διάστημα. Παρατείνονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη σύρακα του συμβόλου. Η μία λωρίδα κυκλοφορίας θα παραμείνει κλειστή μέχρι το τέλος του χρόνου, στα 60 χιλιόμετρα το όριο ταχύτητας μέσα στο τούνελ. Το Σάββατο στις 10 το πρωί, εθελοντικός καθαρισμός του άλσους της Παναγούδας από συλλόγους της Καβάλας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος. Παρουσιάστηκε το επίσημο πρόγραμμα του 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 8 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη ανατολική, βορειοανατολική, 2 με 3 μποφόρ, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
6: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
7: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
7: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
6: Auto Center Service.
7: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
7: Auto Center Service.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
10: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες μέχρι είδη mini market, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
11: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
12: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
13: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
14: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
15: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
16: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
17: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
18: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
19: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
20: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
21: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
22: Τηλέφωνο 2592062472.
23: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
24: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
25: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
26: Ακούστε μας ζωντανά.
25: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
26: Από το e-pavla radio.
25: Από το live24.gr.
26: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
0: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
5: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
6: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
5: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
6: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
5: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
7: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
8: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
7: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
7: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
1: Καβάλα News.
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.

0: 102,8.
1: I just

0: Zavala News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε δελτίο ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Περιορισμένες θεωρεί το Ισραήλ τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν, την ώρα που το Τελ Αβίβ προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο νέα στρατιωτική σύγκρουση και επιδιώκει πράσινο φως από τις ΗΠΑ της Αμερικής, σύμφωνα με την Ισραηλινή δημόσια τηλεόραση. Η αγορά αντιδρά στις νέες εξελίξεις και οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο. Το Brent αυξήθηκε σήμερα κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,89%, φτάνοντας στα 92,63 δολάρια. Κρίσιμη η σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής το 2027 εν μέσω της έκρηξης της ακρίβειας. Στις χώρες της Ευρωζώνης υπάρχει διχογνωμία όσον αφορά στη δυνατότητα ευελιξίας στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Αρκετές χώρες αντιδρούν στη ρήτρα διαφυγής μόνο όσον αφορά επενδύσεις στην ενέργεια. Ζητούν να κατευθυνθούν τα χρήματα αυτά σε ενισχύσεις και παροχές σε κοινωνικές ομάδες ώστε να αντισταθμιστεί το αυξημένο κόστος ζωής για τους Ευρωπαίους. Στο μεταξύ και η ακρίβεια στη χώρα μας, πληθωρισμό 5,2% το Μάιο ανακοίνωσε η Ελστάτ, διψήφιες αυξήσεις σε ορισμένα τρόφιμα όπως το μοσχάρι, στο 21,5% η αύξηση στην τιμή της βενζίνης, έκρηξη στα ενοίκια. Την ίδια ώρα, στην πέμπτη θέση ολόκληρης της Ευρώπης βρίσκεται η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στα ποσοστά των νοικοκυριών που καθυστερούν τις πληρωμές των λογαριασμών τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2025, σχεδόν ένα στα δύο νοικοκυριά αδυνατεί να πληρώσει εμπρόθεσμα τις βασικές του υποχρεώσεις. Σε νέα καθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο, προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εντάσσει επιπλέον χρέη ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ στη κατηγορία των ανεπίδεκτων ύπραξης ως το τέλος του 2026. Παρέμβαση διαμαρτυρία στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στη Χρυσούπολη πραγματοποίησαν μέλη του Ρουβίκονα. Η κινητοποίηση έγινε ως αντίδραση στο σχεδιασμό για το κλείσιμο του συγκεκριμένου ταχυδρομικού γραφείου στο επόμενο διάστημα. Παρατείνονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη σύρακα του συμβόλου. Η μία λωρίδα κυκλοφορίας θα παραμείνει κλειστή μέχρι το τέλος του χρόνου, στα 60 χιλιόμετρα το όριο ταχύτητας μέσα στο τούνελ. Το Σάββατο στις 10 το πρωί, εθελοντικός καθαρισμός του άλσους της Παναγούδας από συλλόγους της Καβάλας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος. Παρουσιάστηκε το επίσημο πρόγραμμα του 61ου του Φεστιβάλ Φιλίππων, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 8 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη ανατολική, βορειοανατολική, 2 με 3 μποφόρ, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
3: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
5: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
6: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια Ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις. Όπως παλιά.
7: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
9: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
10: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
9: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
9: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
10: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
9: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
10: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
9: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
9: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
10: Τηλέφωνο 25920062472.
9: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
11: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
5: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
4: Ακούστε μας ζωντανά.
5: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
4: Από το e-Pavla Radio.
5: Από το live24.gr.
4: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε και σήμερα καλωσορίσατε πεμπτιάτικο.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Πεμπτιάτικο, ωραίο πεμπτιάτικο, γιατί είναι 11 Ιουνίου, έτσι. Είναι. Δηλαδή λέμε καλοκαίρι για τα καλά πλέον και σήμερα έχουμε και μουντιάλ από σήμερα. Έτσι έχουμε, είναι και αυτό.
2: Έχουμε μουντιάλ.
1: Τελειώνει στις 19 Ιουλίου το μουντιάλ.
2: Πλησιάζει και το κλείσιμο των σχολείων.
1: Ναι, δεν έχουν κλείσει ακόμα τα σχολεία, τα δημοτικά. 11 του μήνα. Τι λες. Σήμερα θα τελειώσουν. Τι μάθημα να κάνουν σήμερα.
2: Ξέρω και εγώ. Στις 15 δίνονται
1: Δευτέρα.
2: Οι έλεγχοι. Τελευταία μέρα 15.
1: Τελευταία μέρα θα πάνε για...
2: Μπουγέλη.
1: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Καλωσορίσατε. Εδώ και σήμερα Ευβαλίκος μας και Τραμάδος, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα Παρασκευή, δύο ώρες μαζί.
2: Έτσι. Διεθνής ημέρα παιχνιδιού, λέει σήμερα.
1: Ωραία. Το παιχνίδι είναι μέσα στη ζωή μας γενικότερα. Δεν είναι...
2: Μου έχουν λείψει τα παιχνίδια.
1: Ποια παιχνίδια απ' όλα όμως. Γιατί στα παιχνίδια, ποια παιχνίδια.
2: Μου έχουν έμαθει.
1: Παιχνίδια στη ζωή.
2: Από τα απλά παιχνίδια.
1: Ναι.
2: Τύπου κουτσό.
1: Εντάξει, λάστιχο θα μου αφήσει λίγο.
2: Αχ, λάστιχο.
1: Αχ, μια μακριά γαϊδούρα επίσης.
2: Όχι, όχι, λάστιχο, πολύ μου άρεσε που το θυμήθηκες.
1: Αγκαλματάκια, ακούνητα, αμίλητα.
2: Ξέρεις κάτι, το λάστιχο ήταν και καλοκαιρινό παιχνίδι.
1: Μαστίγια. Και αυτά, μέσα στα παιχνίδια είναι.
2: Και αυτά είναι άλλη κατηγορία.
1: Ναι, αλλά παιχνίδια όμως και αυτά.
2: Επομένως το λάστιχο.
1: Ναι.
2: Τι ωραίο που ήταν. Ποιο το λάστιχο.
1: Αν νόμιζε το άλλο.
2: Το λάστιχο.
1: Αχ, είναι και Πέμπτη, ξέρεις. Μας έχει μείνει από παλιά που ασχολούμασταν μόνο με σεξ την Πέμπτη.
2: Λοιπόν,
1: τώρα δεν ασχολούμαστε πλέον.
2: Γιορτάζουν σήμερα Βαρθολομαίος, ο Βαρνάβας και ο Ναθαναήλ.
1: Χρόνια πολλά. Εμείς εδώ θα είμαστε για δύο ώρες, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Μείνετε κοντά μας. Θα περάσουμε καλά με τις μουσικές μας εδώ.

0: Λοιπόν, ξεκινάω εγώ σήμερα. Ξεκινάω με ένα αγαπημένο μου θέμα. Νομίζω ότι το ξέρεις, το καταλαβαίνεις, το νιώθεις.
1: Θα μιλήσουμε.
0: Και αυτό σήμερα γενικά, αλλά τώρα θα μιλήσουμε για ένα άλλο αγαπημένο μου θέμα. Μια 55χρονη καθηγήτρια από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, από Τζόρτζια. Παρακαλώ.
1: Μάλιστα, κατάλαβα που το πας.
0: Καθηγήτρια λυκείου. 55χρονη, εδώ πέρα με τη φωτογραφία της, ούτε από μακριά. Ούτε από μακριά, όχι να έρθεις από κοντά και να την ακουμπήσεις. Με 16χρονο για σεξ την έπιασαν και μάλιστα επανειλημμένα. Βρέθηκαν 20.000 μηνύματα, παρακαλώ, που έχουν ανταλλάξει. Μέσα σε αυτά τα μηνύματα, εκτός των άλλων, του έλεγε να φύγουνε μαζί για Μεξικό.
1: Προφανώς έχει άλλη νομοθεσία το Μεξικό.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω, γιατί το Μεξικό τι έχει για τους 16χρονους, είναι μια χαρά, μπορείτε να κάνετε σεξ. Δεν είσαστε παράνομοι, 55 με 16, καλά δεν τρέπεστε λίγο. Και καλά το σεξ, άντε το έκανες μια-δυο φορές. Έτσι, ότι λες το πιτσιρικά, ο οποίος έχει κανονικά οικογένεια, έτσι. Δεν είναι στους 5 δρόμους, από ό,τι διαβάζω εδώ. Έτσι να του λες να φύγει για Μεξικό, δηλαδή.
1: Ωραία, ούτε το ένα είναι ok καλά, ούτε το άλλο είναι ok καλά. Τίποτα δεν είναι καλά σε όλη αυτή την ιστορία.
0: Έχει και συνέχεια, πολύ πιο ενδιαφέρουσα. 20 χρόνια φυλάκιση η 55χρονη. Σεξ και στο σπίτι της.
1: Μάλιστα.
0: Και στην Τζάγκουαρ πίσω, στο πίσω κάθισμα.
1: Κάπου έλεος.
0: Στην Τζάγκουαρ όμως εδώ έχουμε ένα άλλο τέτοιο. Έχουμε ένα άλλο μήνυμα που δίνει η εκπομπή.
1: Μήνυμα.
0: Σήμερα. Το μήνυμα ότι μια καθηγήτρια λυκείου έχει Τζάγκουαρ. Κάτσετε. Τι κάνουν οι καθηγητές εδώ στην Ελλάδα?
1: Υπομονή.
0: Υπομονή κάνουν, αλλά Τζάγκουαρ δεν έχουνε. Κάνα φιατάκι, κάνα τέτοιο πράγμα, ας πούμε. Τζάγκουαρ, η καθηγήτρια του λυκείου. Είμαστε με τα σοβαρά μας, δηλαδή, τώρα. Λοιπόν, μέσα στα μηνύματα, τα τελευταία, μετά δηλαδή που τα πήραν όλα χαμπάρι, έτσι, και οι γονείς του παιδιού τον προστάτευσαν, τέλος πάντων, και όλα αυτά, και το κατήγγειλαν στην αστυνομία την όλη υπόθεση. Αυτή έστελνε ακόμα μηνύματα. Και τι του γράφε? Γι' αυτό σου λέω, έχει εξέλιξη το θέμα. Δεν είμαστε εδώ. Δεν είναι μόνο το γεγονός. Μου ράγισε στην καρδιά. Με εγκατέλειψες εσύ. Δεν φταίει η μάνα σου για ό,τι έγινε. Εσύ φταίσαι. Ευτυχώς είναι καλοκαίρι, μπορούμε να βουτήξουμε άνετα. Σε πισίνα, σε γούρνα, στη θάλασσα. Δεν ξέρω.

0: Σε λίγο διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Πέμπτης, κυρίες και κύριοι. Έτσι, παρέα σας, όπου και να βρίσκεστε.
1: Αν θέλετε έτσι να μας βρείτε, να επικοινωνήσετε μαζί μας, να πούμε κάτι τι στο παραπάνω, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Καλό καλοκαίρι να πούμε, γιατί έτσι το καλοκαίρι είναι 3 μήνες, είναι πολύς χρόνος, οπότε είναι νωρίς ακόμα, είμαστε στην αρχή του καλοκαιριού, να ευχηθούμε. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε στη συνέχεια, επιστρέφοντας από διαφημίσεις.
1: Ελπίζω ότι πιο φυσιολογικά πράγματα.
0: Πιο φυσιολογικά δεν το λες, ξέρω και εγώ, δεν ξέρω τι είναι φυσιολογικό πλέον σε αυτή τη ζωή, για πες μου.
1: Ωραία, όχι, κατάλαβα.
0: Μην ξεκινήσουμε για το φυσιολογικό.
1: Συνέχεια.
0: Δεν ξέρω για το φυσιολογικό. Ζεις κάτι φυσιολογικό? Ξεκινάμε από τα απλά, από τα βατά δηλαδή. Καταλαβες. Λοιπόν, επιστρέφοντας, έχουμε σαν σήμερα. Μείνετε εδώ.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
2: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
3: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
2: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
3: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
2: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
3: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
2: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
0: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
0: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα. Καλωσορίσατε δεύτερο ημίωρο Πέμπτης. Εδώ είμαστε.
2: Καλώς τους.
1: Επιβαλίκος μας και τραμμάτος εδώ καθημερινά μαζί. Από Δευτέρα ως Παρασκευή. Ήρθε η ώρα σαν σήμερα να ακούσουμε, να
2: βέβαια,
1: δούμε σαν σήμερα τι γίνεται.
2: Σαν σήμερα λοιπόν, 11 Ιουνίου του 1821, οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι. 1825, ο Ιμπραήμ εισέρχεται στην έρημη Τριπολιτσά. 1931, ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. 1965, δημοσιοποιείται σε εφημερίδες η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που έχει στήσει και οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος. 1980, η Ελλάδα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας και χάνει από την Ολλανδία με 1-0. 2002, ο Ιταλός Αντώνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως εφευρέτης του τηλεφώνου, θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπέλ. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 11 Ιουνίου.

0: Λοιπόν, Κοσμά.
1: Για πες.
0: Θέλω να πάρεις ψύχρεμα αυτό που θα σου πω.
1: Αντέχω, αντέχω. Χτύπα με αλίπητα.
0: Το αγόρι μου. Αυτό το... Ο έρωτας της ζωής μου.
1: Ο Τζονι Ντεπ.
0: Άγιας.
1: Το βρήκα. Τι κόλλημα γι' αυτό. Ποιο αγόρι σου είναι... Είναι μεγαλύτερος από μένα 10 χρόνια κοντά αυτός.
0: Ο Τζόνις ο Ντέπης.
1: Ναι.
0: Κοσμά.
1: Ωραίος είναι, ναι. Για λέγε.
0: Δεν είναι απλά ωραίος. Πλέον είναι και ιδιοκτήτης ενός ελληνικού νησιού στα Δωδεκάνησα.
1: Πουλάμε νησιά.
0: 4,2 εκατομμύρια ευρώ το έχει αγοράσει.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ένα μικρό ακατοίκητο νησί. Έκτασης περίπου.
1: Τι θα το κάνει εκεί πάνω.
0: 0,20 τετραγωνικών χιλιόμετρων.
1: Τι θα το κάνει είναι το ζήτημα, άμα είναι ακατοίκητο.
0: Στο νησί, σύμφωνα με στοιχεία απογραφής, δεν υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι και κατά καιρούς φιλοξενείται μόνο ένα μικρό στρατιωτικό απόσπασμα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα τι να σου πω.
1: Τα δίνεις τα 4, τόσο εκατομμύρια. Τι το κάνεις αυτό το πράγμα. Περιμένεις δηλαδή να περάσει ο καιρός να το πουλήσεις 6, τόσο εκατομμύρια, αυτό είναι μόνο δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, αλλά ολόκληρο νησί έχει. Δεν θέλει να έρθει μια βόλτα από την Ελλάδα.
1: Από την Ελλάδα,
0: να πάει
1: ναι,
0: να δει το νησί του.
1: Αυτός θα έρθει από όλο τον κόσμο να, να έρθει εδώ πέρα, στα μέρη μας. Εσύ δεν πρέπει να φύγεις από εκεί να πας στο ακατοίκητο.
0: Στο ακατοίκητο νησί.
1: Νησί. Στο ακατοίκητο γενικά.
0: Θα πούνε ότι το καταπατώ. Άμα πάω στο ακατοίκητο.
1: Ναι, όχι, όχι. Πρέπει λιγάκι
0: έτσι
1: να κάνεις και εσύ μια κίνηση. Εκείνος θα κάνει ολόκληρο ταξίδι από όλο τον κόσμο δηλαδή και εσύ δεν θα κάνεις.
0: Να πάω απόξω από το νησί.
1: Πήγαινε
0: με μια βάρκα. Να κρατάω ένα πανό. Τζόνι Ντέπι, είμαι εδώ.
1: Αυτό. Δηλαδή, παιδιά, επειδή μερικές φορές τα έχω ζήσει αυτά. Λες κάτι το οποίο πιστεύεις ότι δεν πρόκειται να το κάνει ο άλλος και τελικά θα τη μαζεύω από το νησί, απ' έξω.
0: Εσύ μαζί με τον άντρα μου.
1: Δεν ξέρω.
0: Μπορεί να τον κυνηγάς.
1: Δεν ξέρω τι κάνουν άλλοι. Μιλάω για μένα τώρα. Εγώ λοιπόν θα τη μαζεύω δηλαδή. Έλα εδώ πέρα, μας κάνεις ρεσίδι. Έλα εδώ, έχουμε εκπομπή αύριο. Θα μας γράψουν τα site όλα.
0: Καλέ, για τον Τζόνι τον Ντέπι.
1: Για σένα.
0: Είναι μέχρι να με δει. Μία που με είδε και μία που κατάλαβε.
1: Τι να σου πω, το εύχομαι. Γιατί μέσα σε όλο αυτό, έτσι, θα μου πεις κάποια στιγμή, έλα στην επαυλή μου, ξέρω εγώ, στο LA, δεν ξέρω που στο διάλογο.
0: Μ' αρέσει που πιστεύεις σε μένα.
1: Ναι ρε παιδί μου, να κάτσουμε 10 μέρες στην πισίνα, ξέρω κι εγώ. Καταλαβες.
0: Μ' αρέσει που πιστεύεις σε μένα, παιδιά.
1: Πιστεύω, γιατί να μην πιστεύω.
0: Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν με την καρκουκλάρα. Με τα όποια θέματα είχανε.
1: Έλα τώρα.
0: Έτσι.
1: Έλα τώρα.
0: Θα γυρίσει βρε να κοιτάξει εμένα. Βρε, πας καλά.
1: Ο Τζόνι ο Ντέπ δεν είναι.
0: Ο Τζόνι ο Ντέπης.
1: Με τα μαξιλάρια και τα συγκατάστα μαξιλάρια.
0: Αυτό είναι σου δυνατόν. Λέω. Είναι με την δυνατόν. Όποια προβληματικά.
1: Όαση. Θα σε δει και θα πει όαση. Έτσι και με την άλλη.

Ποτέ δεν ξέρεις σε σχέση με αυτό που λέγαμε προηγουμένως με τον Τζόνι τον Ντεβ και την, αυτή τη σχέση σας την πλατωνική. Καταλάβεις πότε

0: ξέρεις τι μπορεί να συμβεί.
1: Μονοπαντή.
0: Έτσι γίνεται συνήθως. Τέλος πάντων, πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε άλλη μία ολόκληρη ώρα Πέμπτης, κυρίες και κύριοι. Πολύ μουσική, πολύ τραγούδι, χορός. Καφές εδώ στο στούντιο εμείς, εσύ δεν ξέρω τι κάνετε εκεί έξω. Έτσι, και αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να στο θυμίσουμε, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Βεβαίως, βεβαίως. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε δελτίο ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Περιορισμένες θεωρεί το Ισραήλ τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν, την ώρα που το Τελ Αβίβ προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο νέα στρατιωτική σύγκρουση και επιδιώκει πράσινο φως από τις ΗΠΑ της Αμερικής, σύμφωνα με την Ισραηλινή δημόσια τηλεόραση. Η αγορά αντιδρά στις νέες εξελίξεις και οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο. Το Brent αυξήθηκε σήμερα κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,89%, φτάνοντας στα 92,63 δολάρια. Κρίσιμη η σημερινή συνεδρίαση του Europe Group για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής το 2027 εν μέσω της έκρηξης της ακρίβειας. Στις χώρες της Ευρωζώνης υπάρχει διχογνωμία όσον αφορά στη δυνατότητα ευελιξίας στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Αρκετές χώρες αντιδρούν στη ρήτρα διαφυγής μόνο όσον αφορά επενδύσεις στην ενέργεια. Ζητούν να κατευθυνθούν τα χρήματα αυτά σε ενισχύσεις και παροχές σε κοινωνικές ομάδες ώστε να αντισταθμιστεί το αυξημένο κόστος ζωής για τους Ευρωπαίους. Στο μεταξύ και η ακρίβεια στη χώρα μας, πληθωρισμό 5,2% το Μάιο, ανακοίνωσε η Ελστάτ, διψήφιες αυξήσεις σε ορισμένα τρόφιμα όπως το μοσχάρι, στο 21,5% η αύξηση στην τιμή της βενζίνης, έκρηξη στα ενίκια. Την ίδια ώρα, στην πέμπτη θέση ολόκληρης της Ευρώπης βρίσκεται η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στα ποσοστά των νοικοκυριών που καθυστερούν τις πληρωμές των λογαριασμών τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2025, σχεδόν ένα στα δύο νοικοκυριά αδυνατεί να πληρώσει εμπρόθεσμα τις βασικές του υποχρεώσεις. Σε νέα καθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο, προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εντάσσει επιπλέον χρέη ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ στη κατηγορία των ανεπίδεκτων ύσπραξης ως το τέλος του 2026. Παρέμβαση διαμαρτυρία στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στη Χρυσούπολη πραγματοποίησαν μέλη του Ρουβίκονα. Η κινητοποίηση έγινε ως αντίδραση στο σχεδιασμό για το κλείσιμο του συγκεκριμένου ταχυδρομικού γραφείου στο επόμενο διάστημα. Παρατείνονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη σύρακα του συμβόλου. Η μία λωρίδα κυκλοφορίας θα παραμείνει κλειστή μέχρι το τέλος του χρόνου, στα 60 χιλιόμετρα το όριο ταχύτητας μέσα στο τούνελ. Το Σάββατο στις 10 το πρωί, εθελοντικός καθαρισμός του άλσους της Παναγούδας από συλλόγους της Καβάλας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος. Παρουσιάστηκε το επίσημο πρόγραμμα του 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 8 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη ανατολική, βορειοανατολική, 2 με 3 μποφόρ, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
3: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
4: Auto Center Service.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος.
7: Βασίλειος Ψέμας, αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
9: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
11: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
14: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
15: Ακούστε μας ζωντανά.
14: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
15: Από το e-Pavla Radio.
14: Από το live24.gr.
15: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Τα προβλήματα με το χρόνο είναι πάρα πολλά. Καταλαβές. Δεν είναι δηλαδή ένα-δύο προβλήματα όταν αρχίζει και σου χτυπάει την πόρτα ο χρόνος από διάφορες μεριές. Καταλαβές. Καταρχήν, καλωσορίσατε δεύτερη. Τώρα θα σου εξηγήσω. Δεύτερη ώρα μαζί, καλωσορίσατε. Σήμερα Πέμπτη, είναι 11 του μήνα. Είναι αρχή καλοκαιριού. Καλό καλοκαίρι για όσους δεν τα έχουμε πει. Και μαζί βρήκατε σήμερα εδώ. Στην εκπομπή μας έβιβαλε Κοσμάς και Τρομάδος, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα στην Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Ο ποιητής θέλει να πει το εξής. Ο χρόνος σου υπενθυμίζει ότι περνάει με διάφορα πράγματα που συμβαίνουν γύρω σου. Δηλαδή, π.χ. πας σε συναυλία των Big Slax τώρα, τον τελευταίο καιρό. Έτσι. Και διαπιστώνεις, ας πούμε, σου λέει το συγκρότημα ζούμε 35 χρόνια. Δηλαδή, ναι. Πόσο χρονών ήσουν όταν ξεκινούσες να τραγουδάς και εγώ σ' άκουγα, ένα ερώτημα είναι αυτό. Το δεύτερο ερώτημα είναι ότι, έτσι, σκέψη περισσότερο, έτσι, ότι τώρα στη συναυλία σηκωνόντουσαν συνεχώς κινητά για να τραβήξουν πλάνα, ξέρω κι εγώ, ή να φωτίσουν. Στην προηγούμενη φορά που είχα πάει στους Big Slax δεν υπήρχαν social media καν. Κατάλαβες, δηλαδή... Είναι ιστορία και αυτό. Έτσι, αναπτήρες δεν ανάβουνε, δεν το συζητάμε καν. Ανάψανε μάλλον στην τωρινή συναυλία που πήγα τώρα τελευταία, ανάψαν 4 αναπτήρες. Είναι και αυτό κάτι.
2: Ναι, αλλά βάζουν φακούς στα κινητά και τους κουνάνε.
1: Και βάζουν φακούς.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι, άναψε όλο το... Το στάδιο τέλος πάντων της συναυλίας και ήταν και 4 κακομύριδες με 4 αναπτήρες, ας πούμε. Καταλαβές.
2: Όχι κακομύριδες, ρομαντικοί.
1: Ρομαντικοί, πες τους ρομαντικούς. Καταλαβές, σου χτυπάει την πόρτα. Επίσης βλέπεις τους τραγουδιστές. Δεν μπορούν να σταθούν στη σκηνή μαζί και οι δύο για πολλή ώρα. Πάει ο ένας τραγουδάει, ο άλλος είναι φεύγει πίσω. Ξεκουράζεται, έχει κρεβάτι θεωρείς.
2: Ας πούμε, σταμάτα,
1: μωρέ. Και μετά από μισή ώρα ξαναεμφανίζεται αυτός και πάει ο άλλος να ξεκουραστεί.
2: Έλα τώρα.
1: Καταλαβαίνεις.
2: Το τραβά.
1: Είναι μεγάλοι άνθρωποι και αυτοί. Μαζί μου είναι μεγάλος. Ναι,
2: εσύ, μαζί. Αλλά
1: μισό λεπτάκι. 35 χρόνια. Να ήταν 25 χρονών. Πόσο χρόνο είναι τώρα. 60. Ορίστε. Δεν μπορούν πολλή ώρα μαζί. Καταλάβες όρθιοι εκεί.
2: Παιδί μου, έχουμε παραδείγματα. Έχουμε Rolling Stones, έχουμε Iggy Pop, έχουμε.
1: Τώρα και εσύ, τώρα μιλάς τώρα για μεγαθύρια τώρα. Άσε που μερικοί από τους Rolling Stones έχουν φύγει από τη ζωή, τι λες τώρα.
2: Εντάξει.
1: Παίζουν με αναπληρωματικούς και τέτοια τώρα, δεν είναι. Λοιπόν, μείνετε εδώ, έχουμε ακόμα άλλη μια ώρα μαζί. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, Κοσμά, έχει έρθει η ώρα να μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, γι' αυτό και ταιριάζει και το χαλί που έχεις επιλέξει. Πόσο διαρκεί ο έρωτας?
1: Ο έρωτας?
0: Ναι.
1: Μπορεί καθόλου, μπορεί και για πάντα, δεν ξέρεις.
0: Λοιπόν, έχουμε μελέτες, έχουμε έρευνες που έχουν ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα, σε παρακαλώ πολύ. Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι ο έρωτας δεν είναι απλό ζήτημα καρδιάς, αλλά κυρίως εγκεφάλου. Ορμόνες, νευρολογικοί μηχανισμοί, γονιδιακοί παράγοντες και προσωπικά βιώματα συνθέτουν αυτό το πολύπλοκο puzzle. Η Κάθριν Γου, ερευνήτρια από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, διακρίνει τρία βασικά στάδια στη διάρκεια μιας σχέσης.
1: Mm-hmm.
0: Πάθος, έλξη και σύνδεση. Και σε κάθε ένα, η καθοδήγηση γίνεται από ένα διαφορετικό μείγμα ορμονών.
1: Το βασικότερο που πρέπει να πούμε σε όλες αυτές τις ωραίες σκέψεις είναι ότι πρέπει πραγματικά να βρίσκεσαι εκεί για έρωτα, όχι για σκοπό. Δηλαδή όχι για να το χρησιμοποιήσεις τον άλλον, ναι.
0: Καλέ, όχι, εδώ να... τώρα μιλάμε πηγαίνεις... για σχέσεις και έρωτα, ναι, όχι για άλλα πράγματα.
1: Και από τις δύο πλευρές, όχι από τη μία, για από τις δύο. Γιατί άμα είναι από τη μία δεν δένει.
0: Εκεί να μου στρίψει το μαχαίρι στην πληγή για τον Τζόνι τον Ντέπι, τέτοιος είσαι. Λοιπόν, έρευνα του Πανεπιστημίου Κοινωνικών Επιστημών της Αυστραλίας δείχνει ότι η φάση του έντονου έρωτα διαρκεί περίπου 6 μήνες. Σε αυτό το χρονικό διάστημα του έντονου έρωτα κυριαρχεί το πάθος, η αίσθηση του παραλογισμού και το άγχος της αποδοχής. Το επόμενο στάδιο είτε οδηγεί στη σταθεροποίηση είτε φθήνει. Δηλαδή μετά τους 6 μήνες είτε ενισχύεται η σχέση και δημιουργούνται δεσμοί, όπου μπαίνει σε ένα δεύτερο στάδιο που μπορεί να διαρκέσει περίπου 4 χρόνια και χαρακτηρίζεται, λέει, από παθιασμένη αγάπη.
1: Εσύ, δηλαδή, από τη δικιά σου εμπειρία, πιστεύεις ότι αυτός έχει δίκιο που τα λέει αυτά? Γιατί πρέπει να ξεχωρίζουμε, έτσι, όταν βγαίνει κάποιος και λέει τη δικιά του την άποψη και τη γνώμη, έτσι, να ξέρουμε ότι είναι ένας άνθρωπος. Δεν είναι, δηλαδή, ο νόμος. Δεν είναι,
0: να σου πω και...
1: Γιατί μετά θα το ακούσει αυτό κάποια και θα έρθει να σου πει, μα οι ειδικοί λένε, πόσο ειδικοί. Τι
0: να
1: λένε
0: σου
1: οι
0: πω
1: ειδικοί.
0: Και το τρίτο το στάδιο και να συζητήσουμε μετά.
1: Mm-hmm.
0: Το τρίτο στάδιο, εφόσον περάσεις στο δεύτερο ομαλά, λέγεται συντροφική αγάπη. Mm-hmm. Αντικαθιστά σταδιακά το πάθος.
1: Αυτό συμβαίνει μετά τους 6 μήνες?
0: Όχι, παιδί μου. 6 μήνες είπαμε είναι το έντονο πάθος.
1: Είναι ο έρωτος. Μετά τους 6 μήνες τι γίνεται?
0: Μετά είναι το δεύτερο. Μα δεν με ακούς όταν σου μιλάω.
1: Εγώ νόμιζα ότι αυτό το συντροφικό είναι μετά τους 6 μήνες.
0: Μετά τους 6 μήνες είναι το δεύτερο στάδιο που διαρκεί 4 έτη και χαρακτηρίζεται παθιασμένη αγάπη.
1: Α, αυτό.
0: Και το τρίτο στάδιο λέγεται συντροφική αγάπη, είναι μετά τα 4 χρόνια της παθιασμένης αγάπης. Λοιπόν, στη συντροφική αγάπη το πάθος δίνει τη θέση του σταδιακά στην τρυφερότητα, την κατανόηση και τη βαθιά αφοσίωση.
1: Ωραία. Εμένα τώρα βέβαια ξέρεις τι μου ήρθε, άσχετο.
0: Τι?
1: Κάνουμε μία σαπουνόπερα για ένα κανάλι, οποιοδήποτε θα μας πάρει.
0: Ναι.
1: Θα ξεκινάει από την συντροφική, όχι, από την... την αγάπη την... όχι, όχι τη φτερνισμένη, έτσι, λοιπόν, πώς την είπαμε, την έντονη, την παθιασμένη αγάπη.
0: Ναι.
1: Και μετά από 4 χρόνια θα αλλάξουμε τη σειρά και θα την πούμε...
0: συντροφική αγάπη.
1: Συντροφική αγάπη, καταλαβες.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι.
1: Ωραίο μπορεί να πάει αυτό.
0: Δεν θα σου πω αυστηρά ότι είναι 6 μήνες, 4 χρόνια...
1: Mm-hmm. Ε, ναι, αλλά αυτό το λένε σαν να σημαίνει έτσι.
0: Σε γενικές γραμμές.
1: Μπορεί να ισχύει.
0: Ναι, δεν αλλά... μου φαίνεται παράλογος αυτός ο διαχωρισμός.
1: Επίσης, μπορεί να μην ισχύουν όλα αυτά. Δηλαδή, από το εξάμηνο το πρώτο, που στο χαρακτηρίζει κάπως, να φτάσεις κατευθείαν στην συντροφική αγάπη μετά. Ή να είναι η παθιασμένη αγάπη πολύ περισσότερο και το άλλο να μην υπάρξει. Ας πούμε, δεν ξέρεις.
0: Ναι, εντάξει, είναι διάφορο. Επίσης, εγώ νομίζω ότι αυτή η πρώτη περίοδος που σου τη λέει 6 μήνες που είναι το εντόνο το πάθος, ο τρελός ο έρωτας, νομίζω ότι αυτό ακόμα και στη φάση της συντροφικής αγάπης
1: μπορεί
0: είναι
1: να
0: κάτι
1: υπάρχει.
0: Το οποίο ξαναξυπνάει, μπορεί μετά λόγω συνθήκων να ηρεμεί και μετά να ξαναεπανέρχεται.
1: Έτσι, έτσι.
0: Δεν νομίζω ότι χάνεται.
1: Mm-hmm. Γιατί νομίζω ότι είναι εξάμηνο. Μπορεί να είναι και περισσότερο, δεν το ξέρεις αυτό.

0: Λοιπόν, πηγαίνοντας στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, να σκεφτούμε με αυτά που λέγαμε προηγουμένως, πρέπει να ρωτήσουμε τον Τζόνι Ντεπ τι λέει για αυτό το θέμα.
1: Τον Τζόνι Ντεπ, το αγόρι μου.
0: Πώς το έζησε με την Άμπερ Χέρντ, ας πούμε.
1: Εκεί.
0: Είχε...
1: Να αναφερθεί σε εκείνη.
0: Μήπως ήταν και η σκατένια αγάπη για ένα διάστημα ή το σκατένιο πάθος.
1: Έλα. IDS, σεράσματα.
0: Εγώ που τα λέω ή άλλοι που τα κάνουν και τα λέγανε και στο δικαστήριο, ας πούμε. Εγώ φταίω.
1: Θέλεις εκεί να μου χαλάσεις όλα όσα έχω ονειρευτεί.
0: Δηλαδή θα φτάσει η στιγμή που θα βρεθούν στο κρεβάτι η Εύη και ο Τζόνι Ντεπ.
1: Αχ, σε παρακαλώ.
0: Και θα του πει, το έχεις πλύνει το μαξιλάρι άτομο και την μαξιλαροθήκη.
1: Πραγματικά, δεν τον έχω έτσι στο μυαλό μου. Δεν το έχω φτάσει εκεί.
0: Μπορούμε να αλλάξουμε μαξιλάρι
1: και μαξιλαροθήκη. Το έχω πάει στη ρομαντζάδα μόνο.
0: Ναι, αλλά κάποια στιγμή όμως περνάει αυτό το εξάμεινο. Το είπαμε πριν.
1: Λοιπόν, εγώ το έχω στο το πλατωνικό, το ρομαντικό.
0: Λοιπόν,
1: που πάμε... μπορεί ας πούμε να τον δεις στον άλλονα και μετά να μην θες να τον ξαναδείς. Δεν έχει να κάνει.
0: Καλά, εντάξει τώρα. Τρία πουλάκια κάθονταν.
1: Άμπισος
0: η ψυχή του ανθρώπου και της γυναίκας γενικότερα. Λοιπόν, τελευταίο διάλειμμα. Επιβαλίκος μας και τραμάντος με λατινικούς χαρακτήρες στα social media, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας.
1: Για κάποιο λόγο που δεν μπορούμε να καταλάβουμε, ναι, πες, ναι. Παιδί μου.
0: Μετά τις διαφημίσεις, γιατί έρχεται διάλειμμα, είμαστε εδώ για το τελευταίο ημίωρο. We will

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
2: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
1: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
2: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
1: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
2: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
1: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
0: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
3: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
0: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Εδώ είμαστε, τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, Πέμπτη. Επιβαλίκος μας και Τραμάδος εδώ, στα μικρόφωνα. Για λίγο ακόμα, μαζί.
3: Εδώ,
2: έτσι,
3: αρέουλα.
2: Προχωράει. Θυμηθείτε, έχουμε... από σήμερα έχουμε Μουντιάλ που έχει βοήξει ο κόσμος, βέβαια. Δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει το Μουντιάλ, εσένα που ακούς. Έτσι, προφανώς οι περισσότεροι άντρες και λιγότερες γυναίκες.
3: Δεν θα το έλεγα, νομίζω ότι και...
2: δεν νομίζω ότι να έχεις δει ολόκληρη καφετέρια τώρα ή σουβλατζίδικο να είναι γεμάτο από γυναίκες που έχουν μαζευτεί για να το δουν.
3: Όχι ρε παιδί μου, θα δεις είναι... και αρκετές γυναίκες πλέον.
2: Κάποιες. Ένα δέκατο, ξέρω.
3: Απλά ξεστή, νομίζω ότι οι γυναίκες δεν θα καφρίσουν. Θα κάτσουν να δουν, αλλά δεν θα καφρίσουν.
2: Εγώ πολλούς μαζεμένους άντρες βλέπω συνήθως αυτό. Βέβαια από χθες, να πούμε και το άλλο, έχει αρχίσει να προβάλλεται η ταινία του Σπίντερ Σπίλμπεργκ.
3: Που την περίμενε, την είδε.
2: Την περίμενα, αλλά την περιμένει και όλος ο κόσμος, γιατί ο Σπίλμπεργκ συνήθως δεν κάνει κάτι τυχαίο. Δηλαδή στις στενές επαφές τρίτου τύπου της δεκαετίας του 70, είχε αποκαλυφθεί ότι στα γυρίσματα μέσα είχε λάβει μέρος και άνθρωπος που είχε σχέση με τα UFO και την έρευνα των UFO από το κράτος. Για να καταλάβουμε δηλαδή τι γινότανε. Έτσι δηλαδή τους έλεγε, παιδιά, τι έχει συμβεί. Λίγο εκεί στην επικοινωνία με τους εξωγήινους. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν κάνει πόλεμος των άστρων.
3: Και να πούμε ότι επανέρχεται σε αυτό το θέμα. Ναι, δεν ναι. Είναι Jurassic. Είναι...
2: Από χθες αυτό, σε κάποια σινεμά, σε όλη την Ελλάδα, από χθες. Ωραίο είναι αυτό. Εγώ δεν το έχω δει εχθές. Να δούμε σήμερα τι θα γίνει. Να βρούμε έναν τρόπο να το δούμε και αυτό. Λοιπόν, Επιβαλίκος μας και Δραμάδος, για λίγο ακόμα εδώ.

0: Λοιπόν, τι ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες που το ακούμε τα τελευταία χρόνια, ότι υπήρχαν ιερείς, παπάδες σε εκκλησίες που αγιάσανε πάλι τα στυλό, έτσι, για τις πανελλήνιες που έχουν ξεκινήσει, έτσι, αγιάσανε τα παιδιά, έτσι, τα ευλογήσανε και τα στυλό. Αυτό το πράγμα γιατί συνεχίζεται, το θεωρούν δηλαδή πετυχημένο?
1: Δεν ξέρω,
0: δηλαδή, αν δεν έχεις, έτσι, ευλογηθεί από τον παπά, τι γίνεται? Είναι σαν σκονάκι, δηλαδή, να έχεις το στυλό τον ευλογημένο? Τι ιστορία και αυτή?
1: Δεν ξέρω.
0: Το θέμα, το πρόβλημα είναι ότι συνεχίζεται αυτό. Δηλαδή, δεν έχει πάει κάποιος να τους πει, παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Το θέμα είναι να έχεις διαβάσει. Έτσι, και να ξέρεις πού πας στη ζωή σου γενικότερα. Δηλαδή, και αυτός που δεν έχει διαβάσει, μπορεί να ξέρει μια τέχνη, ρε παιδί μου, και να πάει πολύ καλύτερα στη ζωή του από έναν άλλον.
1: Νομίζω ότι είναι θέμα τύχης και επιλογών.
0: Ναι.
1: Και τα δύο μαζί.

0: Αυτό ήταν το μαζεύουμε και φεύγουμε εδώ από το στούντιο σήμερα, γιατί έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε.
1: Αμέ.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Καλοκαίρι είναι. Σχέδια κάνουμε για διακοπές. Έχω ακούσει πολύ κόσμο που κάνει σχέδια.
1: Τι ωραία.
0: Για διακοπές. Ναι, βεβαίως. Αυτό που ακούω όμως είναι ότι οι περισσότεροι, έτσι, μιλάνε για στεριά. Διακοπές. Δεν μιλάνε για νησιά.
1: Ναι, γιατί...
0: Καταλαβες. Και άκουσα ένα διάλογο που έλεγε, ας πούμε, εντάξει, είναι ακριβά, του λέγει ο ένας, τα εισιτήρια για τα ακτοπλοϊκά, και ο άλλος του λέγε, ας

0: πούμε, ναι, ενώ η βενζίνη είναι φτηνή. Ναι ρε φιλαράκι, αλλά δεν θα δώσεις για μια οικογένεια, ας πούμε, 600-700 ευρώ σε βενζίνες. Μπορεί να έχεις και αέριο, μπορεί να έχεις και πετρέλαιο, που είναι ακόμα πιο οικονομικά, ας πούμε, από τη βενζίνη. Δεν θα δώσεις 600-700 ευρώ, όσο κίνηση και να κάνεις. Θα δώσεις 200-300, ξέρω κι εγώ. Δηλαδή κάτω του μισού.
1: Εντάξει, παιδιά, είναι τα ακτοπλοϊκά είναι σε τρελές τιμές πλέον.
0: Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, οι προορισμοί, οι οποίοι δεν είναι να πας σε νησί, έτσι, οι πυρωτικοί, ξέρω πώς λέγονται, έτσι, ναι. Θα έχουν το φόρτε τους φέτος. Ακόμα περισσότερο από τις άλλες χρονιές. Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Αύριο και πάλι εδώ στην ώρα μας εμείς, Θεού θέλοντος, Παρασκευιάτικο, για να κλείσουμε και την εβδομάδα μας αύριο.
1: Μέχρι αύριο, πολλά πολλά φιλιά από μας.
0: Γεια χαρά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις 3 επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε δελτίο ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Περιορισμένες θεωρεί το Ισραήλ τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν, την ώρα που το Τελ Αβίβ προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο νέα στρατιωτική σύγκρουση και επιδιώκει πράσινο φως από τις ΗΠΑ της Αμερικής, σύμφωνα με την Ισραηλινή δημόσια τηλεόραση. Η αγορά αντιδρά στις νέες εξελίξεις και οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο. Το Brent αυξήθηκε σήμερα κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,89%, φτάνοντας στα 92,63 δολάρια. Κρίσιμη η σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής το 2027 εν μέσω της έκρηξης της ακρίβειας. Στις χώρες της Ευρωζώνης υπάρχει διχογνωμία όσον αφορά στη δυνατότητα ευελιξίας στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Αρκετές χώρες αντιδρούν στη ρήτρα διαφυγής μόνο όσον αφορά επενδύσεις στην ενέργεια. Ζητούν να κατευθυνθούν τα χρήματα αυτά σε ενισχύσεις και παροχές σε κοινωνικές ομάδες ώστε να αντισταθμιστεί το αυξημένο κόστος ζωής για τους Ευρωπαίους. Στο μεταξύ και η ακρίβεια στη χώρα μας, πληθωρισμό 5,2% το Μάιο ανακοίνωσε η Ελστάτ, διψήφιες αυξήσεις σε ορισμένα τρόφιμα όπως το μοσχάρι, στο 21,5% η αύξηση στην τιμή της βενζίνης, έκρηξη στα ενίκια. Την ίδια ώρα, στην πέμπτη θέση ολόκληρης της Ευρώπης βρίσκεται η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στα ποσοστά των νοικοκυριών που καθυστερούν στις πληρωμές των λογαριασμών τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2025, σχεδόν ένα στα δύο νοικοκυριά αδυνατεί να πληρώσει εμπρόθεσμα τις βασικές του υποχρεώσεις. Σε νέα καθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο, προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εντάσσει επιπλέον χρέη ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ στη κατηγορία των ανεπίδεκτων ίσπραξης ως το τέλος του 2026. Παρέμβαση διαμαρτυρία στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στη Χρυσούπολη πραγματοποίησαν μέλη του Ρουβίκονα. Η κινητοποίηση έγινε ως αντίδραση στο σχεδιασμό για το κλείσιμο του συγκεκριμένου ταχυδρομικού γραφείου στο επόμενο διάστημα. Παρατείνονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Σύρακα του Συμβόλου. Η μία λωρίδα κυκλοφορίας θα παραμείνει κλειστή μέχρι το τέλος του χρόνου, στα 60 χιλιόμετρα το όριο ταχύτητας μέσα στο τούνελ. Το Σάββατο στις 10 το πρωί, εθελοντικός καθαρισμός του άλσους της Παναγούδας από συλλόγους της Καβάλας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος. Παρουσιάστηκε το επίσημο πρόγραμμα του 69ου Φεστιβάλ Φιλίππων, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 8 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι ανατολική, βορειοανατολική, 2 με 3 μποφόρ, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα, θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
3: Μη χάνεσαι, βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
6: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. DOT.
7: Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο, premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
11: Βασίλειος Ψέμας, αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
12: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Σε θέλω για μια ζωή.
14: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι.
13: Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις.
14: Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
15: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
16: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
15: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
17: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
18: Ακούστε μας ζωντανά.
17: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
18: Από το e-Pavla Radio.
17: Από το live24.gr.
18: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
19: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
20: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
21: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresider ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
22: Plus.
23: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
24: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
23: Δηλαδή?
24: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
23: Plus.
24: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
25: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι.
1: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Έλα, έχουμε καβατζός κάτι φορά τώρα.
3: Έτσι.
2: Ναι.
3: Κάθε Πέμπτη τα ίδια λέω.
2: Τα ίδια λέω, ναι.
3: Ναι.
2: Γιατί είσαι κάθε Τετάρτη, τι κάνεις.
3: Και εγώ.
2: Ο
3: καθένας έχει τις ημέρες
2: του. Αυτό είναι, ο καθένας έχει τη μέρα του.
3: Γενικώς, μην πάει το μυαλό σας σε διάφορα, ξέρεις, που λέμε, α, δεν μπορώ αγάπη
2: δεν
3: μου,
2: σήμερα.
3: Είναι η μέρα μου. Λοιπόν, ωραία ξεκινήσαμε, μια
2: τέλεια,
3: χαρά.
2: Τέλεια, μην το συζητάς.
3: Καλοκαιρινότατα.
2: Τέλεια.
3: Δύο στην τιμή του ενός, παιδιά, εδώ είμαστε και σήμερα. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και όλα τα υπόλοιπα, η Βασιλεία Πέτρου.
3: Και επειδή αυτό συνήθως το λέμε στην αρχή,
2: ναι.
3: Και επειδή σήμερα από ό,τι προβλέπω εδώ θα γίνει ένα τζέρτελο, θα το αποφύγω πραγματικά, σου μιλάω. Ό,τι πούμε νερό και αλάτι.
2: Νερό και αλάτι.
3: Πάμε.

0: Και καλά, τώρα τι μας είπανε.
1: Μα σε παρακαλώ τώρα, θα έρθουν να μας πούνε εμάς για τις σπηλιές.
0: Πώς το λέγανε
1: σπηλιές.
0: Αυτό τον πρωθυπουργό, Ατζέντε Ντε Γκασπέρι.
1: Ντε Γκασπέρι.
0: Πρωθυπουργός. Στην, ήταν αυτός ποτέ πρωθυπουργός στην Ιταλία.
1: Έχουν, αλλάζουν και αυτοί οι κυβερνήσεις κάθε 6 μήνες, ξέρω κι εγώ.
0: Είχε χαρακτηρίσει την περιοχή και ιδιαίτερα αυτή την πόλη, η οποία ήταν μια παραγκούπολη μέσα στη φτώχεια και μέσα στη, τέλος πάντων, μιζέρια. Οι άνθρωποι τι να κάνουν,
1: εκεί ζούσανε.
0: Την είχε αποκαλέσει, πρόσεξε, ντροπή της Ιταλίας.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Πού είναι αυτό?
0: Είναι στην περιοχή Σάση.
1: Ναι.
0: Η πόλη λέγεται Ματέρα. Στη Νότια Ιταλία.
1: Νότια Ιταλία.
0: Και από ντροπή της Ιταλίας κατάφεραν και έγιναν πρότυπο τουρισμού.
1: Αυτό είναι, τσέπια στο φιλότιμο.
0: Και γιατί έγιναν? Διότι απλά μιμηθήκαν αυτό που εμείς εδώ τα έχουμε από εξανέκαθεν, όπως λέει η γιαγιά μου. Εντάξει.
1: Να έρθουν να μας κάνανε εμάς.
0: Τις σπηλιές τις κάνανε, λέει, πολύ μοντέρνα, πώς το λένε, διαμερίσματα, σπιτιά, δωμάτια.
1: Να πάνε στα Μάταλα.
0: Λουξ. Ποια Μάταλα, αγάπη μου, Σαντορίνη?
1: Σαντορίνη.
0: Ξεχνά Σαντορίνη.
1: Όχι, δεν ξεχνάω Σαντορίνη, αλλά είπα κάτι λίγο πιο παραγκόπουλε.
0: Όχι. Λοιπόν, πήραν λοιπόν τις σπηλιές που υπάρχουν εκεί, τις εξοραίσανε, βάλανε μέσα φως, ηλεκτρικό, τηλέφωνο,
1: καφέ.
0: Καφέ, καφετιέρες, αυτό, το νατάλο, μπάνια. Ναι. Και τα έχουν κάνει λουξ διαμερίσματα.
1: Airbnb τύπου.
0: Όχι, μπορείς να πας και κάποιο τρίμηνο, τετράμινο. Ναι. Μποκούμπερντε,
1: το καθημερινό.
0: Και έτσι λοιπόν μπόρεσαν οι άνθρωποι και
1: ξελάσπωσαν, κυριολεκτικά όμως.
0: Ναι. Τώρα βέβαια να σου πω κάτι, επαναλαμβάνω και λέω, εντάξει, παιδιά, μη μας μιμήσετε παγκοσμίως τόσο πολύ. Εντάξει, το ξέρουμε ότι είμαστε ένας λαός έξυπνος, μπροστά, προχώ
1: και όλα, όλα είμαστε.
0: Εντάξει, τώρα μη μας μιμήσετε, εντάξει, γιατί αν μας μιμηθείτε σε όλα,
1: τι θα κάνουμε εμείς?
0: Ναι, τι θα κάνουμε εμείς μετά?
1: Θα ξαφανιστούμε.
0: Ναι, θα φτάνει το 15ο και δεν θα έχει να προχωρήσει.
1: Α, μπράβο.
0: Εντάξει, και αυτό παίζει.

0: Τι στην TV.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα.
1: Κοιτάω να δω.
2: Στις πλατφόρμες παίζουν πολύ διάσκευες από σουηδικές και νορβηγικές ταινίες, αστυνομικές, sci-fi κτλ. Που γίνονται αμερικάνικες.
1: Μάλιστα.
2: Ένα τέτοιο θα σου πω τώρα.
1: Για πες.
2: Το Humans βγήκε το 2015.
1: Μάλιστα.
2: Είναι τρεις σεζόν, δηλαδή αυτό θέλει να πας όλες τις διακοπές να το δεις. Και είναι και sci-fi thriller. Είναι για ειδική ομάδα
1: άνθρωπο.
2: Sci-fi. Ναι.
1: Μάλιστα, οκ. Okay.
2: Και βασίζεται στη σουηδική σειρά Real Humans. Κανονικά λέγεται Humans αυτό που προτείνω εγώ. Mm-hmm. Τώρα το κεντρικό θέμα είναι τα synths, δηλαδή τα ρομπότ που μοιάζουν πάρα πολύ με ανθρώπους και είναι μέσα στο σπίτι. Βοηθάνε, μαγειρεύουν αυτόν, κάνουν, δείχνουν, βγαίνουν ψώνια.
1: Μέχρι εκεί με το προχωράς δεν κάνουν τίποτα άλλο.
2: Ναι, πάνε τα παιδιά στο σχολείο και όλα αυτά τα καλά. Είναι ευρέως γνωστά σε όλη την κοινωνία, υποτίθεται τα synths. Και μια οικογένεια παίρνει και ένα δικό της μετά από πολλή προσπάθεια.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά όμως ανακαλύπτει ότι το δικό της έχει κάποια προβληματάκια.
1: Ναι.
2: Έχει λίγο μια ανεξαρτησία σκέψης.
1: Ναι.
2: Έχει λίγο μια ανάγκη επιβίωσης, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και κάπως αναστατώνει το σύμπαν.
1: Μάλιστα.
2: Παίζουν η Τζέμα Χάν και η Κάθριν Πάρκινσον. Ωραίο είναι, εάν σε ενδιαφέρουν αυτού του είδους τα σύρια. Αν δεν σε ενδιαφέρουν, μια που θα το δεις, μια που θα το κλείσεις.
1: Εντάξει.
2: Να τα λέμε και αυτά. Αλλά για αυτούς που ενδιαφέρουν είναι καλό.
1: Ωραία.

0: 102,8.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
3: Πανέμορφο τοπίο. Πράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190. Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tiggo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
6: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
6: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
7: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
6: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
7: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
6: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
8: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε πουχτήσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
9: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
10: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
9: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
9: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
0: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούδρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
13: Plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή
15: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus.
15: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Τώρα, τι να πω.
1: Τι να πεις.
0: Τι να πω για την κυρία. Έχει απασχολήσει τελευταία.
1: Ναι, ναι, πολύ.
0: Το τέλος πάντων παγκόσμιο ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Με τούτα και με εκείνα και με διάφορα περίεργα τερτύπια, παράξενα, δηλώσεις, φωτογραφίσεις.
1: Ωραίες φωτογραφίσεις,
0: ναι,
1: όμως.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, η Σαρλίζ Θερόν.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν το αντικείμενο αγάπης και συμπάθειας, ναι, όχι πόθου, να μην τρελαθούμε, του Ματ Ντέιμον. Mm-hmm. Αυτοί πριν από 26 χρόνια είχαν ξανασυνεργαστεί σε μια ταινία και ξανασυνεργάστηκαν 26 χρόνια μετά στην ταινία του Κρις Νόλαν, Οδύσσια. Άιντε να, δει και αυτό, να έρθει και αυτό να δούμε τι είναι.
0: Έχω ακούσει όχι καλά.
1: Όχι καλά λόγια, ε.
0: Ναι.
1: Πάντως ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στο Elle με πολύ θερμά λόγια για την πρωταγωνιστριά του και μάλιστα συγκεκριμένα είπε: «Δεν ξέρω όταν την είδα γιατί γέρασε μόνο ένας από τους δύο».
0: Μάλιστα.
1: «Έχει πολύ γερό γονίδιο», είπε
0: ο
1: Ματ Ντέιμον, η Σαρλίζ, ναι. Αλλά όχι μόνο αυτό, είναι ένας άνθρωπος εξαιρετικός και επαγγελματίας εξαιρετικός που τον υποστηρίζω γιατί δεν μπορείς αν τη γνωρίσεις να μην την υποστηρίξεις», είπε.
0: Okay.
1: Σπουδαία ηθοποιός.
0: Μάλιστα. Και μεγάλη.
1: Και μεγάλη κυριολεκτικά όμως.
0: Στην ηλικία.
1: Στην ηλικία.
0: Δεν μπορούσα, αυτή παίζει στην Οδύσσια.
1: Παίζει στην Οδύσσια.
0: Τι κάνει το καράβι.
1: Όχι, δεν κάνει. Μην είσαι και εσύ, ρε, εσύ.
0: Δεν έχω ακούσει καλά λόγια.
1: Τη γυναίκα του Αγαμέμνονα.
0: Ναι, κοίταξε να σου πω κάτι.
1: Μετά και τα μόνο.
0: Και μόνο. Δεν το αρνούμε. Δεν το αρνούμε. Και βεβαίως και πολύ καλά έχει γίνει ότι ταινίες που προτείνονται πλέον για Όσκαρ πρέπει να έχουν μέσα προσωπικό ηθοποιούς και τα λοιπά από ΛΟΑΤΚΙ και
1: ναι,
0: συμπερίληψη,
1: ναι,
0: και όλα αυτά. Μια χαρά το βρίσκω και δεν
1: και
0: λέω
1: μπράβο.
0: Όχι και μπράβο, αλλά ρε φίλε, τώρα εντάξει, ένα έπος του Ομήρου να το παραλάσεις τόσο πολύ όσον αφορά τη βασική του ηρωίδα. Εντάξει.
1: Για την ωραία Ελένη θα μου πεις τώρα, ναι, για τη Λουπίτα Νιόγκο.
0: Ναι, ναι. Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Κοίταξε, μπορεί να μην ήμασταν και εμείς τόσο λευκοί τότε, δεν ξέρεις.
0: Εγώ ξέρω ότι δεν ήμασταν τόσο.
1: Τόσο μαύροι, όχι.
0: Δεν είμαι ρατσιστής, προς Θεού, έτσι.
1: Ρε, εντάξει, απλώς. Λίγο ξαφνιάζει.
0: Μιλάμε για κάτι το οποίο.
1: Εμάς ξαφνιάζει. Δεν ξέρω τους άλλους που το βλέπουν.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Πάμε.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, μαζί μας στην παρέα και σήμερα, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, η Βασιλεία Πέτρου. Καλώς την...
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, οι πληροφορίες είναι από το News Bomb. Είναι μια ευχάριστη είδηση.
1: Μπράβο.
2: 20 Βιετναμέζικοι Φασιανοί, ένα από τα σπανιότερα είδη πτηνών στον κόσμο, θα μεταφερθούν από τη Γερμανία στην άγρια φύση του Βιετνάμ, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για τη διάσωση του είδους από το χείλος της εξαφάνισης. Ο Βιετναμέζικος Φασιανός, ο οποίος είναι ενδημικός στο Βιετνάμ, έχει εξαφανιστεί από την άγρια φύση της χώρας εδώ και 20 χρόνια. Τώρα, μια διεθνή συμμαχία οργανώσεων προστασίας της φύσης και καταφυγίων άγριων ζώων ενώθηκαν με ένα κοινό στόχο: να επαναφέρουν τον Βιετναμέζικο Φασιανό στα δάση όπου κάποτε ζούσε. Η πρωτοβουλία αποτελεί μία από τις λίγες παγκόσμιες προσπάθειες επανεισαγωγής ενός είδους που έχει εξαφανιστεί από το φυσικό του περιβάλλον, γεγονός που την καθιστά μία φιλόδοξη και βαθιά συμβολική πράξη. Η μείωση του πληθυσμού του Βιετναμέζικου Φασιανού είναι αποτέλεσμα πολλαπλών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της εκτεταμένης απώλειας των οικοτόπων που ευδοκιμεί το πτηνό, της επέκτασης της γεωργίας, της λαθροθυρίας και των μακροχρόνιων οικολογικών επιπτώσεων του πολέμου του Βιετνάμ. Οι 20 Βιετναμέζικοι Φασιανοί θα μεταφερθούν από τη Γερμανία στο Βιετνάμ με ένα φορτηγό αεροσκάφος σε ειδικά σχεδιασμένα κυβότια μεταφοράς που θα εξασφαλίζουν ότι τα πτηνά θα είναι ασφαλή, θα αναπνέουν κανονικά και δεν θα αισθάνονται στρες καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού. Τα πτηνά θα συνοδεύουν έμπειροι ειδικοί, οι οποίοι θα τα παρακολουθούν συνεχώς για να διασφαλίζουν την ευημερία τους σε κάθε στάδιο της μεταφοράς. Μετά την άφιξή τους, τα πτηνά θα υποβληθούν σε μία περίοδο εγκλιματισμού και παρατήρησης υπό επαγγελματική φροντίδα. Άμεσος στόχος της πρωτοβουλίας δεν είναι η απελευθέρωση, αλλά η προσαρμογή. Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από ένα ευρύ δίκτυο εταίρων, με κύριο το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ex-Situ, EEP, το οποίο διαδραματίζει βασικό ρόλο για τη διασφάλιση της γενετικής υγείας και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας 500 διαφορετικών ειδών άγριων ζώων που ενδέχεται να εξαφανιστούν ή έχουν ήδη εξαφανιστεί από το φυσικό τους περιβάλλον.
1: Πολύ καλό. Μπράβο. Thank you.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε. Δελτίο ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Περιορισμένες θεωρεί το Ισραήλ τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν, την ώρα που το Τελ Αβίβ προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο νέα στρατιωτική σύγκρουση και επιδιώκει πράσινο φως από τις ΗΠΑ της Αμερικής, σύμφωνα με την Ισραηλινή δημόσια τηλεόραση. Η αγορά αντιδρά στις νέες εξελίξεις και οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο. Το Brent αυξήθηκε σήμερα κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,89%, φτάνοντας στα 92,63 δολάρια. Κρίσιμη η σημερινή συνεδρίαση του Europe Group για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής το 2027 εν μέσω της έκρηξης της ακρίβειας. Στις χώρες της Ευρωζώνης υπάρχει διχογνωμία όσον αφορά στη δυνατότητα ευελιξίας στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Αρκετές χώρες αντιδρούν στη ρήτρα διαφυγής μόνο όσον αφορά επενδύσεις στην ενέργεια. Ζητούν να κατευθυνθούν τα χρήματα αυτά σε ενισχύσεις και παροχές σε κοινωνικές ομάδες ώστε να αντισταθμιστεί το αυξημένο κόστος ζωής για τους Ευρωπαίους. Στο μεταξύ και η ακρίβεια στη χώρα μας, πληθωρισμό 5,2% το Μάιο, ανακοίνωσε η Ελστάτ, διψήφιες αυξήσεις σε ορισμένα τρόφιμα όπως το μοσχάρι, στο 21,5% η αύξηση στην τιμή της βενζίνης, έκρηξη στα ενίκια. Την ίδια ώρα, στην πέμπτη θέση ολόκληρης της Ευρώπης βρίσκεται η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στα ποσοστά των νοικοκυριών που καθυστερούν τις πληρωμές των λογαριασμών τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2025, σχεδόν ένα στα δύο νοικοκυριά αδυνατεί να πληρώσει εμπρόθεσμα τις βασικές του υποχρεώσεις. Σε νέα καθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο, προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εντάσσει επιπλέον χρέη ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ στη κατηγορία των ανεπίδεκτων ύπραξης ως το τέλος του 2026. Παρέμβαση διαμαρτυρία στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στη Χρυσούπολη πραγματοποίησαν μέλη του Ρουβίκονα. Η κινητοποίηση έγινε ως αντίδραση στο σχεδιασμό για το κλείσιμο του συγκεκριμένου ταχυδρομικού γραφείου στο επόμενο διάστημα. Παρατείνονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη σύρακα του συμβόλου. Η μία λωρίδα κυκλοφορίας θα παραμείνει κλειστή μέχρι το τέλος του χρόνου, στα 60 χιλιόμετρα το όριο ταχύτητας μέσα στο τούνελ. Το Σάββατο στις 10 το πρωί, εθελοντικός καθαρισμός του άλσους της Παναγούδας από συλλόγους της Καβάλας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος. Παρουσιάστηκε το επίσημο πρόγραμμα του 69ου Φεστιβάλ Φιλίππων, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 8 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη ανατολική, βορειοανατολική, 2 με 3 μποφόρ, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότ, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Honda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
8: Έχεις ιδέα.
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
11: Coffee Press.
10: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
11: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
10: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
11: Coffee Press.
10: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
12: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
13: Ακούστε μας ζωντανά.
7: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
13: Από το e-Pavla Radio.
7: Από το live24.gr.
13: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
14: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούδρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα, για μια ζωή.
16: Neon De-Aging Liquid Sunscreen, Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
17: Plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή
19: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
18: Plus.
19: Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
20: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα.
1: Ναι, τη φάγαμε την πρώτη. Άκου να δεις τώρα.
0: Πάντα Πέμπτη 11 του μηνός, φτάσαμε 11.
1: Φτάσαμε, ρε.
0: Μπράβο, είδες. Λοιπόν, η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξενόπουλος για μια ακόμη ώρα μαζί σας.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου.
0: Οκ, πάμε.

0: Εσύ πολύ αργήσανε.
1: Ειλικρινά όμως.
0: Κάτι δεν ξέρω
1: πρέπει
0: πόσα
1: να
0: χρόνια.
1: Αλλάξουμε σε όλο τον κόσμο τα ιστορικά βιβλία, έτσι.
0: Βέβαια. Για πες.
1: Λοιπόν, το 2002, σαν σήμερα 11 Ιουνίου, το Κογκρέσο της Αμερικής αποκατέστησε 113 χρόνια μετά το θάνατό του τον Ιταλό Αντώνιο Μέουτσι ως εφευρέτη πραγματικό του τηλεφώνου.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ μέχρι τώρα όποιον και να ρωτήσεις, όποια πέτρα και να σκώσεις, θα σου πούν ότι ήταν ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπέλ. Αυτή τη δίκη,
0: μάλιστα,
1: αλήθεια σου λέω, 113 χρόνια την προσπαθούνε.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς οι απόγονοι.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Και τελικά αποφασίστηκε από τους Αμερικανούς βέβαια ότι έχουν δίκιο για τα επιχειρήματά τους για τον Αντώνιο Μέουτσι και ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπέλ ήταν λίγο... Κάνω την κίνηση αλλά δεν με βλέπουνε. Ναι. Ήταν λίγο του κλεψίματος, ας πούμε.
0: Okay. Άρα λοιπόν κατοχυρώθηκε εφευρέτης τηλεφώνου μετά από 113 χρόνια
1: ο Μέουτσι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Ο Γκράχαμ Μπέλ.
0: Αναδρομικά δικαιώματα για τους
1: απογόνους. Αυτό είναι μεγάλη ανησυχία αυτό, αλλά έχω την εντύπωση ότι το 2002 δεν έχει γίνει κάτι τρομερό.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay.

0: Ένας όμορφος κόσμος σήμερα αυτή η εβδομάδα είναι αφιερωμένη σε κάποια νησιά, όπως τα προβάλλει άλλωστε το Travel Go, το ένθετο του πρώτου θέματος, ότι είναι τα ελληνικά νησιά για ζευγάρια.
1: Και η σημερινή μέρα είναι για μένα.
0: Για το νησί σου. Επιτέλους φτάσαμε
1: και στην Κρήτη. Και δεν φτάναμε.
0: Έτσι. Από τα Χανιά μέχρι το Λασίθι, παλιές πόλεις, κορυφαίοι αρχαιολογικοί χώροι, κάστρα, ονειρεμένες παραλίες και adults only ξενοδοχεία. Το Container Traveler, πολύ μεγάλο, αναφέρεται στο ενετικό λιμάνι των Χανίων.
1: Εξαιρετικό το ενετικό, λέμε.
0: Τις παραλίες του δυτικού τμήματος του νησιού.
1: Okay.
0: Λέει ότι το Ρέθυμνο είναι μια ήρεμη εκδοχή των Χανίων.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Εκεί λίγο οι ρεθυμιώτες τέλος πάντων
1: συνάνε. Εντάξει, ναι.
0: Και παρουσιάζει τον Άγιο Νικόλαο.
1: Ναι.
0: Ένα χαμένο στο χρόνο προορισμό με παραδοσιακά καφενεία, εντυπωσιακά τοπία γύρω από τη λίμνη.
1: Και αυτό αλήθεια είναι.
0: Πολύ όμορφο Άγιο Νικόλαο.
1: Πολύ ωραίο ο Νικόλαος.
0: Πραγματικά εκεί γύρω.
1: Έμα, σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ.
0: Μία από τις ελληνικές, επαναλαμβάνω, από τους ελληνικούς προορισμούς που είναι ενδεδειγμένα για ζευγάρια.
1: Και επίσης πας και ξεχνάς να γυρίσεις. Έτσι, γιατί το νησί δεν είναι τόσο δά. Πας εδώ, πας εκεί και πας και παραπέρα.
0: Έτσι. Καλά, για φαγητό δεν λέω τίποτα.
1: Και, είπα μήπως.
0: Μουσική παρακαλώ.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
3: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
2: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
3: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
2: Auto Center Service.
3: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
2: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
3: Auto Center Service.
4: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πέντε νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
5: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
1: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tiggo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
7: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, Γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς, τηλέφωνο 25930 62 190.
8: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
8: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
9: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
8: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
9: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
10: Έχεις ιδέα?
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς Δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Καβάλα News.
8: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
7: Καβάλα News. Στους 102,8.
12: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresider ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
15: Plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή
17: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
16: Plus.
17: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: το θυμήθηκε στο ζευγάρι, ε.
1: Το θυμήθηκα.
0: Πολύ καιρό έχουμε να ασχοληθούμε με Buckingham.
1: Να σου πω τι σκέφτηκα. Λίγο πριν μας τσακίσεις με τα ερωτικά τραγούδια, τα συναισθηματικά, ναι. Να σου πω κι εγώ για έναν ερωτευμένο άντρα, να μη σου πω.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Που είναι και πρίγκιπας.
0: Α, εντάξει.
1: Ο πρίγκιπας Βίλιαμ, λοιπόν, ναι. Έδωσε μια συνέντευξη στο ραδιοφωνικό δίκτυο Heart UK. Αποσπάσματά της υπάρχουν και στο YouTube, βέβαια, σε λίγα δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Και ο διάδοχος του Βρετανικού θρόνου, γιατί αυτό είναι τώρα ο Βίλιαμ, δήλωσε τόσο περήφανος για την πορεία της γυναίκας του, διότι θυμίζω, για όσους δεν το έχουν τσεκάρει, ότι η Κάθριν πέρασε, η πριγκίπισσα Κάθριν πέρασε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα καρκίνου. Την ταλαιπώρησε τρομερά, ήταν απότομο, σοκαρίστηκε το σύμπαν, έκανε πολύ ωραίες εγχειρήσεις, έκανε χημειοθεραπεία και 2 χρόνια μετά η γυναίκα έτσι λίγο προσπαθεί να ξαναγυρίσει στο κανονικό της πρόγραμμα. Και δήλωσε ο Βίλιαμ πόσο την αγαπάει, πόσο την εκτιμάει, πόσο είναι περήφανος για εκείνη, ως μαμά, ως σύντροφος και ως μελλοντική βασίλισσα.
0: Αυτό το τελευταίο. Εντάξει.
1: Εντάξει. Άμα το έχει, θα τα το
0: δείξεις. Τα λύνει όλα. Έλα, μωρέ. Εντάξει, είναι καλό ζευγάρι.
1: Έλα, είναι καλό και είναι και νέοι ακόμα.
0: Ναι,
1: πολύ.
0: Μπράβο. Εγώ του πάω. Ας με παρεξηγήσουν κάποιοι σαν ανθρώπους εννοώ. Έτσι.
1: Κοίτα, Μέγαν δεν είναι έτσι.
0: Όχι, με τίποτα.
1: Να τα λέμε κι αυτά.
0: Έτσι.

0: Μουσική ενότητα, λίγο πριν το τέλος και σήμερα. Αυτή την εβδομάδα έχουμε ρομαντικά τραγούδια από το 2K's 2000 και μετά, που έχουν πιστοποιηθεί σαν πολύ δημοφιλή.
1: Ναι.
0: Από Spotify, από YouTube, έτσι, επίσημα στοιχεία δηλαδή.
1: Τα έχουμε ακούσει όλοι.
0: Μερικά από αυτά λοιπόν τα παρουσιάζουμε σήμερα, μάλλον αυτή την εβδομάδα, και ένα από αυτά για σήμερα είναι το Lover της Taylor Swift.
1: Ωραίο και αυτό.
0: Ναι, τραγούδι, είναι ένα βαλσάκι.
1: Ναι, ναι, δεν έτσι. Είναι από τα πολύ ήσυχα.
0: Μέσα από το άλμπουμ της Lover του 2019, το σκέφτηκε, λέει, σαν ένα διαχρονικό ερωτικό τραγούδι που προοριζόταν για μια γαμήλια δεξίωση.
1: Ναι.
0: Αφορούν οι στίχοι αφοσιωμένη ρομαντική σχέση, και στο ρεφρέν ακούγεται και το νηφικό στίχος που είναι στο ταράνταταν,
1: ναι,
0: ταράνταταν, στο στίχο τέλος, το Something Old.
1: Μάλιστα.
0: Πρώτο σόλο κομμάτι της Swift που προτάθηκε για τραγούδι χρονιάς στα Grammy του 2020, και το βίντεο του ήταν και υποψήφιο για δύο βραβεία στο MTV Video Music Awards, κέρδισε παντού.
1: Και μετά από όλα αυτά είναι και ένα ωραίο τραγουδάκι.
0: Ρομαντικό.
1: Έτσι.
0: Lover, Taylor Swift.

0: Μας έχεις καταστρέψει αυτή την εβδομάδα, το ξαναλέω.
1: Δεν το κάνω επίτηδες.
0: Και πλησιάζει Σαββατοκύριακο, πρόσεξε.
1: Προσπαθώ να σας θυμίσω ότι υπάρχουν εκτός από όλα, ναι, παραδέχομαι, όλοι τα περνάμε, δεν κάνω, δεν ζω στο δικό μου κόσμο.
0: Ναι.
1: Αλλά ρε παιδιά, υπάρχει και ένα καλοκαιρινό βράδυ.
0: Εντάξει.
1: Έτσι, σε ένα παγκάκι. Παγκάκι ρε, να το θυμηθείτε. Εντάξει. Χεράκι, χεράκι.
0: Μιλάμε ότι δίνεις λύση στην υπογεννητικότητα αυτή την εβδομάδα. Έτσι, να τα λέμε και αυτά.
1: Δεν το είχα σκεφτεί.
0: Αμέ.
1: Για να το καλλιεργήσουμε.
0: Για να το έχεις στο μυαλό σου.
1: Ναι. Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Τελειώσαμε για σήμερα.
1: Φιλιά πολλά. Η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξενόπουλος ήταν μαζί σας και σήμερα. Δύο στην τιμή του ενός.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, τη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8. Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Ακούτε δελτίο ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Περιορισμένες θεωρεί το Ισραήλ τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν, την ώρα που το Τελ Αβίβ προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο νέα στρατιωτική σύγκρουση και επιδιώκει πράσινο φως από τις ΗΠΑ της Αμερικής, σύμφωνα με την Ισραηλινή δημόσια τηλεόραση. Η αγορά αντιδράσει στις νέες εξελίξεις και οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο. Το Brent αυξήθηκε σήμερα κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,89%, φτάνοντας στα 92,63 δολάρια. Κρίσιμη η σημερινή συνεδρίαση του Europe Group για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής το 2027 εν μέσω της έκρηξης της ακρίβειας. Στις χώρες της Ευρωζώνης υπάρχει διχογνωμία όσον αφορά στη δυνατότητα ευελιξίας στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Αρκετές χώρες αντιδρούν στη ρήτρα διαφυγής μόνο όσον αφορά επενδύσεις στην ενέργεια. Ζητούν να κατευθυνθούν τα χρήματα αυτά σε ενισχύσεις και παροχές σε κοινωνικές ομάδες ώστε να αντισταθμιστεί το αυξημένο κόστος ζωής για τους Ευρωπαίους. Στο μεταξύ και η ακρίβεια στη χώρα μας, πληθωρισμό 5,2% το Μάιο ανακοίνωσε η Ελστάτ, διψήφιες αυξήσεις σε ορισμένα τρόφιμα όπως το μοσχάρι, στο 21,5% η αύξηση στην τιμή της βενζίνης έκρηξη στα ενίκια. Την ίδια ώρα, στην πέμπτη θέση ολόκληρης της Ευρώπης βρίσκεται η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στα ποσοστά των νοικοκυριών που καθυστερούν τις πληρωμές των λογαριασμών τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2025, σχεδόν ένα στα δύο νοικοκυριά αδυνατεί να πληρώσει εμπρόθεσμα τις βασικές του υποχρεώσεις. Σε νέα καθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο, προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εντάσσει επιπλέον χρέη ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ στην κατηγορία των ανεπίδεκτων ύπραξης ως το τέλος του 2026. Παρέμβαση διαμαρτυρία στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στη Χρυσούπολη πραγματοποίησαν μέλη του Ρουβίκονα. Η κινητοποίηση έγινε ως αντίδραση στο σχεδιασμό για το κλείσιμο του συγκεκριμένου ταχυδρομικού γραφείου στο επόμενο διάστημα. Παρατείνονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Σύρακα του Συμβόλου. Η μία λωρίδα κυκλοφορίας θα παραμείνει κλειστή μέχρι το τέλος του χρόνου, στα 60 χιλιόμετρα το όριο ταχύτητας μέσα στο τούνελ. Το Σάββατο στις 10 το πρωί, εθελοντικός καθαρισμός του άλσους της Παναγούδας από συλλόγους της Καβάλας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος. Παρουσιάστηκε το επίσημο πρόγραμμα του 69ου Φεστιβάλ Φιλίππων, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 8 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη ανατολική, βορειοανατολική, 2 με 3 μποφόρ, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
6: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησέ το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Σε θέλω για μια ζωή.
8: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι.
7: Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις.
8: Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
9: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
10: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
9: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
11: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
12: Έχεις ιδέα.
13: Τι είναι αυτό?
12: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
13: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
12: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
13: Πρώτη φορά το ακούω.
12: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
13: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
12: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
13: 6944-577-386.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
14: Ακούστε μας ζωντανά.
13: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
14: Από το e-Pavla Radio.
13: Από το live24.gr.
14: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
0: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
6: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
6: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
6: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
6: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
0: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
8: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
9: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr. Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.

Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα. Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα.

0: Zavala News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Περιορισμένες θεωρεί το Ισραήλ τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας με το Ιράν, την ώρα που το Τελ Αβίβ προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής σύγκρουσης και επιδιώκει πράσινο φως από τις ΗΠΑ της Αμερικής, σύμφωνα με την Ισραηλινή δημόσια τηλεόραση. Η αγορά αντιδρά στις νέες εξελίξεις και οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν άνοδο. Το Brent αυξήθηκε σήμερα κατά 2,47% στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,89%, φτάνοντας στα 92,63 δολάρια. Κρίσιμη η σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής το 2027 εν μέσω της έκρηξης της ακρίβειας. Στις χώρες της Ευρωζώνης υπάρχει διχογνωμία όσον αφορά στη δυνατότητα ευελιξίας στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Αρκετές χώρες αντιδρούν στη ρήτρα διαφυγής μόνο όσον αφορά επενδύσεις στην ενέργεια. Ζητούν να κατευθυνθούν τα χρήματα αυτά σε ενισχύσεις και παροχές σε κοινωνικές ομάδες ώστε να αντισταθμιστεί το αυξημένο κόστος ζωής για τους Ευρωπαίους. Στο μεταξύ και η ακρίβεια στη χώρα μας, πληθωρισμό 5,2% το Μάιο ανακοίνωσε η Ελστάτ, διψήφιες αυξήσεις σε ορισμένα τρόφιμα όπως το μοσχάρι, στο 21,5% η αύξηση στην τιμή της βενζίνης έκρηξη στα ενίκια. Την ίδια ώρα, στην πέμπτη θέση ολόκληρης της Ευρώπης βρίσκεται η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στα ποσοστά των νοικοκυριών που καθυστερούν στις πληρωμές των λογαριασμών τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2025, σχεδόν ένα στα δύο νοικοκυριά αδυνατεί να πληρώσει εμπρόθεσμα τις βασικές του υποχρεώσεις. Σε νέα καθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο, προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εντάσσει επιπλέον χρέη ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ στη κατηγορία των ανεπίδεκτων ίσπραξης ως το τέλος του 2026. Παρέμβαση διαμαρτυρία στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στη Χρυσούπολη πραγματοποίησαν μέλη του Ρουβίκονα. Η κινητοποίηση έγινε ως αντίδραση στο σχεδιασμό για το κλείσιμο του συγκεκριμένου ταχυδρομικού γραφείου στο επόμενο διάστημα. Παρατείνονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη σύρακα του συμβόλου. Η μία λωρίδα κυκλοφορίας θα παραμείνει κλειστή μέχρι το τέλος του χρόνου, στα 60 χιλιόμετρα το όριο ταχύτητας μέσα στο τούνελ. Το Σάββατο στις 10 το πρωί, εθελοντικός καθαρισμός του άλσους της Παναγούδας από συλλόγους της Καβάλας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος. Παρουσιάστηκε το επίσημο πρόγραμμα του 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 8 Ιουλίου έως τις 6 Σεπτεμβρίου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμη ανατολική, βορειοανατολική, 2 με 3 μποφόρ, θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Έχεις ιδέα.
5: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
9: Ακούστε μας ζωντανά.
7: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
9: Από το e-Pavla Radio.
7: Από το live24.gr.
9: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
10: Hi everyone, this is Rosé.
11: Hey, it's Bruno Mars.
7: New music show. Εδώ, τα ακούς πρώτος.

0: on the new music show with John.
1: New music show. Το νέο αγαπημένο σου radio show.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα 5η, 11 Ιουνίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Charlie, XCX, Offenbach και Galantis. Επίσης θα πάμε 16 χρόνια πίσω στο 2010 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Σουηδία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Lola Young και From Down Here.

Νέο σύγκλι για την Μέση, Lola Young, ήταν το From Down Here στο New Music Show και πάμε τώρα στην Charlie 66, η οποία είναι πάλι εδώ, πιο προκλητική και φουτουριστική από ποτέ, με το ολοκένυριο σύγκλι της Spring Season 26. Ο τίτλος που παραπέμπει ξεκάθαρα στον όρο της μόδας είναι ένα κομμάτι μανιφέστο. Οι στίχοι του μιλούν για την club κουλτούρα, τη high fashion και το attitude του να ζεις τη ζωή σου σαν να είσαι μόνιμα πάνω σε μια πασαρέλα ή στο κέντρο του dance floor, αδιαφορώντας για το τι κάνει ο υπόλοιπος κόσμος. Το βίντεο κλιπ στη σκηνοθεσία του Torso την τοποθετεί στο λαμπερό χάος μιας μεγάλης επίδειξης μόδας. Δείχνει μια ποικιλία εμφανίσεων εντός και εκτός πασαρέλας, ακόμη και να σηκώνονται από αυτήν μετά από μια πτώση. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.

Ήταν ο Somber με το νέο του single Potential στο New Music Show και πατέρα των Trips, ο οποίο είναι ένα αληθινό φαινόμενο. Μιλάμε για τον νούμερο 1 DJ και παραγωγό στην Πολωνία, ο οποίο έχει καταφέρει να ξεπεράσει τα σύνορα τη χώρα του με εκατοντάδες εκατομμύρια streams, υπογράφοντα τεράστια ραδιοφωνικά hits και συνεργασίε με κορυφαία ονόματα τη παγκόσμια EDM. Το Space in Between σηματοδοτεί την πρώτη του κυκλοφορία από τότε που μετακόμισε στο Λονδίνο. Θα ακούσετε μια σταθή στροφή του παραγωγού προ τη μελωδική τέκνο. Το track είναι δημιουργημένο σε μια βαθιά μεταβατική στιγμή και τα ανακλά την αίσθηση του να αιωρείται κανείς ανάμεσα σε δύο πόλεις και δύο στάδια της ζωής του. Τώρα, αν σας θυμίζει λίγο RG, δεν θα έχετε και άδικο. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς. Are you in the

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
3: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
2: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
3: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
2: Auto Center Service.
3: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
2: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
3: Auto Center Service.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, Γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς, τηλέφωνο 25930-62-190. Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
8: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
9: New Music Show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
10: My name is Benson Boone.
11: Hey, this is Calvin Harris.
12: Hello, this is Claude.
13: Hi, this is Taylor Swift.
14: Hi, I'm Selena Gomez.
15: New Music Show.
16: You're listening to The Weeknd.
17: Hi, I'm Bad Bunny.
18: New Music Show.
19: I'm Robbie Williams. You're listening to The New Music Show with John.
20: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
1: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.
21: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε New Music Show με τον Γιάννη.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα, Πέμπτη. Είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας. Καλοκαίρι 2026 και η πιο hot κυκλοφορία αυτήν την εβδομάδα ανήκει στους Playmen και την Ελένη Φουρέιρα. Η νέα του συνεργασία έχει το τίτλο To Loom. Και πολύ τολμηρή είναι η κίνηση των Offenbach να διασκευάσουν το rock anthem των Star Sailor από τις αρχές του 2000. Το 4 to the Floor έφτασε στο top 10 σε όλη την Ευρώπη και επανέρχεται στο σήμερα με την δυνατή και club εκτέλεση του Project από τη Γαλλία. Έχουν κάνει ένα τέλειο μείγμα νοσταλγίας και φρεσκάδας, ένα τραγούδι που είναι γεμάτο ενέργεια. Οι Offenbach έχουν ξεπεράσει πλέον τα 5 δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως και συνεχίζουν ακάθεκτοι. Βέβαια, για μένα δεν χρειαζόταν καθόλου μια νέα εκτέλεση, αφού το dance remix που είχε βγει τότε από τον Stuart Price ήταν αξεπέραστο. Παρ' όλα αυτά, ας ακούσουμε τώρα τη νέα εκτέλεση από τους Offenbach στο New Music Show.

Επιτυχία από την Τουρκία το τελευταίο καιρό, Brian Mescal και Fire in the Sand. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2010, όταν το Satellite της Lena συμπεριλήφθηκε στο debut της album My Cassette Player. Το έγραψε η Julie Frost μαζί με τον Josh Gordon, όχι όμως ειδικά για την Eurovision. Μεγάλο μέρος του τραγουδιού το είχε φτιάξει η Frost το 2007. Λίγα χρόνια αργότερα κατέληξε να είναι υποψήφιο για τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού και τελικά εκπροσώπησε την Γερμανία. Όταν κυκλοφόρησε στην χώρα της, είχε πάνω από 100.000 downloads στην πρώτη εβδομάδα και αμέσως έγινε το single με τις πιο γρήγορες digital πωλήσεις. Έμεινε στο νούμερο 1 για 5 εβδομάδες, έπεσε από την κορυφή και μετά τη νίκη της στην Eurovision ανέβηκε ξανά στην πρώτη θέση. Εκτός από την Γερμανία, σκαρφάλισε στο νούμερο 1 σε χώρες όπως Δανία και Ελβετία. Το Satellite λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 2 φορές πλατινένιο στη Γερμανία και ήταν στο νούμερο 1 στην Σουηδία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 16 χρόνια.

0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.
1: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σημαντικές ανακοινώσεις έκανε κατά την επίσκεψή του σε Καβάλα και Χρυσούπολη ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, τονίζοντας πως θα γίνουν έργα 28,5 εκατομμυρίων ευρώ για αθλητικές υποδομές στους Δήμους Καβάλας, Νέστου και Παγκαίου. Μάλιστα, ο αναπληρωτής υπουργός ανακοίνωσε πως βρέθηκαν κονδύλια της τάξης των 397.000 ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για το γήπεδο της Νέας Περάμου. Θα κατασκευαστούν στέγαστρο και νέα κερκίδα στο γήπεδο. Μαζί με τον κύριο Βρούτσι βρέθηκαν στην Καβάλα και οι Ολυμπιονίκες Σπύρος Δήμας, Αντιγόνη Τρισπιώτη, Πηγή Δεβετζή και Κώστας Γκατσιούδης. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ανακοίνωσε πως προβλέπεται μεταβολή του καιρού την Παρασκευή με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα και τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στην παραλία Τιμάρη του Δήμου Νέστου. Έκαψε καλαμιές και χόρτα. Η καπνή ήταν ορατή και από την πόλη της Καβάλας. Στο σημείο έσπευσε άμεσα δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χρυσούπολης και αντιμετώπισε το περιστατικό. Θετική συγκυρία το γεγονός ότι τα χόρτα στην περιοχή ήταν ακόμη αρκετά χλωρά λόγω και των τελευταίων βροχοπτώσεων. Εκτεταμένο δίκτυο κλοπών που είχε βάλει στο στόχαστρο επιχειρήσεις και αγροτικές εγκαταστάσεις, καταφέροντας να αποσπάσει από εργαλεία μέχρι και φορτηγό όχημα, εξάρθρωσαν οι αστυνομικές αρχές του Παγκαίου. Από τις αρχές Απριλίου μέχρι και τα τέλη Μαΐου, δύο άτομα έκαναν κλοπές και διαρρήξεις σε 5 διαφορετικές επιχειρήσεις και σε 3 αντλιοστάσια σε οικισμούς και αγροτικές περιοχές. Οι δράστες συνελήφθησαν. Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνουν σωματεία και φορείς της Θάσου, καταγγέλλοντας τη Δημοτική Αρχή για κατακόρυφες αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού που απειλούν να πνίξουν οικονομικά τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το νερό από βασικό αγαθό μετατρέπεται σε πολυτέλεια, σύμφωνα με τους συλλόγους του νησιού, οι οποίοι απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα στο θεατράκι του Θεαγέννη στο Λιμένα Θάσου.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Σε δύο σημαντικές μεταγραφές προχώρησε ο αθλητικός όμιλος Ποταμιάς, ο οποίος απέκτησε τους ποδοσφαιριστές Οδυσσέα Παπαστεφάνου και Γιώργο Μουστάκη.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 23 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 22. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Παρθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
2: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
1: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο Συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά
1: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
2: από το e-Pavla Radio,
1: από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
8: I'm Anima.
9: I'm Ellie Goulding.
10: Hey, what's up, guys? I'm Armin van Buuren.
11: And David Guetta.
12: Hey, I'm Charlie XCX.
13: Billie Eilish.
1: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
14: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
15: And you are listening to John on New Music Show.
1: John Buzikas.
16: Oh.
1: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα πέμπτημο, Γιάννης Μπουτζίκας και αυτές είναι οι νέες επιτυχίες του καλοκαιριού, Baby Rexha και New Religion. Και πάω τώρα στους Magic Jordan, οι οποίοι ανακαλύφθηκαν από τον Drake και έγιναν παγκοσμίως γνωστοί γράφοντας και συμμετέχοντας στο mega hit Hold On, We're Going Home. Ήταν από τους πρώτους καλλιτέχνες που υπέγραψαν στη δισκογραφική του εταιρεία την OVO Sound. Το νέο του single Cold είναι ένα καλοκαιρινό track που απλά σε προκαλεί να χορέψεις. Ενσωματώνει όλα τα στοιχεία της R&B που αγαπούν οι fans τους, ενώ παράλληλα διαθέτει έναν αμφισβήτητα πιασάρικο ρυθμό. Στους στίχους βοήθησε η Clementine Douglas, γνωστή από την περσινή επιτυχία Blessings με τον Calvin Harris. Το project ήταν υποψήφιο στα φετινά Juno Awards, ενώ αναμένονται και άλλες κυκλοφορίες μέσα στη χρονιά. Νέο τραγούδι τώρα στο New Music Show. I need

Charlotte Cardin, αγαπημένο εδώ στην εκπομπή The Way We Touch, και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Το Around the World των ATC ήταν διασκευή από ένα ρώσικο τραγούδι, το Pesenka, των Ricky Ver, χρησιμοποιώντας την μελωδία του με επιπλέον στίχους στα αγγλικά. Την πρώτη φορά που κυκλοφόρησε στην Βρετανία δεν κατάφερε τίποτα και χρειάστηκε να γίνει μια νέα έκδοση και να περάσουν 2 χρόνια για να καταφέρει να φτάσει μέχρι το νούμερο 15. Μέρος του βίντεο κλιπ γυρίστηκε σε μια σύραγγα πεζών κοντά στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο του Βερολίνου. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190. Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
6: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tiggo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
7: I'm Anima.
8: I'm Ellie Gold.

επιτυχίες πρώτος. Hey, what's up? It's Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show. John Boutzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα πέμπτη. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτές είναι οι νέες επιτυχίες του καλοκαιριού. Baby Rexha και New Religion. Και πάντα στους Magic Jordan, οι οποίοι ανακαλύφθηκαν από τον Drake και έγιναν παγκοσμίως γνωστοί γράφοντας και συμμετέχοντας στο mega hit Hold On, We're Going Home. Ήταν από τους πρώτους καλλιτέχνες που υπέγραψαν στη δισκογραφική του εταιρεία την OVO Sound. Το νέο του single Cold είναι ένα καλοκαιρινό track που απλά σε προκαλεί να χορέψεις. Ενσωματώνει όλα τα στοιχεία της R&B που αγαπούν οι fans τους, ενώ παράλληλα διαθέτει έναν αμφισβήτητα πιασάρικο ρυθμό. Στους στίχους βοήθησε η Clementine Douglas, γνωστή από την περσινή επιτυχία Blessings με τον Calvin Harris. Το project ήταν υποψήφιο στα φετινά Juno Awards, ενώ αναμένονται και άλλες κυκλοφορίες μέσα στη χρονιά. Νέο τραγούδι τώρα στο New Music Show.

Charlotte Cardin, αγαπημένο εδώ στην εκπομπή The Way We Touch, και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Το Around the World των ATC ήταν διασκευή από ένα ρώσικο τραγούδι, το Pesenka, των Ricky Ver, χρησιμοποιώντας την μελωδία του με επιπλέον στίχους στα αγγλικά. Την πρώτη φορά που κυκλοφόρησε στην Βρετανία δεν κατάφερε τίποτα και χρειάστηκε να γίνει μια νέα έκδοση και να περάσουν 2 χρόνια για να καταφέρει να φτάσει μέχρι το νούμερο 15. Μέρος του βίντεο κλιπ γυρίστηκε σε μια σύραγγα πεζών κοντά στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο του Βερολίνου. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Σημαντικές ανακοινώσεις έκανε κατά την επίσκεψή του σε Καβάλα και Χρυσούπολη ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, τονίζοντας πως θα γίνουν έργα 28,5 εκατομμυρίων ευρώ για αθλητικές υποδομές στους Δήμους Καβάλας, Νέστου και Παγκαίου. Μάλιστα, ο αναπληρωτής υπουργός ανακοίνωσε πως βρέθηκαν κονδύλια της τάξης των 397.000 ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για το γήπεδο της Νέας Περάμου. Θα κατασκευαστούν στέγαστρο και νέα κερκίδα στο γήπεδο. Μαζί με τον κύριο Βρούτσι βρέθηκαν στην Καβάλα και οι Ολυμπιονίκες Σπύρος Δήμας, Αντιγόνη Τρισπιώτη, Πηγή Δεβετζή και Κώστας Γκατσιούδης. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ανακοίνωσε πως προβλέπεται μεταβολή του καιρού την Παρασκευή με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα και τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στην παραλία Τιμάρη του Δήμου Νέστου. Έκαψε καλαμιές και χόρτα. Η καπνή ήταν ορατή και από την πόλη της Καβάλας. Στο σημείο έσπευσε άμεσα δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χρυσούπολης και αντιμετώπισε το περιστατικό. Θετική συγκυρία το γεγονός ότι τα χόρτα στην περιοχή ήταν ακόμη αρκετά χλωρά λόγω και των τελευταίων βροχοπτώσεων. Εκτεταμένο δίκτυο κλοπών που είχε βάλει στο στόχαστρο επιχειρήσεις και αγροτικές εγκαταστάσεις, καταφέροντας να αποσπάσει από εργαλεία μέχρι και φορτηγό όχημα, εξάρθρωσαν οι αστυνομικές αρχές του Παγκαίου. Από τις αρχές Απριλίου μέχρι και τα τέλη Μαΐου, δύο άτομα έκαναν κλοπές και διαρρήξεις σε 5 διαφορετικές επιχειρήσεις και σε 3 αντλιοστάσια σε οικισμούς και αγροτικές περιοχές. Οι δράστες συνελήφθησαν. Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνουν σωματεία και φορείς της Θάσου, καταγγέλλοντας τη Δημοτική Αρχή για κατακόρυφες αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού που απειλούν να πνίξουν οικονομικά τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το νερό από βασικό αγαθό μετατρέπεται σε πολυτέλεια σύμφωνα με τους συλλόγους του νησιού, οι οποίοι απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα στο θεατράκι του Θεαγέννη στο Λιμένα Θάσου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Σε δύο σημαντικές μεταγραφές προχώρησε ο αθλητικός όμιλος Ποταμιάς, ο οποίος απέκτησε τους ποδοσφαιριστές Οδυσσέα Παπαστεφάνου και Γιώργο Μουστάκη.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 23 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 22. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Παρθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Τα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
6: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
5: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
6: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίου.
5: Auto Center Service.
6: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
5: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
6: Auto Center Service.
7: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Και τα τρία τραγούδια όπου συμμετέχει η Lady Gaga στο soundtrack της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Πράντα νούμερο 2» είναι εκπληκτικά και τα ακούμε συνέχεια. Glamorous Life στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Τι κάνετε, πώς περνάτε? Καλά φαντάζομαι. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Οι περισσότεροι κάνετε σχέδια για τις διακοπές, κάποιοι ήδη τις έχετε ξεκινήσει. Και εμείς σας έχουμε σούπερ πρόταση για να έρθετε Αθήνα σε λίγες μέρες να δείτε από κοντά την Σουηδή τραγουδίστρια Λίκε Λί. Στο Ηρώδιο θα εμφανιστεί 22 Ιουνίου σε μια και μοναδική συναυλία, όπου θα παρουσιάσει μεταξύ άλλων και το νέο της άλμπουμ The After Party. Από αυτό το άλμπουμ θα ακούσουμε το Happy Now. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλωσορίζουμε και εσάς μας ακούτε μέσω διαδικτύου, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

Αυτή τη φωνάρα την είχαμε ξεχωρίσει από την αρχή. Είναι 20 στα 21 και τον Ιούλιο κυκλοφορεί το ντεμπούτο της άλμπουμ. Σχένα Σπάιρο και οι Rolling Stones κυκλοφορούν ήδη τον προπομπό της νέας τους δισκογραφικής δουλειάς. Η The Stars είναι το single. Πάρα πολύ καλό. Και το άλμπουμ βέβαια θα είναι φοβερό, όπως όλα άλλωστε των Stones. 25ο στην καριέρα τους και με συνεργασίες που τα σπάνε κυριολεκτικά. Μεταξύ άλλων, Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith, τον Cure, ο Chad Smith, τον Red Hot Chili Peppers. Στο άλμπουμ συμμετέχει και ο Charlie Watts σε μία από τις τελευταίες ηχογραφήσεις του λίγο πριν το θάνατό του. Το In The Stars είναι ένα έτσι ρυθμικό κομμάτι, ανεβαστικό, σχεδόν punk. Αν και στο 48 Tongues, όπως τα λέγεται το άλμπουμ, υπάρχουν διάφορα μουσικά είδη από rock, blues, country, punk, αλλά και μπαλάντες. Γιατί όπως είπε και ο ίδιος ο Mick Jagger σε συνέντευξή του, οι Rolling Stones μπορεί να είναι ένα rock συγκρότημα, αλλά μπορεί να κάνει τα πάντα από rock, country, χορευτικά, δίσκο, αλλά και μπαλάντες. Όλα αυτά μαζί είναι οι Rolling Stones.

Υπέροχο το κομμάτι αυτό, αλλά και όλα τα τραγούδια του τελευταίου άλμπουμ του Jack Savoretti, We Will Always Be The Way We Were. Το άλμπουμ θα το προωθήσει στην περιοδία του που ξεκινά το Σεπτέμβρη με αφετηρία την χώρα μας. 25 Σεπτεμβρίου θα δούμε live τον Jack Savoretti πριν συνεχίσει την περιοδία του σε ακόμα 10 χώρες. Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για διάλειμμα, κάνοντας μια βουτιά στο χρόνο. 1979, αν θυμάμαι καλά, συνεργασία του αείμνηστου Dexter Wansel με τις Jones Girls.

Δεν μπήκε τυχαία το track αυτό. Πριν από λίγες μέρες και συγκεκριμένα την τελευταία μέρα του Μάη, έφυγε από τη ζωή ο Dexter Wansel στα 75 του χρόνια. Δεν τον έλεγες και μεγάλο. Πραγματικά μεγάλη απώλεια για τον χώρο της soul μουσικής και για όλους εμάς που αγαπούσαμε πάρα πολύ τα κομμάτια. Το έχει αφήσει βέβαια πίσω του μεγάλη μουσική κληρονομιά, jazz, soul και funk. Επιστροφή στο σήμερα και πάμε σε διάλειμμα με ένα πολύ funky κομμάτι καινούριο, The Mannequin και Mary. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Zavala News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Zavala News στους 102,8.
2: Έλα παιδό μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Ιστερία προκαλεί η BB Rexha με αυτό το χορευτικό και ανεβαστικό τραγούδι. Ιστερία, και έτσι επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Noah Kahan, The Great Divide. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα.

Ένα πολύ ενδιαφέρον νεανικό σχήμα, Fly by Midnight. Running. Όλοι στο τρέξιμο, ακόμα και τώρα το καλοκαίρι. Πάντα υπάρχει κάποια αιτία για να είναι κάποιος στο τρέξιμο. Και αν βρεθείτε ποτέ στη Φιλανδία, θα παρατηρήσετε το εξής παράδοξο. Αν μπείτε σε ταξί, δεν θα ακούσετε καθόλου μουσική, ούτε μία νότα. Γιατί? Γιατί τα πράγματα εκεί, με τα πνευματικά δικαιώματα των κομματιών, είναι πάρα πολύ αυστηρά. Και έτσι ο οδηγός ταξί αποφασίζει να μην βάζει καθόλου μουσική στο ταξί του, παρά να πληρώσει το αντίστοιχο κόστος. Πάμε πίσω στο χρόνο, 2008, συνεργασία της Madonna με τον Justin Timberlake και τον Timbaland. 4 minutes.

Call My Name από τους Αυστραλούς Σάους. Και ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα με τον Μοχάμεντ Χελιφάτη, γνωστός με το καλλιτεχνικό του Τσεμπ Μάμι ή Σαμπά Μάμι στη διαλεκτό του. Αλγερινός μουσικός και τραγουδοποιός, πασί γνωστός από την συνεργασία του το 1991 στο Desert Rose του Sting. Και έτσι θα πάμε μέχρι το κλείσιμο της πρώτης μας ώρας.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σημαντικές ανακοινώσεις έκανε κατά την επίσκεψή του σε Καβάλα και Χρυσούπολη ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, τονίζοντας πως θα γίνουν έργα 28,5 εκατομμυρίων ευρώ για αθλητικές υποδομές στους Δήμους Καβάλας, Νέστου και Παγκαίου. Μάλιστα, ο αναπληρωτής υπουργός ανακοίνωσε πως βρέθηκαν κονδύλια της τάξης των 397.000 ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για το γήπεδο της Νέας Περάμου. Θα κατασκευαστούν στέγαστρο και νέα κερκίδα στο γήπεδο. Μαζί με τον κύριο Βρούτσι βρέθηκαν στην Καβάλα και οι Ολυμπιονίκες Σπύρος Δήμας, Αντιγόνη Τρισπιώτη, Πηγή Δεβετζή και Κώστας Γκατσιούδης. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ανακοίνωσε πως προβλέπεται μεταβολή του καιρού την Παρασκευή με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα και τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στην παραλία Τιμάρη του Δήμου Νέστου. Έκαψε καλαμιές και χόρτα. Η καπνή ήταν ορατή και από την πόλη της Καβάλας. Στο σημείο έσπευσε άμεσα δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χρυσούπολης και αντιμετώπισε το περιστατικό. Θετική συγκυρία το γεγονός ότι τα χόρτα στην περιοχή ήταν ακόμη αρκετά χλώρα λόγω και των τελευταίων βροχοπτώσεων. Εκτεταμένο δίκτυο κλοπών που είχε βάλει στο στόχαστρο επιχειρήσεις και αγροτικές εγκαταστάσεις, καταφέροντας να αποσπάσει από εργαλεία μέχρι και φορτηγό όχημα, εξάρθρωσαν οι αστυνομικές αρχές του Παγκαίου. Από τις αρχές Απριλίου μέχρι και τα τέλη Μαΐου, δύο άτομα έκαναν κλοπές και διαρρήξεις σε πέντε διαφορετικές επιχειρήσεις και σε τρία αντλιοστάσια σε οικισμούς και αγροτικές περιοχές. Οι δράστες συνελήφθησαν. Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνουν σωματεία και φορείς της Θάσου, καταγγέλλοντας τη Δημοτική Αρχή για κατακόρυφες αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού που απειλούν να πνίξουν οικονομικά τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το νερό από βασικό αγαθό μετατρέπεται σε πολυτέλεια, σύμφωνα με τους συλλόγους του νησιού, οι οποίοι απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα στο θεατράκι του Θεαγέννη στο Λιμένα Θάσου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Σε δύο σημαντικές μεταγραφές προχώρησε ο αθλητικός όμιλος Ποταμιάς, ο οποίος απέκτησε τους ποδοσφαιριστές Οδυσσέα Παπαστεφάνου και Γιώργο Μουστάκη.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 23 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 22. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Παρθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. το ραδιόφωνο σου.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Στο Interveter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Τι φωνή, Θεέ μου, τι φωνή όμως. Έφυγε για το ταξίδι στην αιωνιότητα και εκείνος, Πίμπο Μπράισον. Can You Stop the Rain, μεγάλη επιτυχία από το 1991. Και δεν ήταν και μεγάλος, 75 χρονών. Πίμπο Μπράισον, μεγάλος μουσικός της Soul. Είχε βγάλει και μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία, πολύ μελωδική συνεργασία με τη Σελίν Διόν για την ταινία «Η Πεντάμορφη και το Τέρας». Είχε μάλιστα κερδίσει Grammy για τη συνεργασία του αυτή. 2 Grammy είχε στο ενεργητικό του Πίμπο Μπράισον. Αυτό είναι ένα πιο χρευτικό. Γιατί τι νομίζετε, θα βάζαμε μόνο ένα, αφού ήταν πολύ αγαπημένος ο Πίμπο Μπράισον. Φωνάρα, φωνάρα. Πίσω στα LA της λοιπόν, 1982, Go For It. Από τον Πίμπο Μπράισον φυσικά. Στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Και αμέσως μετά η συνεργασία των Ιταλοαμερικανών Change με τον αξέχαστο Λούθερ Βάντρος. Προς το παρόν όμως, Πίμπο Μπράισον και Go For It.

Glow of Love, μεγάλη επιτυχία του Luther Vandross και των Change από τη δεκαετία του 80, 1980 δηλαδή, με το που είχε μπει η δεκαετία του 80, και βασισμένη σε αληθινή ιστορία είναι η ταινία του Netflix Nonas. Το Ενώτικα Μαρία είναι ένα εστιατόριο στη Νέα Υόρκη που μαγειρεύουν γιαγιάδες από όλο τον κόσμο. Την ιδέα είχε ο Τζος Καράβελα, που κράτησε στο μυαλό του όλες τις μυρωδιές από τα παραδοσιακά οικογενειακά τραπέζια. Έτσι, μετά το θάνατο της μητέρας του, ο Τζο αποφάσισε να ανοίξει αυτό το εστιατόριο για τη μνήμη της.

0: Your husband is coming.
1: Τα ακούσατε. Προηγουμένως ήταν η φράση που έλεγε πάρα πολύ συχνά η γιαγιά της Ρέι. Και έτσι την τίμησε με το κομμάτι αυτό, Where is my husband? Και μπορεί η Μαντόνα να έχει βγάλει καινούργια συγκλάκια, εμείς όμως θα πάμε πίσω στο χρόνο, θα ακούσουμε ένα πολύ χορευτικό. Έτσι ήταν η Μαντόνα τότε, έτσι είναι και σήμερα, δεν έχει καμία διαφορά. Αυτό μ' αρέσει στη Μαντόνα, αγέραστη.

Θα πάμε σε διάλειμμα με τους Σάους και το Sunrise. Λίγο πειραγμένο όμως και πιο χρευτικό Adam 10 Remix. Για ψάξτε το. Και με τέτοιες ταξιδιάρικες μουσικές θα πάμε σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
6: Πλας.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Ξεκινήσαμε το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας με την Σία και ένα από τα πασίγνωστα τραγούδια της. 40.000 δολάρια το μήνα καλείται να πληρώσει, παρόλο που έχει την κηδεμονία του δίχρονου γιού της. Όλα αυτά τα λεφτά κάθε μήνα θα τα πληρώνει στον πρώην σύζυγό της, Ντάνιελ Μπερνάρντ. Στο ποσό συμπεριλαμβάνονται τα δίδακτρα για το σχολείο του μικρού, καθώς και διάφορες εξωσχολικές δραστηριότητες, αλλά και η ασφάλεια ζωής που έχουν κάνει στον μικρούλι. Τη διατροφή ξεκίνησε να την πληρώνει από τον περασμένο Απρίλιο και θα καταβάλλεται κάθε μήνα μέχρι ο μικρός να ενηλικιωθεί και να κλείσει τα 18. Έχει μέλλον η Σία για όλα αυτά και μπορεί να είναι φαινομενικά μια πολύ ήρεμη μανούλα, όμως δεν το άφησε να περάσει έτσι. Επικό το σχόλιο που έκανε για τον πρώην σύζυγο. Οι καλοί μπαμπάδες βρίσκουν δουλειά. Chris Rainbow για τη συνέχεια. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι που θυμίζει και λίγο 70's. Be like a woman.

Ένα υπέροχο τραγούδι που μιλά για τη μοναξιά όταν οι δικοί μας, οι αγαπημένοι μας άνθρωποι φεύγουν από τη ζωή ένας-ένας και εμείς νιώθουμε αυτό το τεράστιο κενό της μοναξιάς. Alone Again, Naturally, από το 1972, ο Gilbert O'Sullivan που κλείνει το Δεκέμβριο τα 80. Επιστροφή στο σήμερα με τους Νορβηγούς Bauza. Bauza σημαίνει στην αργό το είδος των κοριτσιών που λατρεύουν τα αυτοκίνητα και τα πάρτι. Magnetic.

Καιρό έχουμε να το ακούσουμε το Adjust the Mind από το The Romantic του Bruno Mars. Συνήθως ακούμε άλλα, αλλά ακούγαμε και το Adjust the Mind όταν είχε πρωτοκυκλοφορήσει. Ο Ολλανδός DJ Rehab επέστρεψε, έκλεισε και πριν λίγες μέρες τα 41 και συνεχίζει να είναι δημιουργικός. Γυρίζει όλο τον κόσμο διοργανώνοντας διάφορα DJ set από την Ταϊλάνδη και τον Καναδά μέχρι τη Γαλλία και την Αφρική. Αυτό είναι το πιο πρόσφατο, Ghost Town.

Πλησιάζουμε στο τέλος και σας αφήνω με την συνεργασία Lady Gaga με Doechii από την ταινία «Ο διάβολος φορούσε Πράντα νούμερο 2, Runaway». Έλενα Γαβρεσίδου.

dance floor into a runway. Tell them make room.

0: Zavala News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Σημαντικές ανακοινώσεις έκανε κατά την επίσκεψή του σε Καβάλα και Χρυσούπολη ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, τονίζοντας πως θα γίνουν έργα 28,5 εκατομμυρίων ευρώ για αθλητικές υποδομές στους Δήμους Καβάλας, Νέστου και Παγκαίου. Μάλιστα, ο αναπληρωτής υπουργός ανακοίνωσε πως βρέθηκαν κονδύλια της τάξης των 397.000 ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για το γήπεδο της Νέας Περάμου. Θα κατασκευαστούν στέγαστρο και νέα κερκίδα στο γήπεδο. Μαζί με τον κύριο Βρούτσι βρέθηκαν στην Καβάλα και οι Ολυμπιονίκες Σπύρος Δήμας, Αντιγόνη Τρισπιώτη, Πηγή Δεβετζή και Κώστας Γκατσιούδης. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ανακοίνωσε πως προβλέπεται μεταβολή του καιρού την Παρασκευή με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα και τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στην παραλία Τιμάρη του Δήμου Νέστου, έκαψε καλαμιές και χόρτα. Η καπνή ήταν ορατή και από την πόλη της Καβάλας. Στο σημείο έσπευσε άμεσα δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χρυσούπολης και αντιμετώπισε το περιστατικό. Θετική συγκυρία το γεγονός ότι τα χόρτα στην περιοχή ήταν ακόμη αρκετά χλωρά λόγω και των τελευταίων βροχοπτώσεων. Εκτεταμένο δίκτυο κλοπών που είχε βάλει στο στόχαστρο επιχειρήσεις και αγροτικές εγκαταστάσεις, καταφέροντας να αποσπάσει από εργαλεία μέχρι και φορτηγό όχημα, εξάρθρωσαν οι αστυνομικές αρχές του Παγκαίου. Από τις αρχές Απριλίου μέχρι και τα τέλη Μαΐου, δύο άτομα έκαναν κλοπές και διαρρήξεις σε 5 διαφορετικές επιχειρήσεις και σε 3 αντλιοστάσια σε οικισμούς και αγροτικές περιοχές. Οι δράστες συνελήφθησαν. Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνουν σωματεία και φορείς της Θάσου, καταγγέλλοντας τη Δημοτική Αρχή για κατακόρυφες αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού που απειλούν να πνίξουν οικονομικά τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το νερό από βασικό αγαθό μετατρέπεται σε πολυτέλεια σύμφωνα με τους συλλόγους του νησιού, οι οποίοι απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα στο θεατράκι του Θεαγέννη στο Λιμένα Θάσου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Σε δύο σημαντικές μεταγραφές προχώρησε ο αθλητικός όμιλος Ποταμιάς, ο οποίος απέκτησε τους ποδοσφαιριστές Οδυσσέα Παπαστεφάνου και Γιώργο Μουστάκη.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 23 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 22. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Παρθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Τα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.

0: Σκαβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Σκαβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Σημαντικές ανακοινώσεις έκανε κατά την επίσκεψή του σε Καβάλα και Χρυσούπολη ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, τονίζοντας πως θα γίνουν έργα 28,5 εκατομμυρίων ευρώ για αθλητικές υποδομές στους Δήμους Καβάλας, Νέστου και Παγκαίου. Μάλιστα, ο αναπληρωτής υπουργός ανακοίνωσε πως βρέθηκαν κονδύλια της τάξης των 397.000 ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για το γήπεδο της Νέας Περάμου. Θα κατασκευαστούν στέγαστρο και νέα κερκίδα στο γήπεδο. Μαζί με τον κύριο Βρούτσι βρέθηκαν στην Καβάλα και οι Ολυμπιονίκες Σπύρος Δήμας, Αντιγόνη Τρισπιώτη, Πηγή Δεβετζή και Κώστας Γκατσιούδης. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ανακοίνωσε πως προβλέπεται μεταβολή του καιρού την Παρασκευή με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα και τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης στην παραλία Τιμάρη του Δήμου Νέστου, έκαψε καλαμιές και χόρτα. Η καπνή ήταν ορατή και από την πόλη της Καβάλας. Στο σημείο έσπευσε άμεσα δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χρυσούπολης και αντιμετώπισε το περιστατικό. Θετική συγκυρία το γεγονός ότι τα χόρτα στην περιοχή ήταν ακόμη αρκετά χλώρα λόγω και των τελευταίων βροχοπτώσεων. Εκτεταμένο δίκτυο κλοπών που είχε βάλει στο στόχαστρο επιχειρήσεις και αγροτικές εγκαταστάσεις, καταφέροντας να αποσπάσει από εργαλεία μέχρι και φορτηγό όχημα, εξάρθρωσαν οι αστυνομικές αρχές του Παγκαίου. Από τις αρχές Απριλίου μέχρι και τα τέλη Μαΐου, δύο άτομα έκαναν κλοπές και διαρρήξεις σε 5 διαφορετικές επιχειρήσεις και σε 3 αντλιοστάσια σε οικισμούς και αγροτικές περιοχές. Οι δράστες συνελήφθησαν. Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνουν σωματεία και φορείς της Θάσου, καταγγέλλοντας τη Δημοτική Αρχή για κατακόρυφες αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού που απειλούν να πνίξουν οικονομικά τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το νερό από βασικό αγαθό μετατρέπεται σε πολυτέλεια, σύμφωνα με τους συλλόγους του νησιού, οι οποίοι απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα στο θεατράκι του Θεαγέννη στο Λιμένα Θάσου.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Σε δύο σημαντικές μεταγραφές προχώρησε ο αθλητικός όμιλος Ποταμιάς, ο οποίος απέκτησε τους ποδοσφαιριστές Οδυσσέα Παπαστεφάνου και Γιώργο Μουστάκη.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 23 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 22. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Παρθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
4: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
5: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
6: My name is Benson Boone.
7: Hey, this is Calvin Harris.
8: Hello, this is Claude.
9: Hi, this is Taylor Swift.
10: Hi, I'm Selena Gomez.
5: New music show.
11: You're listening to The Weeknd.
12: Hi.
6: listening to the new music show with John.
8: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το new music show. Σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Karol G με Manu Chao, Camel Fat και Sony Fodera. Επίσης θα πάμε 27 χρόνια πίσω στο 1999 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ισπανία σαν σήμερα. Ξεκινάμε όμως αμέσως με κάτι άλλο καινούριο, Icona Pop και Butterfly Feelings.

Ήταν η νέα Icona Pop στο New Music Show και η πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα είναι μια μοναδική και εκπληκτική καλλιτεχνική συνάντηση. Η φωνή της Carol G έρχεται σε επαφή με το αυθεντικό και κοσμοπολίτικο στυλ του Manu Chao. Το Viajando por el Mundo είναι το νέο της single από το τελευταίο της άλμπουμ και σαρκώνει τέλεια το θέμα του δίσκου. Εξερεύνηση, ελευθερία και πολιτισμική ένωση. Τον τίτλο του track διάλεξε να χρησιμοποιήσει η Latina Star για τη νέα της παγκόσμια περιοδία και η συνεργασία της με τον αγαπημένο Manu Chao έρχεται τώρα. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Παρασκευή στο New Music Show.

Sunny James, Ryan Marciano και Ραλούκα στο Coffee Shop στο New Music Show και πριν βγάλουν το So Good, οι Camel Fat πέρασαν μήνες δοκιμάζοντάς το στα live set τους και κατάφεραν να δημιουργήσουν μεγάλο underground hype. Το έπαιξαν σε σημαντικά live shows όπως το Tech Support στο Brooklyn. Στα φωνητικά είναι η Kuda, ενώ το track συνδυάζει τις χαρακτηριστικές σκοτεινές συνδυγραμμές του project με το ανεξάρτητο dance steel παραγωγής του Josh Gigante. Οι Camel Fat έχουν ξεκινήσει ήδη το residency στο High Ibiza και αύριο Σάββατο θα βρίσκονται πάλι εκεί. Προλαβαίνουμε να πάμε. Νέο single έρχεται τώρα στο New Music Show.

μόνο εδώ. Ακούς τις επόμενες επιτυχίες. Πρώτος. What are you doing it for?

0: Σκαβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Kavala News στους 102,8.
2: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
3: Hi all, this is Rosalia.
4: Hey guys, it's Camila Cabello.
5: Hi, this is Shakira.
6: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
7: Hi, this is Adele.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: Hey, it's Miley Cyrus.
10: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
1: John Boudzikas. New Music Show. Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.
11: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε New Music Show με τον Γιάννη.

0: δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το καυτό weekend. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν η πιο hot κυκλοφορία αυτήν την εβδομάδα. Ένα track που ακούγαμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Playman, Marasi και Eleni Fureira στο Tulum. Και σήμερα κυκλοφόρησε το έκτο του άλμπουμ Can We Do It All Again, ο Sonny Fondera. Περιλαμβάνει 18 τραγούδια και χρειάστηκε 5 χρόνια για να το φτιάξει. Μία από τις πολλές συνεργασίες είναι και αυτή με τη Λιμπιάνκα στο Let Me Be In Your Arms. Η ομάδα της Αμερικανίδας έστειλε το demo στον παραγωγό και αυτός ξεκίνησε να το δουλεύει. Μόλις πρόσθεσε τα φωνητικά της, ένιωσε ότι είχε το τέλειο αποτέλεσμα. Είναι αλήθεια άραγε. Για να το ακούσουμε τώρα στο New Music Show.
1: Hi Greece, this is your girl Libyanka. Just letting you know that you can listen to my new music now on the New Music Show with John.

Harry Styles και American Girls στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1999 όταν το Bailamos του Enrique Iglesias ήταν το πρώτο single από το πρώτο του αγγλόφωνο άλμπουμ. Η δημιουργή του τραγουδιού είναι η ίδια ομάδα που έφτιαξε το Believe to Share. Όταν κυκλοφόρησε έφτασε στο νούμερο 1 στην Αμερική για 2 εβδομάδες, όπως επίσης καρφάλωσε στην πρώτη θέση στην Ισπανία, μένοντας εκεί για πάνω από ένα μήνα. Στη Νέα Ζηλανδία ήταν το δεύτερο πιο επιτυχημένο single εκείνη τη χρονιά. Έγιναν 3 βίντεο κλιπς. Το κανονικό γυρίστηκε στο Μαϊάμι, ενώ όταν επιλέχθηκε να είναι το soundtrack του Wild Wild West της ταινίας με τον Will Smith, τα γυρίσματα για το δεύτερο κλιπ έγιναν στο Μεξικό και εννοείται περιλαμβάνει σκηνές από το φιλμ. Σε αντίθεση με τα άλλα δύο, το τρίτο βίντεο κλιπ δεν είχε καθόλου πλοκή και απλώς έδειχνε τον Latino Star ως barman σε ένα νυχτερινό κέντρο. Το Bailamos λοιπόν είχε γίνει μεταξύ άλλων πλατινένιου στη Σουηδία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ισπανία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 27 χρόνια.

0: Zavala News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σημαντικές ανακοινώσεις έκανε κατά την επίσκεψή του σε Καβάλα και Χρυσούπολη ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, τονίζοντας πως θα γίνουν έργα 28,5 εκατομμυρίων ευρώ για αθλητικές υποδομές στους Δήμους Καβάλας, Νέστου και Παγκαίου. Μάλιστα, ο αναπληρωτής υπουργός ανακοίνωσε πως βρέθηκαν κονδύλια της τάξης των 300.